Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές και ιστρικές. Οι τράπεζες θέλουν να γνωρίζετε όλοι σας εδώ να θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα την Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον παγκόσμιο πλανητικό σύστημα. Θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο για όποιον καταλαβαίνει τι λέω ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες Μασιλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλείβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά, αν θυμάστε, είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και τα δόκιζε όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα, κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που ανοίξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες και όταν έπεσαν οι επισφάλειες. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγιάνει, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίνανε σαθρές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξαρμιστούν, αλλά ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσει σε αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σαθρό που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσεις 50 δις και του έχεις δώσει 200 ακόμα. Και πόσο μας κρύβεται, πόσο έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτη σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνω Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πουν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σαθρή γελία πολιτική που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους, θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσείς είναι μια πραγματική οικονομία που από σένα αργεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργήσει οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει. Που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη, με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ, σε φοβήσαν τόσο πολύ, όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο. Αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου. Και διάλεξες το θάνατό σου μόνο και μόνο για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάν! Οι φόροι που θα υπάρχουν θα είναι μόνο ανταποδοτικοί. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει, και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει. Και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα, απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο, δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσής σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας της φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο, για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάδα Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δυναμικός. Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να σβήσω ο ήλιος.

Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές και ιστρικές. Οι τράπεζες θέλουν να γνωρίζετε όλοι σας εδώ να θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα στην Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον παγκόσμιο πλανητικό σύστημα. Θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο για όποιον καταλαβαίνει τι λέω ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες μας ηλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλέβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά, αν θυμάστε, είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και θα το έχει όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα, κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες. Για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που ανοίξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες και όταν έπεσαν οι επισφάλειες. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγιάνει, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίνανε σαθρές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξαρμιστούν. Άρα ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσει σε αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σε ανθρώπου που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσεις 50 δις και του έχεις δώσει 200 ακόμα. Και πόσο μας κρύβεται, πόσο έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτης σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνω Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει η CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πούν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σαθρή, γελία πολιτική, που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά, μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους. Θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσείς είναι μια πραγματική οικονομία που από σένα αργεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργήσει οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει, που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη, με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ, σε φοβήσαν τόσο πολύ, όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο. Αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου. Και διάλεξες το θάνατό σου μόνο και μόνο για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάν! Οι φόροι που θα υπάρχουν θα είναι μόνο ανταποδοτική. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει, και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα. Απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσής σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας της φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάνια Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δυναμικός. Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να σβήσω ο ήλιος.

0: Πέθεις από τις εκλογές.
1: Δεν σε ικανοποιεί η τρέχουσα πολιτική κατάσταση.
0: Έχεις απαξιώσει όλα τα κόμματα.
1: Έχεις και εσύ συγχαθεί τις νοθείες τους στις εκλογές.
0: Θέλεις οι ψήφοι μας να έχουν διαφάνεια.
1: Εάν ανήκεις και εσύ στο 68% της αποχής και θέλεις να πάρουμε τις ζωές μας πίσω,
0: τότε γράψου αμέσως και εσύ στο πολιτικό κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή.
2: Αυτή τη στιγμή, πολλοί από εσάς εδώ είναι μαζί μας αρκετά χρόνια. Έχετε δει και έχετε διαπιστώσει, αλλά και όλοι στην ελληνική επικράτεια οι πολίτες, το κυνήγι που πέφτει στην Ελλήνων Συνέλευση για οτιδήποτε. Δεν το έχετε διαπιστώσει. Εγώ προσωπικά απέκτησα πολιτικό μητρό κάνοντας φυλακή. Γιατί? Για τις πολιτικές μου πεποιθήσεις. Γιατί σας είπα πόσο τεράστιο μεγαλείο έχετε. Γιατί ανέδειξα την αλήθεια του δικαίου με όλη την αποδεικτική διεργασία. Γιατί σας απέδειξα τον πλούτο, τον αληθινό, που σας κλέβουν κάθε μέρα, τόσα χρόνια. Γιατί είπα ότι μας φάζανε 1700 χρόνια επί Βυζαντίου. Γιατί είπα σε αυτό το πλανήτη είναι μόνο Ελλάς. Και το όνομα του πλανήτη είναι Ελλάς. Και γιατί δεν είχε χώρο για μας.
0: Η κατάσταση στους περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας είναι απαράδεκτη.
1: Ρημάζουν αφύλακτοι, ασυντήρητοι, χωρίς κάδους απορριμμάτων, χωρίς περίφραξη, βρώμικοι και χορταριασμένοι.
0: Αν έχεστε αυτή την εγκατάλειψη των σημαντικών μνημείων της πολιτιστικής μας χειρονομιάς.
1: Αν δεν την ανέχεστε, συστρατευτείτε τώρα και εσείς με την υπογραφή σας στο πολιτικό κίνημα του 68% Αποχή χωρίς ανοχή.
0: Το κίνημα στο οποίο εμφανίζεται επίσημα το μεγάλο ποσοστό το οποίο έχει την δύναμη να ρυθμίσει την πολιτική ζωή και τις αποφάσεις που φέρνουν την απόλυτη μεταρρύθμιση στη χώρα μας.

0: Γνωρίζεις ότι τα έξοδα του φετινού κρατικού προϋπολογισμού είναι 1.308.000.000 ευρώ.
1: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο διοικητής της ΑΔΕ δεν μας έχουν πει πού πηγαίνουν όλα αυτά τα αστρονομικά ποσά.
0: Εσύ το ανέχεσαι αυτό?
1: Αν δεν το ανέχεσαι, τότε εγγράψου τώρα χωρίς καμιά καθυστέρηση στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή.

Γιατί το εμβόλιο δεν το κάνατε. Υπογράψατε ότι εσύ δεν θα κάνει το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο λοιπόν βγήκαν οι εταιρείε τώρα. Οι οποίε τι λένε, κάναμε λάθο. Έκανε λάθο. Έκανε λάθο. Και το λέμε έτσι ήρεμα. Δολοφονεί του ανθρώπου και δεν ανοίγει μύτη. Δεν δικάζεται κανένα, δεν μιλάει κανένα. Ότι η Βουλή δεν έχει συσταθεί σε σώμα πάρα πολλά χρόνια μετά από τη μεταπολίτευση είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τις κοινωνίες μας αλλά και όλους τους ακαδημαϊκούς, τους νομικούς, τους νομοθέτες. Το ότι σιωπούν γι' αυτό, ενώ το έχω αναφέρει πάρα πολύ καιρό πριν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να ερευνηθεί και πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να μιλάμε, να δούμε τι θα γίνει και να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι. Βεβαίως έχουμε δει χώρες λοιπόν να υπάρχει μια ανισότητα μέσα στην Ευρώπη και με ποια διαδικασία η Ευρώπη ξεκίνησε με 12 χώρες και τώρα βλέπουμε στην Ευρώπη να υπάρχουν πολύ περισσότερες από τις 12. Ποια είναι τα κριτήρια που μπαίνει μια χώρα, ποια είναι τα κριτήρια της Ευρώπης, πώς ψηφίζονται και πώς θα έχει ευρωβουλευτεί αυτή η χώρα. Έχουμε δει τεράστιες ανισότητες λοιπόν στην Ευρώπη, αυτές θα πρέπει να σταματήσουν, να εκτελεστεί ο καταστατικός χάρτης που ξεκίνησε από την αρχή. Δεν γίνεται εμείς να θάβουμε τα προϊόντα μας, να μην υποχρεώνει μια Ευρώπη να θάβω τα προϊόντα μου, τα λεμόνια μου, τα πορτοκάλια μου, τα μήλα, τα χλάδια, αλλά τελικά να εισάγουμε σαν Ελλάδα από την Αργεντινή, από τη Χιλή, από την Τουρκία που δεν είναι ενωμένη Ευρώπη και άλλες χώρες που δεν είναι ενωμένη Ευρώπη, αλλά τελικά δεν ξέρω ποιος δίνει το δικαίωμα να παίζουν ή να παίζουν και αθλήματα αλλά και καλλιτεχνικό στοιχείο να τρέχει μέσα στην Ευρώπη χωρίς να είναι Ευρώπη.

υπάρχουν πάρα πολλά άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, ενδεχομένως και έχουν γίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα πρωτοστατεί η διαπλοκή, τα τεράστια τα σκάνδαλα. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία ισότητα πουθενά. Σαφώς η δικαιοσύνη φέρνει μια μεγάλη ευθύνη, αν το θέλετε, όλο το τμήμα της δικαιοσύνης, αλλά και πώς να μην φέρνει όταν η δικαιοσύνη διοικείται από μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά δεν θυμίζει και δεν έχει κανένα ελληνικό στοιχείο, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον Έλληνα πολίτη, αλλά και για καμία ελληνικότητα, αν το θέλετε. Τελικά υπάρχει προεκλογικό κλίμα, γιατί καμία δράση δεν γίνεται από κομματικούς μηχανισμούς, αλλά και από κυβερνητικούς, σαν οι ευρωεκλογές να είναι μια γιορτή, ένα πανηγύρι. Ενώ είναι πολύ σοβαρές, πολύ σημαντικές και θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να συζητούνται πολλά θέματα επί της Ευρώπης, επί της Ελλάδος, για τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ευρωκοινοβούλιο, που αυτό, αν το θέλετε, βγάζει νόμους και υπακούν όλες οι χώρες βάσει καταστατικού χάρτη που έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την ενωμένη Ευρώπη. Ανταυτού δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Όμως, ναι, μπαίνουμε σε ένα προεκλογικό κλίμα που πρέπει όλοι να ενδώσουμε και να καταλάβει ο πολίτης αυτή τη φορά τι σημαίνει οι προεκλογές. Ποιος έκανε λοιπόν τη ζημιά στις μέρες μας? Οι δημοσιογράφοι, οι διδάσκαλοι μεγάλοι που έπεσαν τον κόσμο και που εκφοβίζαν τον κόσμο όλο. Με τι? Με γιατρούς που δεν τους είχατε ξανακούσει? Που υπήρχαν παγκοσμίου φήμης οι γιατροί και οι επιστήμονες και λέγανε όχι, δεν πρέπει να γίνουν τα εμβόλια και ότι αυτά μεταλλάσσουν το ανθρώπινο DNA, αλλά τελικά οι δικοί σου γιατροί εδώ, σε κυβερνητικό έργο μαζί με την κυβέρνηση που σκηνοθετούσε όλο αυτό το έγκλημα, έπειθαν και εκφόβιζαν τον κόσμο να κάνει τα εμβόλια. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτό θέλουμε. Αυτή είναι η Ευρώπη μας. Πού ήταν η Ευρώπη τότε να μπει στη μέση? Και ποιος εκφόβησε την Ευρώπη? Και ποια Ευρώπη σε εκφόβησε σένα?

αρχίσει η Ελλάδα να βλέπει, εμείς που όχι εφήβραμε, αλλά είμαστε πραγματικοί, πραγματικοί ολότητα στη δημοκρατία ως δημιουργήματα της ίδιας της δημοκρατίας μας. Με κρίση και άρχη ως πολίτες. Η Ελλήνων Συνέλευση θα αλλάξει όλο αυτό το χάρτη, θα κόψει κάθε ψεύδος, κάθε γελιότητα, αλλά και κάθε παραπλάνηση, παράφραση που μέχρι τώρα έχει υποθεί για τον Έλληνα πολίτη και για την Ελλάδα. Μόνο προσβολές ακούσαμε από την Ευρώπη. Μόνο προσβολές. Πεινασμένοι, τεμπέληδες, τι ακούσαμε. Ακούσαμε να μας δίνουν λεφτά εμάς οι Ευρωπαίοι. Εμείς που όλη η Ευρώπη στηρίχθηκε με τον πλούτο το δικό μας από πάρα πολλούς χρόνους. Καταμετρήσανε 9.950.000 ανθρώπους. Φυσικά πήγαμε στις εκλογές, στις τελευταίες εκλογές του 19, πήγαμε με εκλογικούς καταλόγους του 1987. Είναι τραγικό. Θα πας με καταλόγους του 1987. Αυτά είναι μέσα στα ΦΕΚ. Και τώρα θα γίνει μια πολύ σοβαρή ανάλυση. Αλλά πώς κάνω τις εκλογές.

0: Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η χώρα πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Τουλάχιστον έτσι όπως είναι η εποχή μας. Δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε τρένα παντού. Ένα τρένο πάει με αυτό κάτω στην Πάτρα δεν πάει. Ένα πάει Θεσσαλονίκη και μάλιστα δολοφονούνται άνθρωποι με μία γραμμή, με ένα τρένο. Δεν πάει πουθενά άλλο τρένο. Στο 2023 το αντιλαμβάνεστε.
1: Απέχεις και εσύ από οποιαδήποτε αποστατική στρατηγική γενετικής τροποποίησης μεταλλαγμένων προϊόντων της πανίδας, της χλωρίδας και της θαλάσσιας τροφής?
2: Η στρατηγική αυτή προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη σε όλους τους ανθρώπινους οργανισμούς αλλά και στο ολικό μας περιβάλλον.
1: Αυτός είναι ένας απόλυτα σοβαρός λόγος για να σταματήσουμε με νόμους δικαίου όλη αυτή την αλλίωση της φυσιολογίας.
2: Γράψου τώρα και εσύ στο 68% του πολιτικού κοινού. Αποχή χωρίς ανοχή.
0: Έχεις περισσότερα δικαιώματα από τον αυτόφωνα. Πώς θα έχουμε εμείς οι Έλληνες περισσότερα δικαιώματα από τον Αμερικανό πολίτη? Πώς? Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Στη χώρα μας γιατί συμβαίνει? Επιμένω ότι θέλω να επιλέξω ποιοι θέλω να έρθουν να δουλέψουν. Σε μια τεράστια ανάπτυξη που και 3 και 4 εκατομμύρια εργάτες αυτή η χώρα μπορεί να αντέξει για να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο του Πιεχοδέ, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γίνεται κατανοητό?
3: Κατανοητό.
0: Αλλά δείτε με ρατσισμού. Γιατί να μην σε επιλέξω? Τι μου βάνεις διαφήμιση και μου μαζεύεις σαραμάρα? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Ποια είναι η κυβέρνηση? Της ελληνικής. Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να γελάνε μερικές μαριονέτες. Τι μόνο είναι η μαριονέτα. Από αυτοί που κυβερνάνε σήμερα δεν θα τους έπαιρνες για δουλειά ποτέ. Βάζω στοίχημα μαζί τους. Να τους δώσω μια μικρή επιχείρηση να διαχειριστούν. Να τους δώσω μια εργασία να κάνουν. Πώς να έχεις περισσότερα δικαιώματα από τον αυτόφωνα? Πώς θα έχουμε εμείς οι Έλληνες περισσότερα δικαιώματα από τον Αμερικανό πολίτη? Πώς? Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Στη χώρα μας γιατί συμβαίνει? Επιμένω ότι θέλω να επιλέξω ποιοι θέλω να έρθουν να δουλέψουν. Σε μια τεράστια ανάπτυξη που και 3

και 4 εκατομμύρια εργάτες, αυτή η χώρα μπορεί να αντέξει για να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο του Πιεχοδέ, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γίνεται κατανοητό. Αλλά δεν είναι θέμα ρατσισμού. Γιατί να μην σε επιλέξω? Τι μου βάνεις διαφήμιση και μου μαζεύεις σαραμάρα? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Ποια είναι η κυβέρνηση της ελληνικής? Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να γελάνε μερικές μαριονέτες. Θυμώνω, είναι η μαριονέτα. Από αυτοί που κυβερνάνε σήμερα δεν θα τους έπαιρνες για δουλειά ποτέ. Βάζω στοίχημα μαζί τους. Να τους δώσω μια μικρή επιχείρηση να διαχειριστούν. Να τους δώσω μια εργασία να κάνουν.

0: υπάρχει ένα καταστατικό, ένας καταστατικός χάρτης, μια συμφωνία που μπήκαμε στην Ευρωπή, αν το θυμάστε. Αυτός ο καταστατικός χάρτης δεν τηρήθηκε ποτέ. Κανένας δεν ξέρει τι συμφωνίες έχουν υπογραφεί, τι δεσμεύσεις έχουμε εμείς, που εμείς πάντα όταν έχουμε δεσμεύσεις τις κάνουμε, αλλά και τι δεσμεύσεις έχει η Ενωμένη Ευρώπη στη χώρα μας. Αυτό δεν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί, αλλά ποτέ ανοιχτεί αυτός ο φάκελος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να δούμε τον καταστατικό χάρτη, τι δεσμεύσεις έχουμε, τι έπρεπε να πάρουμε και τι έπρεπε να γίνει και που δεν έχει γίνει. Αυτό που δεν έχει γίνει είναι σε συνεργασία με κυβερνητικά παιδιά εδώ και με κόμματα που έρχονται στη Βουλή συνεχόμενα και φεύγουν, σχεδόν τα ίδια είναι. Όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε μια οικογενειοκρατία αλλά και τα ίδια πρόσωπα τα οποία αλλάζουν απλά ρούχα.
1: Γνωρίζεις ότι η μητέρα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη συγκέντρωσε 30 υπογραφές βουλευτών για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή στη Βουλή?
2: Τι μπορεί να κάνουν μερικές υπογραφές του κομματικού συμφερτού όταν ο Αρτέμης Σόρας ανέδειξε το έγκλημα στα Τέμπη πρώτος, προτείνοντας την ποινή 7 φορές ισόβια στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε αναλάβει τότε την ευθύνη γι' αυτό?
1: Να δούμε το σχετικό απόσπασμα.
0: Πραγματικά δεν έχουμε τρένα. Και εκείνα που έχουμε ένα τρένο που έχουμε, δολοφονούμε τα παιδιά μας και τελικά βγαίνει ένας πρωθυπουργός και λέει: παίρνω την ευθύνη. Παίρνεις την ευθύνη. Ωραία. 7 ισόβιες, για δεν πας. Τι ευθύνη πήρες, ρε φίλε? Ποιον δουλεύεις, αγόρι μου? Σκότωσες τόσα άτομα και παίρνεις την ευθύνη? Και γιατί δεν είσαι φυλακή 7 ισόβια? Έκανες 60 φόνους, 57. Πώς παίρνεις την ευθύνη? Δηλαδή, τι ευθύνη πήρες? Τι έπαθες?
2: Γράψου τώρα και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Η δημοκρατία είναι αυτή στην οποία θεμελιώνεται το δίκαιο, η ελευθερία και η ισότητα μεταξύ των πολιτών.
1: Με νόμους που απορρέουν από το ελληνικό αξιακό πλαίσιο, στο οποίο στηρίζεται η ίδια η φυσιολογία μας.
2: Η δημοκρατία δεν είναι κομματοποιημένη, ούτε χωρίζεται σε δεξιά, αριστερή ή κεντρώα, αλλά βασίζεται στις ελεύθερες συλλογικές αποφάσεις των πολιτών.
1: Συμφωνείς ότι δημοκρατία και κομματοκρατία είναι έννοιες ασυμβίβαστες?
2: Εάν συμφωνείς, τότε γράψου και εσύ το πολιτικό κίνημα της πλειοψηφίας του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
1: Μηδέν ανοχή.

0: Η Ευρώπη δεν μπορεί να πιέσει και είδαμε μια κυβερνητική πολιτική όταν βγήκε ένας εισαγγελέας για τα τέμπη ευρωπαϊκός και λέει για το έγκλημα των τεμπών και να κάνει μια έρευνα. Αμέσως η κυβέρνηση απάντησε ότι δεν είναι η δουλειά σας αυτή, είναι εθνικό μας το θέμα και θα το λύσουμε μόνοι μας και δεν θέλουμε δερβενάκες. Αλήθεια είναι. Δεν μπορεί να σε πιέσει η Ευρώπη. Έχει συμβουλευτική διαδικασία. Άσχετα εάν χρωστάς άμα το θέλεις στα αφεντικά της Ευρώπης και κάνεις ακριβώς τι σου λένε. Με την ίδια λογική μπορούμε να πάμε. Γιατί πήγαμε στο μνημόνιο τόσο σκληρά και γιατί υπακούσαμε μια Ευρώπη να έρθουμε και να μπούμε στο μνημόνιο ή τουλάχιστον σε μια τέτοια λιτοδίαιτη πολιτική να σκοτώσουμε τον κόσμο, να αυτοκτονεί ο κόσμος, να χρεώσουμε τον κόσμο, να χάσει τα σπίτια του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν άπειροι πληστηριασμοί που ο κόσμος θα βγει στον δρόμο. Ποιος ενδιαφέρεται? Κανένας. Γι' αυτό και είναι και θέμα Ευρώπης.
1: Συμφωνείς με τα κόμματα που ψήφισαν νομοσχέδιο για δουλειά 13 ωρών την ημέρα?
2: Για ποιον λόγο να δουλεύεις σαν σκλάβος τόσες ώρες?
1: Για να σε φορολογήσουν ακόμη περισσότερο?
2: Αν δεν συμφωνείς με αυτήν την κατάσταση, τότε κάνε και εσύ τώρα αμέσως εγγραφή στο 68% του πολιτικού κινήματος Αποχή Χωρίς Ανοχή.

0: θέση που η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων μπορεί να ξεπεράσει το 1.270.000.000 ευρώ το χρόνο.
1: Παρόλο που τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι υπεχρεωμένα μέχρι το λαιμό και χρωστούν 1.049.000.000 ευρώ.
0: Εάν αυτό δεν σου αρέσει, τότε γράψου και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Να τελειώνουμε με αυτήν τη γάγκρενα.
1: Γιατί να μην μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλές αυτοκίνητο στους επικίνδυνους δρόμους της χώρας μας
0: και κάθε μέρα να έχουμε δυστυχήματα με νεκρούς και βαριά τραυματισμένους?
1: Σου αρέσει αυτή η άδικη φορολόγηση των αυτοκινήτων?
0: Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης?
1: Τα παράλογα τέλη κυκλοφορίας?
0: Η εξωφρενική δασμή εισαγωγής?
1: Ο συντελεστής ΦΠΑ εισαγωγής στο 24% επί της συνολικής αξίας του αυτοκινήτου?
0: Το τέλος ταξινόμησης?
1: Και τόση ακόμη άδικη φόρη.
0: Εάν δεν σου αρέσει, τότε εμφανίσου και εσύ εγγράφος στο μοναδικό πολιτικό σχεδιασμό, ο οποίος βεβαιωμένα έχει το ποσοστό του 68%.
1: Έτσι μπορούμε να σταματήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι αυτή την αδικία στη χώρα μας.
0: Αποχή χωρίς ανοχή.
1: Από τις αρχές του 1974 έως και σήμερα αντλούνται πετρέλαια και φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα του Πρίνου στη Θάσο.
0: Μετά από 51 χρόνια έχουν αντληθεί τόσο πολλά βαρέλια πετρελαίου που φτάσαμε στο σημείο να στερέψουν οι υπόγειες δεξαμενές των κοιτασμάτων του Πρίνου.
1: Όμως μετά από τόσα χρόνια άντλησης αργού πετρελαίου ζούμε ακόμη στη φτώχεια, στην άγρια φορολόγηση, ενώ οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στη χώρα μας είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα την ανεχθείς και άλλο αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση?
1: Αν όχι, τότε γράψω αμέσως τώρα κι εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
0: Για να δώσουμε ένα οριστικό τέλος σε αυτήν την αθλειότητα.

πληρώνουν όλοι εισιτήριο και εισπράττουν πάνω στο δικό μου τον πολιτισμό. Και υπάρχει εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή άνθρωπος να μην μπορεί να πει ότι είναι Έλληνας. Από τότε που υπάρχει δημιουργία έχετε τέτοιες φοβίες. Ναι, έχετε, και χιλιάδες νόμοι πατούν αυτή την τεράστια κληρονομιά μας. Σήμερα ακόμα και οι αρχαίοι μας ναοί, όπως η Ακρόπολη, την Ποσειδώνα και άλλα, και ό,τι υπάρχει έχει κατεστραφεί από αλλογενείς. Όλα μας τα γάλματα, είναι σπασμένες οι μύτες, βγαλμένα τα μάτια. Όπου υπάρχει γυμνό άγαλμα, που έχουν σπάσει τα γεννητικά όργανα. Γιατί? Μήπως αυτός ο πλανήτης δεν έχει χώρο για την ελληνικότητα? Αφού αυτή προάγεται σε όλα τα πανεπιστήμια. Αυτή διδάσκεται. Όλα σας τα μουσεία έχουν δικά μου κτερίσματα. Γιατί τα σπάσατε? Γιατί εχθρεύεστε την ελληνικότητα?

0: Άγχος,
1: βία,
0: ακρίβεια,
1: απελπισία,
0: κατάθλιψη,
1: ξαφνική θάνατη,
0: στεναχώρια,
1: αγανάκτηση,
0: φόβος,
1: φτώχεια,
0: μας κουνάνε και το δάχτυλο.
1: Μα πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
0: Δεν έχει να πάει πουθενά αλλού, αλλά μόνο στο πολιτικό κίνημα αποχή χωρίς ανοχή.
1: Γράψου τώρα και εσύ στο 68% αυτού του κινήματος για να βγούμε οριστικά από την κρίση. Από τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών όλων των κομμάτων του Κοινοβουλίου προκύπτουν πολλές χιλιάδες ακίνητα και δισεκατομμύρια ευρώ σε ομόλογα και καταθέσεις.
0: Την ίδια στιγμή που οι Έλληνες πολίτες χάνουν καθημερινά τα σπίτια τους με πληστηριασμούς και τα χρήματα δεν τους φτάνουν για να αντιμετωπίσουν τα βασικά τους έξοδα.
1: Θα ανεχθείς για πολύ ακόμη αυτήν την κατάσταση ή θα γραφτείς αμέσως στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή για να τελειώσει επιτέλους αυτή η ανισότητα και η αδικία στη χώρα μας?

0: Η αποχή από τις βουλευτικές εκλογές, η οποία έχει ξεπεράσει ακόμη και το 68% του εκλογικού σώματος, μόνο μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στη χώρα.
1: Το κυβερνών κόμμα, καθώς και τα υπόλοιπα κόμματα του κοινοβουλίου, εκμεταλλεύονται αυτή την αποχή υπέρ τους και καρπούνται βουλευτικές έδρες και κάθε χρόνο την κρατική χρηματοδότηση, χωρίς να έχουν προσφέρει τίποτε υπέρ της χώρας παρά μόνο το χάλι που βιώνουμε κάθε μέρα.
0: Ήρθε η ώρα αυτήν την φορά να μην απέχουμε από τις εκλογές, αλλά να εγγραφούμε όλοι στο πολιτικό κίνημα Αποχή Χωρίς Ανοχή, ώστε ενωμένοι στο νικηφόρο ποσοστό του 68% να αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι την διοίκηση της χώρας μας, χωρίς καμία ανοχή στην κομματική διαφθορά.
1: Σου αρέσει που η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα της Βουλής στέλνουν συνεχώς τον οπλισμό του ελληνικού στρατού στην Ουκρανία?
0: Αν όχι, τότε γράψου τώρα αμέσως και εσύ στο κίνημα του 68% της αποχής χωρίς ανοχή.
2: Τράπεζες, φανς, πληστηριασμοί, εξώσεις με την βία. Οι Έλληνες χάνουν τα σπίτια τους και το κράτος τα παραχωρεί δωρεάν σε παράνομους μετανάστες. Συμφωνείς? Το ανέχεσαι? Εάν όχι, κάνε και εσύ τώρα αμέσως εγγραφή στο πολιτικό κίνημα που η δύναμη του ξεπερνάει το 68%. Ήρθε η ώρα να μετρήσουμε εμείς. Αποχή χωρίς ανοχή.

0: Η αλήθεια είναι, ναι, ότι μιλάμε για ένα φυσικό πόρο, το νερό. Το νερό πραγματικά είναι η ενέργεια και είναι το πολυτιμότερο αγαθό στον πλανήτη, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και εμείς είμαστε μια εξ ολοκλήρου υδάτινη δημιουργία, αφού αποτελούμαστε από 75 μέχρι 80% από νερό και δύο εγκέφαλός μας που είναι πλημμυρισμένος στο 90% από νερό. Άρα χωρίς το νερό δεν μπορεί να ζήσει καμία ζωή και δύο άνθρωπος πάνω στον πλανήτη. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, βλέπουμε ότι ένα αγαθό έγινε προϊόν, τελικά από δικαίωμα έγινε προνόμιο και τελικά όλα αυτά γίνανε γιατί για να μπορέσουν να ιδιωτικοποιήσουν τα νερά, ώστε να μπορέσουν με πρόσχημα να προφυλάξουν ένα περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα που δεν μας όρισαν αυτό ποιο είναι. Μέσα σε ένα πλανήτη που πλημμυρίζεται πραγματικά από νερό, που το 70% του πλανήτη μας είναι νερό, βλέπουμε τελικά το νερό να μην φτάνει και να μην μπορούν να είναι πρόσφορο σε όλους τους Έλληνες πολίτες και εδώ για την Ελλάδα που μιλάμε, αλλά γενικά για όλους τους ανθρώπους. Βλέπουμε και πάλι πολυεθνικές πώς μπαίνουν και πώς νομοθετούν, γιατί όλα αυτά ξεκινάνε με έναν ευρωπαϊκό νόμο, τον 2000 κάθετος 60 κάθετος ΕΚ, που αυτός ο νόμος βγήκε υποτίθεται για να προστατέψει και να πάμε σε καθαρά νερά πλέον, αλλά βλέπουμε ότι μιλάει και για μια τιμολογιακή πολιτική όσο αφορά τα κράτη-μέλη που πρέπει να νομοθετήσουν ώστε να βάλουν ακριβές τιμές όσο αφορά τα κυβικά που θα καταναλώνει ο κάθε πολίτης, ώστε να μην πηγαίνει σε υπερκατανάλωση, ώστε να υπάρχει μια συνεχής και αέναη διαδικασία όσο αφορά στο νερό. Αυτό όμως βλέπουμε ότι καταντάει να γίνεται προνόμιο και να χάνει ο πολίτης το αναφέρατο δικαίωμά του όσο αφορά στην ελεύθερη πρόσβαση στο νερό. Έτσι
1: Το
0: δεν είναι?
1: Σεπτέμβριο του 1999 έσκασε η φούσκα του χρηματιστηρίου, την οποία φουσκώσανε τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας.
2: Επήλθε ξαφνική και απότομη πτώση στις τιμές των περισσότερων μετοχών του χρηματιστηρίου, προκαλώντας τεράστια οικονομική καταστροφή σε εκατομμύρια Έλληνες, οι οποίοι έχασαν τα χρήματά τους.
1: Θα ανεχθείς κι άλλο αυτή τη μεγάλη αδικία ή θα εγγραφείς τώρα κι εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή για να λάμψει επιτέλους η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα.
3: Η Ελλάδα δεν θέλει σώσιμο. Έχει τεράστιο πλούτο στα παγκόσμια ταμεία και τα έχω αποδείξει. Άλλωστε όλοι αυτοί οι λογαριασμοί και ο πλούτος τον υπογράφουν και οι αξιωματούχοι όλοι της ελληνικής πλευράς, αλλά και οι παγκόσμιοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Federal Reserve. Άρα είναι γεγονός ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται σώσιμο, δεν χρειάζεται χρήματα. Μιλάμε για εγκάθετους ανθρώπους σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση απόκοσμων πλασμάτων που καπηλεύονται και υποκατοικεί και σκοτώνουν και αφανίζουν και τους Έλληνες και τους ανθρώπους. Γιατί είναι ταυτόσιμος ο άνθρωπος με τον Έλληνα και το έχω ξεκαθαρίσει πάρα πολύ καλά. Άρα η Ελλάδα από την άλλη μέρα μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Εμπιστευτείτε όλο αυτό το οποίο είναι δικό σας. Μάθετε, γνωρίστε, πάρτε γνώση, είναι όπλο. Ελάτε να διοικήσουμε τη χώρα μας με πραγματικά ελάνια πρωτόκολλα που ποτέ δεν λαθεύουν, που είναι της δημιουργίας και της νομοτέλειας και δεν υπάρχει κανένα λάθος. Άλλωστε δεν έχετε κάτι να χάσετε. Για πρώτη φορά θα διοικήσετε εσείς με μια καταστατική διαδικασία, με νόηση, με φρόνηση, με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη. Θα φτιάξουμε τη δικαιοσύνη μας. Η νόμη μας θα είναι η ίδια μας η ζωή. Οι Σπαρτιάτες και οι Έλληνες πεθαίναν για τους όρκους νόμους. Σήμερα δεν υπάρχουν ούτε όρκοι ούτε νόμοι. Είναι ταυτόσιμος ο όρκος νόμος. Σε μια τέτοια μεγάλη αλλαγή πάμε σε όλα. Γι' αυτό και με πολεμούν όλα μαζί. Με πολεμούν οι μασόνοι, οι σιωνιστές, οι λέσχες, τα υπόγεια, τα πάντα, οι εκκλησίες, τα δόγματα, οι κομματάρχες, τα κομματόσκυλα, οι πράκτορες, όλες οι υπηρεσίες. Δεν σας κάνει εντύπωση? Σας φέρνουμε τόσο κακός άνθρωπος και να φανταστείτε ότι δεν είμαι πάνω από ένα 65.
4: Έχετε πει σε συνεντεύξεις σας σταθμούς ότι δεν είστε μόνος. Υπάρχουν και άλλοι που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια που κάνετε.
3: Όλο το σύμπαν. Αυτή η προσπάθεια να είναι της ύπαρξης και των ανθρώπων. Γι' αυτό δίνεται απλόχερα, με αρετή. Το θέμα είναι της ελεύθερης βούλησης. Αν οι Έλληνες και αν οι άνθρωποι θέλουν αυτή την αλλαγή, γιατί είναι η ίδια της η ζωή. Μέχρι τώρα, αγαπητοί μου, όλοι οι άνθρωποι και Έλληνες γνώρισατε το θάνατο, τη δυνάστευση, το κλέψιμο, την αλληγορία, την αδικία, την εισπράτηση. Okay. Είναι η ώρα να το αλλάξεις. Από εσάς εξαρτάται όλα. Ό,τι θέλετε θα το έχετε. Αρκεί να το θέλετε να αλλάξετε. Πάμε σε ένα τεράστιο σκαλοπάτι. Στις μέρες και στα σχέδια τα δικά μου, να ξέρετε, και ό,τι εκπροσωπώ, σας λέω ότι δεν υπάρχει γκρίζο. Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη. Ή μαύρο ή άσπρο. Ή αληθινό ή ψεύτικο. Ή νεκρός ή ζωντανός. Ή όλα ή τίποτα. Μισά-μισά συμφωνίες δεν υπάρχουν. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει συμφωνία. Ή όλα ή τίποτα. Ό,τι είναι δικό μου θα το αφήσετε κάτω. Και δεν εννοώ τους ανθρώπους αλλά τους αντίπαλους. Ό,τι είναι δικό σου πάρτο. Μην το αφήσεις. Είναι προσβολή να αφήνεις τα δικά σου. Είτε ιερά, είτε όσια, αλλά ακόμα και τις πραγματικές. Ιδέες, πολιτισμό, ιστορία. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να πατήσει και να αποδοπατήσει τίποτα δικό σου. Σύμβολο, τα πάντα. Πάρτα. Όλα δικά σου. Όλα τα δικά σου θα τα πάρω. Ό,τι είναι δικό μου δεν θα κουμπίσει κανένας. Και δίνω και ένα μήνυμα. Επειδή δεν νομίζω ότι είναι αλλαγή, ότι δεν καταλαβαίνω. Σήμερα μιλάμε για Έλληνες και για μη Έλληνες. Ακόμα και τους φιλέλληνες να ζήσουν μαζί μου. Ακόμα και όποιος θέλει στην πολιτεία μας να ζήσει. Όλοι αυτοί που αντιδρούν, ναι, θα πω ότι είναι ένα κομμάτι πλανεμένο. Η εποχή που ήσουν πλανεμένος πέρασε. Τώρα πρέπει να πάρεις λύση. Πρέπει να πάρεις θέση. Πάρε. Πάρε θέση, Έλληνα άνθρωπα. Ή απέναντί μου ή μαζί μου. Διάλεξε. Μισός-μισός δεν γίνεται. Είμαι την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται και είναι δικά σου, ή κάτσε απέναντί μας. Διάλεξε όμως θέση. Πρέπει όλοι μας να πάρουμε μια θέση. Δεν μπορούμε να πελαγοδρομούμε και να μην ξέρουμε που είμαστε. Πρέπει να μάθουμε που θέλουμε. Και τι είμαστε. Και τι θα κάνουμε. Είναι όλα γραμμένα, στοιχειοθετημένα. Έχουν όλα στηθεί. Από εσάς εξαρτάται ποιο δρόμο θα πάρετε. Τον αληθινό ή τον ψεύτικο. Τις αξίες ή τις αντιαξίες. Του νεκρού ή του ζωντανού. Δεν μπορείς λίγο νεκρός, λίγο ζωντανός. Είσαι ζωντανός ή είσαι νεκρός. Είσαι Έλληνας ή δεν είσαι. Δεν υπάρχει λίγο Έλληνας και πολύ Έλληνας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ και τιμή μου που μου κάνατε αυτή τη συνέντευξη.

Συμβούλιο Εθνικής Περιουσίας, φτωχοποίηση ενός ολόκληρου λαού, μνημόνια, αυτοκτονίες, κλείσιμο μαγαζιών, αύξηση ιδιωτών, φανς και πληστηριασμοί, εισρωή παράνομων μεταναστών και ο πολίτης συνεχώς αστόχαστρο. Η αδικία έγινε συνήθεια και η φτώχεια έγινε κανονικότητα. Και εσύ ακόμη το ανέχεσαι? Η ανοχή τελείωσε. Το 68% της αποχής μαζεύεται και παίρνει φωνή. Κάνε εγγραφή τώρα στο κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή.

0: μολύνει τα πάντα, στερεά, υγρά και αέρια.
1: Οι ανεμογεννήτριες ρήμαξαν το περιβάλλον μας. Οι ψεκασμοί τα έχουν δηλητηριάσει όλα. Το νερό που πίνουμε, το φαγητό που τρώμε, τον αέρα που αναπνέουμε.
0: Αρρώστιες, καρκίνοι, αναπνευστικά, καρδιαγγειακές παθήσεις μας στερίζουν όλους.
1: Φτάνει πια, δεν τα ανεχόμαστε άλλο όλα αυτά.
0: Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Γράψου και εσύ τώρα στην δύναμη του 68% του πολιτικού κινήματος «Αποχή χωρίς ανοχή».
2: Μαθαίνετε στον κόσμο να μην φοβάται. Η συλλογικότητα προέρχεται από την ατομικότητά μας. Όλες οι παροιμίες και όλες οι γιαγιάδες να κοιτάς την πάρτι σου, παιδάκι μου. Να κοιτάς την πάρτι μου, γιαγιά. Να που φτάσαμε. Η συλλογικότητα προέχει της ατομικότητας. Θα πρέπει να καταλάβετε όλοι και να καταλάβουμε ότι είμαστε μόνο συλλογικά όντα. Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό νοήμον. Όπου εδώ που έρχεται στη γη, την ώρα που γεννιέται, αν αφήσουμε ένα παιδί, θα πεθάνει. Πρέπει να το ξεχέσεις, να το ταΐσεις, να το μάθεις και σε 2 χρόνια θα περπατήσει. Άρα καταλαβαίνετε την ανάγκη της συλλογικότητας. Γι' αυτό και γίνεται τόσο μεγάλο χάλι στην κοινωνία μας. Γι' αυτό μας σκοτώσαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Σε αυτά που ξέρουν, σε αυτά που πίστεψαν, γιατί δεν ξέραν. Πίστη. Όλα στην πίστη. Αυτός που πιστεύει δεν ξέρει. Και αυτός που δεν πιστεύει πάει δεν ξέρει.
3: Εμείς που νιώθουμε ανασφάλεια μέσα στην ίδια μας τη χώρα, στα ίδια μας τα σπίτια. Εμείς που κλείσαμε τις επιχειρήσεις μας ως αποτέλεσμα της ληστρικής, φορολογικής πολιτικής και όχι μόνο. Εμείς που διώξαμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό επειδή δεν τα ήθελαν εδώ οι εκάστοτε κυβερνητικές αποφάσεις. Εμείς που συχαθήκαμε αυτό το κομματικό ανθεληνικό καθεστώς. Όλοι εμείς που τα τελευταία χρόνια επιτρέψαμε με την ανοχή μας να αποφασίζουν ξένοι για την πατρίδα μας, για το έθνος μας. Αντιληφθήκαμε πια ότι αυτά που μας οδηγούν στην αποχή είναι στην ουσία αυτά που μας ενώνουν ως ανθρώπους, ως πολίτες. Για τον λόγο αυτόν ενώνουμε τις δυνάμεις μας όλοι μαζί απέναντι σε κόμματα που κομμάτιασαν, δίχασαν, πρόσβαλαν, κατέστρεψαν, δολοφόνησαν, βίασαν την κοινωνία μας. Ενώνουμε την αποχή του 68% στο πολιτικό κίνημα «Αποχή χωρίς ανοχή». Κάνε και εσύ τώρα εγγραφή για να χαράξουμε μια νέα εποχή.
4: Θέλω να καταλάβετε ότι πρέπει να κερδίσουμε την Ελλάδα όπου μέσα είμαστε όλοι. Αν δεν το καταλάβετε αυτό, δεν θα μπορέσετε να πάτε πουθενά. Όχι να πάρετε κυβέρνηση. Ούτε τον κόλο σας δεν θα μπορείτε να πάρετε να το μεταφέρετε κάπου. Γιατί θα πρέπει να σας δώσουν άδεια για να το κάνετε αυτό. Αν δεν το καταλάβετε καλά, προέχει το συνολικό, όπως γράφω σε όλα τα έγγραφα. Προέχει το συνολικό. Αυτή είναι η ελευθερία μας, η συνολική μονάδα μας. Η ατομικότητά σου έχει να κάνει με σένα και με το σύνολο της μονάδας σου. Αν δεν κοιτάξεις τη μονάδα σου, δεν υπάρχεις εσύ. Αν χαθεί η ολότητα όλων μας, δεν υπάρχουμε παλικάρια.

0: Στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 δόθηκε ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 40,79% και οι έδρες στην Βουλή 146 αντί για 151, και έτσι δεν μπορούσε να γίνει κυβέρνηση και προκηρυχθήκαν πάλι εκλογές.
1: Μετά από έναν μήνα, στις εκλογές της 25ης Ιουνίου δόθηκε ότι το ποσοστό της ήταν 40,56%, μικρότερο από το προηγούμενο, και οι ψήφοι που πήρε ήταν λιγότερες από τις προηγούμενες. Παρόλα αυτά, τις έδωσαν 158 έδρες και έτσι την έκαναν κυβέρνηση.
0: Θα ανεχθείς κι άλλο τέτοια κοροϊδία? Ή θα υπογράψεις κι εσύ το 68% του πολιτικού κινήματος αποχή χωρίς ανοχή για να σταματήσουν επιτέλους οι εκλογικές νοθείες?

0: είναι αυτή. Ό,τι και να ψηφίσουμε, πάλι οι ίδιοι είναι. Ωραία. Είναι θέμα πραγματικά να συστρατευτεί η αποχή του κόσμου. Να μην υπάρξει αποχή.
1: Τι έχουμε έτοιμο, ρε παιδιά, για να πάμε. Α, πάμε στη Μαρία Παπαβλάχου, διότι μου μετέφεραν μία είδηση την οποία δεν θα την πιστέψετε. Μαρία, πες μου για κάποιους ηλικιωμένους που έχουν καταγραφεί. Δώσε μου ηλικίες.
2: Καταρχήν, είπαμε ότι πρέπει να ψηφίσουν όλες αυτές τις εκλογές, ναι, ανεξαρτήτως ηλικίας.
1: Ναι.
2: Φαίνεται λοιπόν ότι στους εκλογικούς καταλόγους έχουμε περίπου 10.000 άτομα εγγεγραμμένα άνω των 115 ετών. Δεν ξέρω
1: πώς γιατί είμαστε στη χώρα της μακροζωίας. Άνω των 115, δηλαδή.
2: Τα καταφέρνουμε.
1: 10.000 άτομα.
2: Άνω των 115.
1: Θα το ελέγξει κανείς να καθαριστούν οι κατάλογοι ή όντως είναι πραγματικό το γεγονός?
2: Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
1: Ναι. Άνω των 115 ετών. Ελάτε στην Ελλάδα, φίλοι, όσοι μας παρακολουθείτε από το εξωτερικό.
3: Μεσογειακή διατροφή.
1: Διότι έχουμε 10.000. Μεσογειακή διατροφή, έτσι. Έχουμε 115.000
2: ετών. Τόσα ρεπορτάζ κάνουν τα ξένα.
1: Είναι από 115 μέχρι 160 ετών.

πώς το σώμα της Βουλής όλο μαζί μιλάει για αντιπολίτευση, όταν είδαμε στην πανδημία, μια πανδημία η οποία έχει ξένο διευθυντήριο, έχει σημασία είναι Αμερική, είναι ένα όμως ένα ξένο και είναι ένα το διευθυντήριο. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι όλα τα κράτη στον πλανήτη λειτουργήσαν κάτω από διαταγές ενός διευθυντηρίου με συγκεκριμένες εντολές. Πανομοιότυποι νόμοι από χώρα σε χώρα. Να ξελασκάρει κάποιος λίγο, είτε για τη μάσκα, είτε τα εμβόλια όμως δεν ήταν υποχρεωτικά, αλλά ο κόσμος πρέπει να εμβολιαστεί. Βεβαίως, έτσι όπως βγαίνουν τα στοιχεία τώρα από πανεπιστήμια και από μεγάλους καθηγητές και ιατρικές, βλέπουμε ότι κύριοι πολιτικοί είστε δολοφόνοι. Κύριοι είστε δολοφόνοι. Τα μηνύματα που έρχονται είναι ότι πεθαίνει ο κόσμος ξαφνικά. Πέρα από αθλητές και ποδοσφαιριστές που είναι διάσημοι και τους βλέπετε ότι έρχονται τα νέα από το διαδίκτυο, αλλά βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, γνωστοί μας, 40 χρονών, 25 παιδάκια, 12, 16, 17. Όλα αυτά θα τα αποτυπώσει η Ελλήνων Συνέλευση και οι βουλευτές μας σε πραγματικό χρόνο, με βίντεο, να δείξει τι ακριβώς συμβαίνει. Λέω και δηλώνω, κύριοι, είστε δολοφόνοι. Δολοφόνοι. Οι αποφάσεις δεν ήταν δικές σας. Είστε μαριονέτες. Ενός ισχυρού λόγου.

διευθυντηρίου, όπου εκτελέσατε ακριβώς αυτό, βεβαίως βάλατε και την πινελιά σας. Θεωρώ ότι μέσα από τα μέτρα που πήρανε για μια τέτοια μεγάλη διαδικασία, που δεν υπήρχε λόγος, βεβαίως υπάρχει πολύ ισχυρό μικρόβιο, δεδομένο αυτό, και από τρία μέρη του πλανήτη, το οποίο είναι όχι μόνο αυτό. Και τόσα πράγματα στη ζωή μας και άλλα εμβόλια έρχονται με δηλητηριώδη κατατομές για να διαλύσουν όλη την ανθρώπινη φυσιολογία μας. Ιδιαίτερα αυτό έγινε πολύ συγκροτημένο σε όλο τον πλανήτη. Το ζητούμενο είναι ότι βλέπουμε λοιπόν ότι πεθαίνει κόσμος γύρω-γύρω. Δικοί μας άνθρωποι. Mm-hmm. Και δεν μιλάει κανένας. Και τι να πει. Γιατί το εμβόλιο το κάνατε. Υπογράψατε ότι εσύ θες να κάνεις το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο λοιπόν βγήκαν οι εταιρείες τώρα. Οι οποίες τι λένε. Κάναμε λάθος. Έκανες λάθος. Έκανες λάθος. Και το λέμε έτσι ηρέμα. Με δολοφόνησες. Δολοφονείς τους ανθρώπους και δεν ανοίγει μύτη. Δεν δικάζεται κανένας. Δεν μιλάει κανένας.

0: Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Κοιτάξτε τι έχουν κάνει. Πόσα χρόνια. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Έχουμε τα δικά μας λεφτά. Δεν ζητάμε τίποτα ξένο. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο εκτός από τα δικά μας. Πρέπει να μείνουμε στη συνένωση Ελλήνων. Στην ένωση των Ελλήνων.
1: Εμείς οι Έλληνες το έχουμε ξανακάνει. Είχατε ξεχάσει ποιοι είστε. Μάθετε ποιοι είστε. Είστε οι καλύτεροι, οι δυνατότεροι, αυτοί που θα δώσετε όλη την αλλαγή. Όλος ο πλανήτης περιμένει από την Ελλάδα. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε και τι θα κάνουμε. Δεν έχω ευχές, αλλά έχω να δώσω έναν όρκο. Ότι θα είμαι μέχρι το τέλος. Μέχρι τελευταία σταγόνα του αίματός μου. Και θέλω δίπλα μου όλους τους Έλληνες και τους συνέλληνες σε μια τόσο μεγάλη τεράστια μάχη. Την οποία πρέπει να την κερδίσουμε. Πρέπει να νικήσουμε. Τελικά έχω ένα σκασμό τόπου στον χρόνο, δεν ξέρω τι ακριβώς πληρώνω. Τελικά η Τράπεζα της Ελλάδας δεν την ελέγχει κανένας μεδικό άθρο, την Εθνική δεν την έλεγξε ποτέ. Οι τράπεζες δεν ελέγχονται, φτιάξτε και τον Ταρχή Σίγμα να στο πάρουν. Τον Αεροπάγο τον ζαρίζουν που έχουν βγάλει τα σκότια. Τη Βουλή σου δεν υπάρχει, ό,τι γουστάρουν υπογράφουνε. Και εσύ ρε συνέλη να δοχά μου μιλάμε, ότι είναι ο τόπος σου. Σου διαλύσανε τα πάντα και συνεχίζουν και διαλύουν. Σου διαλύσανε τα νοσοκομεία, σου διαλύσανε τις τάξεις, τα ταμεία. Τα πάντα, τα διαλύσαν όλα ρε Έλλη. Πού την Ελλάδα, σου διαλύουν το στρατό. Σου διαλύουν την αστυνομία, σου διαλύσαν τις σημαντικές υπηρεσίες. Σου διαλύσαν τη γλώσσα, σου διαλύσαν την παιδεία, σου διαλύσαν τα πάντα. Κύριοι, δεν θα επιτρέψουν οι Έλληνες. Η Ελλάδα δεν είναι σε κανένας και έρουν τα χέρια. Θέλω τη μητέρα των μητέρων μου ελεύθερη. Θέλω το μέλλον μου δικό μου. Θέλω το δίκαιο και τη δικαιοσύνη με έτσι όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Και ζητάω μόνο τα δικά μου. Δεν ζητάω παραπάνω και λιγότερα από τα δικά μου. Έναν όρκο ότι θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Είναι πολύ μεγάλες και ιερές οι στιγμές που βιώνουμε. Σε όλη την Ελλάδα και για όλο τον ελληνισμό. Έχει ετοιμαστεί τα πάντα. Όλο το σχέδιο είναι έτοιμο. Είναι μόνο να μαζευτούν οι Έλληνες.
2: Η ώρα των Ελλήνων είναι το 14. Εάν η νίκη δεν είναι δικιά μας, θα φάμε όλοι βραδινό στον άδειο. Ο χαμένος θα χάνει όλα. Και ο νικητής θα παίρνει. Πρέπει να νικήσουμε. Το έτος το 14 είναι η ώρα των Ελλήνων.
3: Όλοι μονιασμένοι. Την Ελλάδα θα την πάρουμε στα χέρια μας.
4: Θα πρέπει να γίνει μια πραγματική επανάσταση. Γιατί ήρθε η ανάγκη, ήρθε η ώρα να γίνει μια επανάσταση μέσα σε κάθε άνθρωπο. Να πει μια μέρα, φτάνει, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό συνέχεια. Δεν μπορεί. Το έκανα τόσο, το έκανα. Δεν μπορεί. Είναι τόσο αγγελωμένοι αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω.

Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές και ιστρικές. Οι τράπεζες θέλουν να γνωρίζετε όλοι σας ότι όταν θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα την Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον παγκόσμιο πλανητικό σύστημα, θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο, μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο, για όποιον καταλαβαίνει τι λέω, ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες μας ηλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλείβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά, αν θυμάστε, είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και τα τόκησε όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα, κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες. Για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που ανοίξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες και όταν έπεσαν οι επισφάλειες. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγιάνει, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίναν σαθρές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξαρμιστούν. Άρα ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσεις αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σαθρό που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσεις 50 δις και του έχεις δώσει 200 ακόμα. Και πόσα μας κρύβεται, πόσα έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτης σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνωση Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει η CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πούν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σαθρή, γελία πολιτική, που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά, μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους. Θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσείς είναι μια πραγματική οικονομία που από σένα αντλεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργήσει οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει, που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα, και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη, με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ, σε φοβήσαν τόσο πολύ, όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο. Αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου. Και διάλεξες το θάνατό σου μόνο και μόνο για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάνε. Οι φόροι που θα υπάρχουν θα είναι μόνο ανταποδοτικοί. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει, και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους, γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ, γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα, απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσής σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας της φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάδα Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δυναμικός. Ελλήνων Συνέλευση μέχρι να σβήσω.

Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές και ληστρικές. Οι τράπεζες θέλουν να γνωρίζετε όλοι σας εδώ να θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα στην Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον παγκόσμιο πλανητικό σύστημα. Θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο για όποιον καταλαβαίνει τι λέω ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες Μασιλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλείβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά, αν θυμάστε, είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και τα τόκιζε όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα, κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες. Για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που άνοιξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες και όταν έπεσαν οι επισφάλειες. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγεί, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίνανε σαθρές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξατμιστούν, αλλά ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσει σε αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σαθρό που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσει 50 δις και του έχει δώσει 200 ακόμα. Και πόσο μας κρύβεται, πόσα έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτης σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνω Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει η CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ. Τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πούν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σατρή, γελή απογεννική, που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους, θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσείς είναι μια πραγματική οικονομία που από σένα αργεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργήσει οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει, που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα, και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη, με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ, σε φοβήσαν τόσο πολύ, όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο. Αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου, και διάλεξες το θάνατό σου μόνο και μόνο για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάνε. Οι φόροι που θα υπάρχουν θα είναι μόνο τα αποδοτική. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει, και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους, γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ, γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα, απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσή σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας της φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάδα Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δυναμικός. Ελλήνων Συνέλευση μέχρι να σβήσω ο ήλιος.

0: Πέχεις από τις εκλογές.
1: Δεν σε ικανοποιεί η τρέχουσα πολιτική κατάσταση.
0: Έχεις απαξιώσει όλα τα κόμματα.
1: Έχεις και εσύ συγχαθεί τις νοθείες τους στις εκλογές.
0: Θέλεις οι ψήφοι μας να έχουν διαφάνεια.
1: Εάν ανήκεις και εσύ στο 68% της αποχής και θέλεις να πάρουμε τις ζωές μας πίσω,
0: τότε γράψου αμέσως και εσύ στο πολιτικό κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή.
2: Αυτή τη στιγμή, πολλοί από εσάς εδώ είναι μαζί μας αρκετά χρόνια. Έχετε δει και έχετε διαπιστώσει, αλλά και όλοι στην ελληνική επικράτεια οι πολίτες, το κυνήγι που πέφτει στην Ελλήνων Συνέλευση για οτιδήποτε. Δεν το έχετε διαπιστώσει. Εγώ προσωπικά απέκτησα πολιτικό μητρό κάνοντας φυλακή. Γιατί? Για τις πολιτικές μου πεπιθήσεις. Γιατί σας είπα πόσο τεράστιο μεγαλείο έχετε. Γιατί ανέδειξα την αλήθεια του δικαίου με όλη την αποδεικτική διεργασία. Γιατί σας απέδειξα τον πλούτο, τον αληθινό, που σας κλέβουν κάθε μέρα, τόσα χρόνια. Γιατί είπα ότι μας φάζαμε 1700 χρόνια επί Βυζαντίου. Γιατί είπα σε αυτό τον πλανήτη είναι μόνο Ελλάς. Και το όνομα του πλανήτη είναι Ελλάς. Και γιατί δεν είχε χώρο για μας.
0: Η κατάσταση στους περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας είναι απαράδεκτη.
1: Ρημάζουν αφύλακτοι, ασυντήρητοι, χωρίς κάδους απορριμμάτων, χωρίς περίφραξη, βρώμικοι και χωταριασμένοι.
0: Αν έχεστε αυτή την εγκατάλειψη των σημαντικών μνημείων της πολιτιστικής μας χειρονομιάς.
1: Αν δεν την ανέχεστε, συστρατευτείτε τώρα και εσείς με την υπογραφή σας στο πολιτικό κίνημα του 68% Αποχή χωρίς ανοχή.
0: Το κίνημα στο οποίο εμφανίζεται επίσημα το μεγάλο ποσοστό το οποίο έχει την δύναμη να ρυθμίσει την πολιτική ζωή και τις αποφάσεις που φέρνουν την απόλυτη μεταρρύθμιση στη χώρα μας.

0: Γνωρίζεις ότι τα έξοδα του φετινού κρατικού προϋπολογισμού είναι 1.308.000.000.000 ευρώ.
1: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο διοικητής της ΑΔΕ δεν μας έχουν πει πού πηγαίνουν όλα αυτά τα αστρονομικά ποσά.
0: Εσύ το ανέχεσαι αυτό?
1: Αν δεν το ανέχεσαι, τότε εγγράψου τώρα χωρίς καμιά καθυστέρηση στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή.

Γιατί το εμβόλιο δεν το κάνατε. Υπογράψατε ότι εσύ δεν θα κάνει το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο που βγήκαν οι εταιρείες τώρα, οι οποίες τι λένε, κάναμε λάθος. Έκανες λάθος. Έκανες λάθος. Και το λέμε έτσι ήρεμα. Δολοφονείς τους ανθρώπους και δεν ανοίγει μύτη. Δεν δικάζεται κανένας, δεν μιλάει κανένας. Ότι η Βουλή δεν έχει συσταθεί σε σώμα πάρα πολλά χρόνια μετά από τη μεταπολίτευση, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τις κοινωνίες μας, αλλά και όλους τους ακαδημαϊκούς, τους νομικούς, τους νομοθέτες. Το ότι τη σιωπούν γι' αυτό, ενώ το έχω αναφέρει πάρα πολύ καιρό πριν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να ερευνηθεί. Και πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να μιλάμε, να δούμε τι θα γίνει. Και να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι. Βεβαίως έχουμε δει χώρες λοιπόν να υπάρχει μια ανισότητα μέσα στην Ευρώπη. Και με ποια διαδικασία η Ευρώπη ξεκίνησε με 12 χώρες, και τώρα βλέπουμε στην Ευρώπη να υπάρχουν πολύ περισσότερες από τις 12. Ποια είναι τα κριτήρια που μπαίνει μια χώρα, ποια είναι τα κριτήρια της Ευρώπης, πώς ψηφίζονται και πώς θα έχει ευρωβουλευτεί αυτή η χώρα. Έχουμε δει τεράστιες ανισότητες λοιπόν στην Ευρώπη, αυτές θα πρέπει να σταματήσουν, να εκτελεστεί ο καταστατικός χάρτης που ξεκίνησε από την αρχή. Δεν γίνεται εμείς να θάβουμε τα προϊόντα μας, να μην υποχρεώνει μια Ευρώπη να θάβω τα προϊόντα μου, τα λεμόνια μου, τα πορτοκάλια μου, τα μήλα, τα χλάδια, αλλά τελικά να εισάγουμε σαν Ελλάδα από την Αργεντινή, από τη Χιλή, από την Τουρκία που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη και άλλες χώρες που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη. Αλλά τελικά δεν ξέρω ποιος δίνει το δικαίωμα να παίζουν ή να παίζουν και αθλήματα αλλά και καλλιτεχνικό στοιχείο να τρέχει μέσα στην Ευρώπη χωρίς να είναι Ευρώπη.

υπάρχουν πάρα πολλά άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, ενδεχομένως και έχουν γίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα πρωτοστατεί η διαπλοκή, τα τεράστια τα σκάνδαλα. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία ισότητα πουθενά. Σαφώς η δικαιοσύνη φέρνει μια μεγάλη ευθύνη, αν το θέλετε, όλο το τμήμα της δικαιοσύνης, αλλά και πώς να μην φέρνει όταν η δικαιοσύνη διοικείται από μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά δεν θυμίζει και δεν έχει κανένα ελληνικό στοιχείο, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον Έλληνα πολίτη, αλλά και για καμία ελληνικότητα, αν το θέλετε. Τελικά υπάρχει προεκλογικό κλίμα, γιατί καμία δράση δεν γίνεται από κομματικούς μηχανισμούς, αλλά και από κυβερνητικούς, σαν οι ευρωεκλογές να είναι μια γιορτή, ένα πανηγύρι. Ενώ είναι πολύ σοβαρές, πολύ σημαντικές και θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να συζητούνται πολλά θέματα επί της Ευρώπης, επί της Ελλάδος, για τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ευρωκοινοβούλιο, που αυτό, αν το θέλετε, βγάζει νόμους και υπακούν όλες οι χώρες βάσει καταστατικού χάρτη που έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την Ενωμένη Ευρώπη. Ανταυτού δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Όμως, ναι, μπαίνουμε σε ένα προεκλογικό κλίμα που πρέπει όλοι να ενδώσουμε και να καταλάβει ο πολίτης αυτή τη φορά τι σημαίνει οι προεκλογές. Ποιος έκανε λοιπόν τη ζημιά στις μέρες μας? Οι δημοσιογράφοι, οι διδάσκαλοι μεγάλοι που έπεσαν τον κόσμο και που εκφοβίζαν τον κόσμο όλο. Με τι? Με γιατρούς που δεν τους είχατε ξανακούσει? Που υπήρχαν παγκοσμίου φήμιση γιατροί και επιστήμονες και λέγανε όχι, δεν πρέπει να γίνουν τα εμβόλια και ότι αυτά μεταλλάσσουν το ανθρώπινο DNA, αλλά τελικά οι δικοί σου γιατροί εδώ, σε κυβερνητικό έργο μαζί με την κυβέρνηση που σκηνοθετούσε όλο αυτό το έγκλημα, έπειθαν και εκφόβιζαν τον κόσμο να κάνει τα εμβόλια. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτό θέλουμε. Αυτή είναι η Ευρώπη μας. Πού ήταν η Ευρώπη τότε να μπει στη μέση? Και ποιος εκφόβησε την Ευρώπη? Και ποια Ευρώπη σε εκφόβησε σένα?

αρχίσει η Ελλάδα να βλέπει, εμείς που όχι εφήβραμε, αλλά είμαστε πραγματικοί, πραγματικοί ολότητες στη δημοκρατία ως δημιουργήματα της ίδιας της δημοκρατίας μας. Με κρίση και άρχη ως πολίτες. Η Ελλήνων Συνέλευση θα αλλάξει όλο αυτό το χάρτη, θα κόψει κάθε ψεύδος, κάθε γελιότητα, αλλά και κάθε παραπλάνηση, παράφραση που μέχρι τώρα έχει υποθεί για τον Έλληνα πολίτη και για την Ελλάδα. Μόνο προσβολές ακούσαμε από την Ευρώπη. Μόνο προσβολές. Πεινασμένοι, τεμπέληδες, τι ακούσαμε. Ακούσαμε να μας δίνουν λεφτά εμάς οι Ευρωπαίοι. Εμείς που όλη η Ευρώπη στηρίχθηκε με τον πλούτο το δικό μας από πάρα πολλούς χρόνους. Καταμετρήσανε 9.950.000 ανθρώπους. Φυσικά πήγαμε σε εκλογές, στις τελευταίες εκλογές του 19, πήγαμε με εκλογικούς καταλόγους του 1987. Είναι τραγικό. Θα πας με καταλόγους του 87, 1987. Αυτά είναι μέσα στα ΦΕΠ. Και τώρα θα γίνει μια πολύ σοβαρή ανάλυση. Αλλά πώς κάνω τις εκλογές.

0: Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η χώρα πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Τουλάχιστον έτσι όπως είναι η εποχή μας. Δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε τρένα παντού. Ένα τρένο πάει με αυτό κι άτο στην Πάτρα δεν πάει. Ένα πάει Θεσσαλονίκη και μάλιστα δολοφονούνται άνθρωποι με μία γραμμή, με ένα τρένο. Δεν πάει πουθενά άλλο τρένο. Στο 2023 το αντιλαμβάνεστε.
1: Απέχεις και εσύ από οποιαδήποτε αποστατική στρατηγική γενετικής τροποποίησης μεταλλαγμένων προϊόντων της πανίδας, της χλωρίδας και της θαλάσσιας τροφής?
2: Η στρατηγική αυτή προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη σε όλους τους ανθρώπινους οργανισμούς.

0: Υπάρχει ένα καταστατικό, ένας καταστατικός χάρτης, μια συμφωνία που μπήκαμε στην Ευρωπή, αν το θυμάστε. Αυτός ο καταστατικός χάρτης δεν τηρήθηκε ποτέ. Κανένας δεν ξέρει τι συμφωνίες έχουν υπογραφεί, τι δεσμεύσεις έχουμε εμείς, που εμείς πάντα όταν έχουμε δεσμεύσεις τις κάνουμε, αλλά και τι δεσμεύσεις έχει η Ενωμένη Ευρώπη στη χώρα μας. Αυτό δεν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί, αλλά ποτέ ανοιχτεί αυτός ο φάκελος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να δούμε τον καταστατικό χάρτη, τι δεσμεύσεις έχουμε, τι έπρεπε να πάρουμε και τι έπρεπε να γίνει και που δεν έχει γίνει. Αυτό που δεν έχει γίνει είναι σε συνεργασία με κυβερνητικά παιδιά εδώ και με κόμματα που έρχονται στη Βουλή συνεχόμενα και φεύγουν, σχεδόν τα ίδια είναι. Όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε μια οικογενειοκρατία αλλά και τα ίδια πρόσωπα τα οποία αλλάζουν απλά ρούχα.
1: Γνωρίζεις ότι η μητέρα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη συγκέντρωσε 30 υπογραφές βουλευτών για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή στη Βουλή?
2: Τι μπορεί να κάνουν μερικές υπογραφές του κομματικού συμφερτού όταν ο Αρτέμης Σόρας ανέδειξε το έγκλημα στα Τέμπη πρώτος, προτείνοντας την ποινή 7 φορές ισόβια στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε αναλάβει τότε την ευθύνη γι' αυτό?
1: Να δούμε το σχετικό απόσπασμα.
0: Πραγματικά δεν έχουμε τρένα. Και εκείνα που έχουμε ένα τρένο που έχουμε, δολοφονούμε τα παιδιά μας και τελικά βγαίνει ένας πρωθυπουργός και λέει: παίρνω την ευθύνη. Παίρνει την ευθύνη. Ωραία. 7 ισόβιες, για δεν πας. Τι ευθύνη πήρες, ρε φίλε? Ποιον δουλεύεις, αγόρι μου? Σκότωσες τόσα άτομα και παίρνεις την ευθύνη? Και γιατί δεν είσαι φυλακή 7 ισόβια? Έκανες 60 φόνους, 57. Πώς παίρνεις την ευθύνη? Δηλαδή, τι ευθύνη πήρες? Τι έπαθες?
2: Γράψου τώρα και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Η δημοκρατία είναι αυτή στην οποία θεμελιώνεται το δίκαιο, η ελευθερία και η ισότητα μεταξύ των πολιτών.
1: Με νόμους που απορρέουν από το ελληνικό αξιακό πλαίσιο, στο οποίο στηρίζεται η ίδια η φυσιολογία μας.
2: Η δημοκρατία δεν είναι κομματοποιημένη, ούτε χωρίζεται σε δεξιά, αριστερή ή κεντρώα, αλλά βασίζεται στις ελεύθερες συλλογικές αποφάσεις των πολιτών.
1: Συμφωνείς ότι δημοκρατία και κομματοκρατία είναι έννοιες ασυμβίβαστες?
2: Εάν συμφωνείς, τότε γράψου και εσύ το πολιτικό κίνημα της πλειοψηφίας του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
1: Μηδέν ανοχή.

0: Η Ευρώπη δεν μπορεί να πιέσει και είδαμε μια κυβερνητική πολιτική όταν βγήκε ένας εισαγγελέας για τα τέμπη ευρωπαϊκός και λέει για το έγκλημα των τεμπών και να κάνει μια έρευνα. Αμέσως η κυβέρνηση απάντησε ότι δεν είναι η δουλειά σας αυτή. Είναι εθνικό μας το θέμα και θα το λύσουμε μόνοι μας και δεν θέλουμε δερβενάκες. Αλήθεια είναι. Δεν μπορεί να σε πιέσει η Ευρώπη. Έχει συμβουλευτική διαδικασία. Άσχετα εάν χρωστάς, αν το θέλεις, στα αφεντικά της Ευρώπης και κάνεις ακριβώς τι σου λένε. Με την ίδια λογική μπορούμε να πάμε. Γιατί πήγαμε στο μνημόνιο τόσο σκληρά και γιατί υπακούσαμε μια Ευρώπη να έρθουμε και να μπούμε στο μνημόνιο ή τουλάχιστον σε μια τέτοια λιτοδίαιτη πολιτική να σκοτώσουμε τον κόσμο, να αυτοκτονεί ο κόσμος, να χρεώσουμε τον κόσμο, να χάσει τα σπίτια του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν άπειροι πληστηριασμοί που ο κόσμος θα βγει στον δρόμο. Ποιος ενδιαφέρεται? Κανένας. Γι' αυτό και είναι και θέμα Ευρώπης.
1: Συμφωνείς με τα κόμματα που ψήφισαν νομοσχέδιο για δουλειά 13 ωρών την ημέρα?
2: Για ποιον λόγο να δουλεύεις σαν σκλάβος τόσες ώρες?
1: Για να σε φορολογήσουν ακόμη περισσότερο?
2: Αν δεν συμφωνείς με αυτήν την κατάσταση, τότε κάνε και εσύ τώρα αμέσως εγγραφή στο 68% του πολιτικού κινήματος Αποχή Χωρίς Ανοχή.

0: θέση που η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων μπορεί να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο 270 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Παρόλο που τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι υπεχρεωμένα μέχρι το λαιμό και χρωστούν 1 δισεκατομμύριο και 49 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εάν αυτό δεν σου αρέσει, τότε γράψου και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Να τελειώνουμε με αυτήν τη γάγκρενα.
1: Γιατί να μην μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλές αυτοκίνητο στους επικίνδυνους δρόμους της χώρας μας
0: και κάθε μέρα να έχουμε δυστυχήματα με νεκρούς και βαριά τραυματισμένους?
1: Σου αρέσει αυτή η άδικη φορολόγηση των αυτοκινήτων?
0: Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης?
1: Τα παράλογα τέλη κυκλοφορίας?
0: Η εξωφρενική δασμή εισαγωγής?
1: Ο συντελεστής ΦΠΑ εισαγωγής στο 24% επί της συνολικής αξίας του αυτοκινήτου?
0: Το τέλος ταξινόμησης?
1: Και τόση ακόμη άδικη φόρη.
0: Εάν δεν σου αρέσει, τότε εμφανίσου και εσύ εγγράφος στο μοναδικό πολιτικό σχεδιασμό, ο οποίος βεβαιωμένα έχει το ποσοστό του 68%.
1: Έτσι μπορούμε να σταματήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι αυτή την αδικία στη χώρα μας.
0: Αποχή χωρίς ανοχή.
1: Από τις αρχές του 1974 έως και σήμερα ανδλούνται πετρέλαια και φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα του Πρίνου στη Θάσο.
0: Μετά από 51 χρόνια έχουν αντιληθεί τόσο πολλά βαρέλια πετρελαίου που φτάσαμε στο σημείο να στερέψουν οι υπόγειες δεξαμενές των κοιτασμάτων του Πρίνου.
1: Όμως μετά από τόσα χρόνια άντλησης αργού πετρελαίου ζούμε ακόμη στη φτώχεια, στην άγρια φορολόγηση, ενώ οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στη χώρα μας είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα την ανεχθείς και άλλο αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση?
1: Αν όχι, τότε γράψω αμέσως τώρα και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
0: Για να δώσουμε ένα οριστικό τέλος σε αυτήν την αθλειότητα.

πληρώνουν όλοι εισιτήριο και εισπράττουν πάνω στο δικό μου τον πολιτισμό. Και υπάρχει εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή άνθρωπος να μην μπορεί να πει ότι είναι Έλληνας? Από τότε που υπάρχει δημιουργία έχετε τέτοιες φοβίες? Ναι, έχετε, και χιλιάδες νόμοι πατούν αυτή την τεράστια κληρονομιά μας. Σήμερα ακόμα και οι αρχαίοι μας ναοί, όπως η Ακρόπολη, του Ποσειδώνα και άλλα, και ό,τι υπάρχει έχει κατεστραφεί από αλλογενείς. Όλα μας τα γάλματα, είναι σπασμένες οι μύτες, γκαλμένα τα μάτια. Όπου υπάρχει γυμνό άγαλμα, που έχουν σπάσει τα γεννητικά όργανα. Γιατί? Μήπως αυτός ο πλανήτης δεν έχει χώρο για την ελληνικότητα? Αφού αυτή προάγεται σε όλα τα πανεπιστήμια. Αυτή διδάσκεται. Όλα σας τα μουσεία έχουν δικά μου κτερίσματα. Γιατί τα σπάσατε? Γιατί εχθρεύεστε την ελληνικότητα?

0: Άγχος,
1: βία,
0: ακρίβεια,
1: απελπισία,
0: κατάθλιψη,
1: ξαφνική θάνατη,
0: στεναχώρια,
1: αγανάκτηση,
0: φόβος,
1: φτώχεια,
0: μας κουνάνε και το δάχτυλο.
1: Μα πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
0: Δεν έχει να πάει πουθενά αλλού, αλλά μόνο στο πολιτικό κίνημα αποχή χωρίς ανοχή.
1: Γράψου τώρα και εσύ στο 68% αυτού του κινήματος για να βγούμε οριστικά από την κρίση. Από τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών όλων των κομμάτων του Κοινοβουλίου προκύπτουν πολλές χιλιάδες ακίνητα και δισεκατομμύρια ευρώ σε ομόλογα και καταθέσεις.
0: Την ίδια στιγμή που οι Έλληνες πολίτες χάνουν καθημερινά τα σπίτια τους με πληστηριασμούς και τα χρήματα δεν τους φτάνουν για να αντιμετωπίσουν τα βασικά τους έξοδα.
1: Θα ανεχθείς για πολύ ακόμη αυτήν την κατάσταση ή θα γραφτείς αμέσως στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή για να τελειώσει επιτέλους αυτή η ανισότητα και η αδικία στη χώρα μας?

0: Η αποχή από τις βουλευτικές εκλογές, η οποία έχει ξεπεράσει ακόμη και το 68% του εκλογικού σώματος, μόνο μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στη χώρα.
1: Το κυβερνών κόμμα, καθώς και τα υπόλοιπα κόμματα του κοινοβουλίου, εκμεταλλεύονται αυτή την αποχή υπέρ τους και καρπούνται βουλευτικές έδρες και κάθε χρόνο την κρατική χρηματοδότηση, χωρίς να έχουν προσφέρει τίποτε υπέρ της χώρας παρά μόνο το χάλι που βιώνουμε κάθε μέρα.
0: Ήρθε η ώρα αυτήν την φορά να μην απέχουμε από τις εκλογές, αλλά να εγγραφούμε όλοι στο πολιτικό κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή, ώστε ενωμένοι στο νικηφόρο ποσοστό του 68% να αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι την διοίκηση της χώρας μας, χωρίς καμία ανοχή στην κομματική διαφθορά.
1: Σου αρέσει που η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα της Βουλής στέλνουν συνεχώς τον οπλισμό του ελληνικού στρατού στην Ουκρανία?
0: Αν όχι, τότε γράψου τώρα αμέσως και εσύ στο κίνημα του 68% της αποχής χωρίς ανοχή.
2: Τράπεζες, φανς, πληστηριασμοί, εξώσεις με την βία. Οι Έλληνες χάνουν τα σπίτια τους και το κράτος τα παραχωρεί δωρεάν σε παράνομους μετανάστες. Συμφωνείς? Το ανέχεσαι? Εάν όχι, κάνε και εσύ τώρα αμέσως εγγραφή στο πολιτικό κίνημα που η δύναμη του ξεπερνάει το 68%. Ήρθε η ώρα να μετρήσουμε εμείς. Αποχή χωρίς ανοχή.

0: Η αλήθεια είναι ναι, ότι μιλάμε για ένα φυσικό πόρο, το νερό. Το νερό πραγματικά είναι η ενέργεια και είναι το πολυτιμότερο αγαθό στον πλανήτη, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και εμείς είμαστε μια εξ ολοκλήρου υδάτινη δημιουργία, αφού αποτελούμαστε από 75 μέχρι 80% από νερό και δύο ο εγκέφαλός μας που είναι πλημμυρισμένος στο 90% από νερό. Άρα χωρίς το νερό δεν μπορεί να ζήσει καμία ζωή και δύο άνθρωπος πάνω στον πλανήτη. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, βλέπουμε ότι ένα αγαθό έγινε προϊόν, τελικά από δικαίωμα έγινε προνόμιο και τελικά όλα αυτά γίνανε γιατί για να μπορέσουν να ιδιωτικοποιήσουν τα νερά, ώστε να μπορέσουν με πρόσχημα να προφυλάξουν ένα περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα που δεν μας όρισαν αυτό ποιο είναι. Μέσα σε ένα πλανήτη που πλημμυρίζεται πραγματικά από νερό, που το 70% του πλανήτη μας είναι νερό, βλέπουμε τελικά το νερό να μην φτάνει και να μην μπορούν να είναι πρόσφορο σε όλους τους Έλληνες πολίτες και εδώ για την Ελλάδα που μιλάμε, αλλά γενικά για όλους τους ανθρώπους. Βλέπουμε και πάλι πολυεθνικές πώς μπαίνουν και πώς νομοθετούν, γιατί όλα αυτά ξεκινάνε με έναν ευρωπαϊκό νόμο, τον 2000 κάθετος 60 κάθετος ΕΚ, που αυτός ο νόμος βγήκε υποτίθεται για να προστατέψει και να πάμε σε καθαρά νερά πλέον, αλλά βλέπουμε ότι μιλάει και για μια τιμολογική πολιτική όσο αφορά τα κράτη-μέλη που πρέπει να νομοθετήσουν ώστε να βάλουν ακριβές τιμές όσο αφορά τα κυβικά που θα καταναλώνει ο κάθε πολίτης, ώστε να μην πηγαίνει σε υπερκατανάλωση, ώστε να υπάρχει μια συνεχής και αέναη διαδικασία όσο αφορά στο νερό. Αυτό όμως βλέπουμε ότι καταντάει να γίνεται προνόμιο και να χάνει ο πολίτης το αναφέρετο δικαίωμά του όσο αφορά στην ελεύθερη πρόσβαση στο νερό. Έτσι
1: Το
0: δεν είναι?
1: Σεπτέμβριο του 1999 έσκασε η φούσκα του χρηματιστηρίου, την οποία φουσκώσανε τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας.
2: Επήλθε ξαφνική και απότομη πτώση στις τιμές των περισσότερων μετοχών του χρηματιστηρίου, προκαλώντας τεράστια οικονομική καταστροφή σε εκατομμύρια Έλληνες, οι οποίοι έχασαν τα χρήματά τους.
1: Θα ανεχθείς κι άλλο αυτή τη μεγάλη αδικία ή θα εγγραφείς τώρα κι εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή για να λάμψει επιτέλους η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα.
3: Η Ελλάδα δεν θέλει σώσιμο. Έχει τεράστιο πλούτο στα παγκόσμια ταμεία και τα έχω αποδείξει. Άλλωστε όλοι αυτοί οι λογαριασμοί και ο πλούτος τον υπογράφουν και οι αξιωματούχοι όλοι της ελληνικής πλευράς, αλλά και οι παγκόσμιοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Federal Reserve. Άρα είναι γεγονός ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται σώσιμο, δεν χρειάζεται χρήματα. Μιλάμε για εγκάθετους ανθρώπους σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση απόκοσμων πλασμάτων που καπηλεύονται και υποκατοικεί και σκοτώνουν και αφανίζουν και τους Έλληνες και τους ανθρώπους. Γιατί είναι ταυτόσιμος ο άνθρωπος με τον Έλληνα και το έχω ξεκαθαρίσει πάρα πολύ καλά. Άρα η Ελλάδα από την άλλη μέρα μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Εμπιστευτείτε όλο αυτό το οποίο είναι δικό σας. Μάθετε, γνωρίστε, πάρτε γνώση, είναι όπλο. Ελάτε να διοικήσουμε τη χώρα μας με πραγματικά ελάνια πρωτόκολλα που ποτέ δεν λαθεύουν, που είναι της δημιουργίας και της νομοτέλειας και δεν υπάρχει κανένα λάθος. Άλλωστε δεν έχετε κάτι να χάσετε. Για πρώτη φορά θα διοικήσετε εσείς με μια καταστατική διαδικασία, με νόηση, με φρόνηση, με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη. Θα φτιάξουμε τη δικαιοσύνη μας, οι νόμοι μας, θα είναι η ίδια μας η ζωή. Οι Σπαρτιάτες και οι Έλληνες πεθαίναν για τους όρκους νόμους. Σήμερα δεν υπάρχουν ούτε όρκοι ούτε νόμοι. Είναι ταυτόσιμος ο όρκος νόμος. Σε μια τέτοια μεγάλη αλλαγή πάμε σε όλα. Γι' αυτό και με πολεμούν όλα μαζί. Με πολεμούν οι μασόνοι, οι σιωνιστές, οι λέσχες, τα υπόγεια, τα πάντα, οι εκκλησίες, τα δόγματα, οι κομματάρχες, τα κομματόσκυλα, οι πράκτορες, όλες οι υπηρεσίες. Δεν σας κάνει εντύπωση? Σας φέρνουμε τόσος κακός άνθρωπος και να φανταστείτε ότι δεν είμαι πάνω από ένα 65.
4: Έχετε πει σε συνεντεύξεις σας σε σταθμούς ότι δεν είστε μόνος. Υπάρχουν και άλλοι που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια που κάνετε.
3: Όλο το σύμπαν. Αυτή η προσπάθεια είναι της ύπαρξης και των ανθρώπων. Γι' αυτό δίνεται απλόχερα, με αρετή. Το θέμα είναι της ελεύθερης βούλησης. Αν οι Έλληνες και αν οι άνθρωποι θέλουν αυτή την αλλαγή. Γιατί είναι η ίδια της η ζωή. Μέχρι τώρα, αγαπητοί μου, όλοι οι άνθρωποι και οι Έλληνες γνώρισατε το θάνατο, τη δυνάστευση, το κλέψιμο, την αλληγορία, την αδικία, την εισπράτηση. Okay. Είναι η ώρα να το αλλάξεις. Από εσάς εξαρτάται όλα. Ό,τι θέλετε θα το έχετε. Αρκεί να το θέλετε να αλλάξετε. Πάμε σε ένα τεράστιο σκαλοπάτι. Στις μέρες και στα σχέδια τα δικά μου, να ξέρετε, και ό,τι εκπροσωπώ, σας λέω ότι δεν υπάρχει γκρίζο. Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη. Ή μαύρο ή άσπρο. Ή αληθινό ή ψεύτικο. Ή νεκρός ή ζωντανός. Ή όλα ή τίποτα. Μισά-μισά συμφωνίες δεν υπάρχουν. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει συμφωνία. Ή όλα ή τίποτα. Ό,τι είναι δικό μου θα το αφήσετε κάτω. Και δεν εννοώ τους ανθρώπους, αλλά τους αντίπαλους. Ό,τι είναι δικό σου πάρτο. Μην το αφήσεις. Είναι προσβολή να αφήνεις τα δικά σου. Είτε ιερά, είτε όσια, αλλά ακόμα και τις πραγματικές. Ιδέες, πολιτισμό, ιστορία. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να πατήσει και να αποδοπατήσει τίποτα δικό σου. Σύμβολο, τα πάντα. Πάρτα. Όλα δικά σου. Όλα τα δικά σου θα τα πάρω. Ό,τι είναι δικό μου δεν θα κουμπίσει κανένας. Και δίνω και ένα μήνυμα. Επειδή δεν νομίζω ότι είναι αλλαγή, ότι δεν καταλαβαίνουν. Σήμερα μιλάμε για Έλληνες και για μη Έλληνες. Ακόμα και τους φιλέλληνες να ζήσουν μαζί μου. Ακόμα και όποιος θέλει στην πολιτεία μας να ζήσει. Όλοι αυτοί που αντιδρούν, ναι, θα πω ότι είναι ένα κομμάτι πλανεμένο. Η εποχή που ήσουν απλανεμένος πέρασε. Τώρα πρέπει να πάρεις λύση. Πρέπει να πάρεις θέση. Πάρε. Πάρε θέση, Έλληνα άνθρωπα. Ή απέναντί μου ή μαζί μου. Διάλεξε. Μισός-μισός δεν γίνεται. Είμαι την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται και είναι δικά σου, ή κάτσε απέναντί μας. Διάλεξε όμως θέση. Πρέπει όλοι μας να πάρουμε μια θέση. Δεν μπορούμε να πελαγοδρομούμε και να μην ξέρουμε που είμαστε. Πρέπει να μάθουμε που θέλουμε και τι είμαστε και τι θα κάνουμε. Είναι όλα γραμμένα, στοιχειοθετημένα. Έχουν όλα στηθεί. Από εσάς εξαρτάται ποιο δρόμο θα πάρετε. Τον αληθινό ή τον ψεύτικο. Τις αξίες ή τις αντιαξίες. Του νεκρού ή του ζωντανού. Δεν μπορείς λίγο νεκρός, λίγο ζωντανός. Είσαι ζωντανός ή είσαι νεκρός. Είσαι Έλληνας ή δεν είσαι. Δεν υπάρχει λίγο Έλληνας και πολύ Έλληνας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ και τιμή μου που μου κάνατε αυτή τη συνέντευξη.

πούλημα εθνικής περιουσίας, φτωχοποίηση ενός ολόκληρου λαού, μνημόνια, αυτοκτονίες, κλείσιμο μαγαζιών, αύξηση ιδιωτών, φαντς και πληστηριασμοί, εισρωή παράνομων μεταναστών και ο πολίτης συνεχώς αστόχαστρο. Η αδικία έγινε συνήθεια και η φτώχεια έγινε κανονικότητα. Και εσύ ακόμη το ανέχεσαι? Η ανοχή τελείωσε. Το 68% της αποχής μαζεύεται και παίρνει φωνή. Κάνε εγγραφή τώρα στο κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή.

0: μολύνει τα πάντα, στερεά, υγρά και αέρια.
1: Οι ανεμογεννήτριες ρήμαξαν το περιβάλλον μας. Οι ψεκασμοί τα έχουν δηλητηριάσει όλα. Το νερό που πίνουμε, το φαγητό που τρώμε, τον αέρα που αναπνέουμε.
0: Αρρώστιες, καρκίνοι, αναπνευστικά, καρδιαγγειακές παθήσεις μας στερίζουν όλους.
1: Φτάνει πια, δεν τα ανεχόμαστε άλλο όλα αυτά.
0: Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Γράψου και εσύ τώρα στην δύναμη του 68% του πολιτικού κινήματος «Αποχή χωρίς ανοχή».
2: Μαθαίνετε στον κόσμο να μην φοβάται. Η συλλογικότητα προέρχεται από την ατομικότητά μας. Όλες οι παροιμίες και όλες οι γιαγιάδες να κοιτάς την πάρτι σου, παιδάκι μου. Να κοιτάς την πάρτι μου, γιαγιά. Να μου φτάσαμε. Η συλλογικότητα προέρχει της ατομικότητας. Θα πρέπει να καταλάβετε όλοι και να καταλάβουμε ότι είμαστε μόνο συλλογικά όντα. Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό νοήμον. Όπου εδώ που έρχεται στη γη, την ώρα που γεννιέται, αν αφήσουμε ένα παιδί, θα πεθάνει. Πρέπει να το ξεχέσεις, να το ταΐσεις, να το μάθεις και σε 2 χρόνια θα περπατήσει. Άρα καταλαβαίνετε την ανάγκη της συλλογικότητας. Γι' αυτό και γίνεται τόσο μεγάλο χάλι στην κοινωνία μας. Γι' αυτό μας σκοτώσαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Σε αυτά που ξέρουν, σε αυτά που πίστεψαν, γιατί δεν ξέραν. Πίστη. Όλα στην πίστη. Αυτός που πιστεύει δεν ξέρει. Και αυτός που δεν πιστεύει πάει δεν ξέρει.
3: Εμείς που νιώθουμε ανασφάλεια μέσα στην ίδια μας τη χώρα, στα ίδια μας τα σπίτια. Εμείς που κλείσαμε τις επιχειρήσεις μας ως αποτέλεσμα της ληστρικής, φορολογικής πολιτικής και όχι μόνο. Εμείς που διώξαμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό επειδή δεν τα ήθελαν εδώ οι εκάστοτε κυβερνητικές αποφάσεις. Εμείς που συχαθήκαμε αυτό το κομματικό ανθεληνικό καθεστώς. Όλοι εμείς που τα τελευταία χρόνια επιτρέψαμε με την ανοχή μας να αποφασίζουν ξένοι για την πατρίδα μας, για το έθνος μας. Αντιληφθήκαμε πια ότι αυτά που μας οδηγούν στην αποχή είναι στην ουσία αυτά που μας ενώνουν ως ανθρώπους, ως πολίτες. Για τον λόγο αυτόν ενώνουμε τις δυνάμεις μας όλοι μαζί απέναντι σε κόμματα που κομμάτιασαν, δίχασαν, πρόσβαλαν, κατέστρεψαν, δολοφόνησαν, βίασαν την κοινωνία μας. Ενώνουμε την αποχή του 68% στο πολιτικό κίνημα «Αποχή χωρίς ανοχή». Κάνε και εσύ τώρα εγγραφή για να χαράξουμε μια νέα εποχή.
4: Θέλω να καταλάβετε ότι πρέπει να κερδίσουμε την Ελλάδα που μέσα είμαστε όλοι. Αν δεν το καταλάβετε αυτό, δεν θα μπορέσετε να πάτε πουθενά. Όχι να πάρτε κυβέρνηση. Ούτε τον κόλο σας δεν θα μπορείτε να πάρτε να το μεταφέρετε κάπου. Γιατί θα πρέπει να σας δώσουν άδεια για να το κάνετε αυτό. Αν δεν το καταλάβετε καλά, προέχει το συνολικό, όπως γράφω σε όλα τα έγγραφα. Προέχει το συνολικό. Αυτή είναι η ελευθερία μας, η συνολική μονάδα μας. Η ατομικότητά σου έχει να κάνει με σένα και με το σύνολο της μονάδας σου. Αν δεν κοιτάξεις τη μονάδα σου, δεν υπάρχεις εσύ. Αν χαθεί η ολότητα όλων μας, δεν υπάρχουμε παλικάρια.

0: Στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 δόθηκε ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 40,79% και οι έδρες στην Βουλή 146 αντί για 151, και έτσι δεν μπορούσε να γίνει κυβέρνηση και προκηρυχθήκαν πάλι εκλογές.
1: Μετά από έναν μήνα, στις εκλογές της 25ης Ιουνίου δόθηκε ότι το ποσοστό της ήταν 40,56%, μικρότερο από το προηγούμενο, και οι ψήφοι που πήρε ήταν λιγότερες από τις προηγούμενες. Παρ' όλα αυτά, τις έδωσαν 158 έδρες και έτσι την έκαναν κυβέρνηση.
0: Θα ανεχθείς κι άλλο τέτοια κοροϊδία? Ή θα υπογράψεις κι εσείς το 68% του πολιτικού κινήματος αποχή χωρίς ανοχή για να σταματήσουν επιτέλους οι εκλογικές νοθείες?

0: Να δω που θα βρείτε ψήφους με την ψεύτικη γελία Singular Logic που ξέρουμε πως κλέβετε. Έχουμε όλους τους εκλογικούς καταλόγους και ξέρουμε ότι τους εκλογικούς καταλόγους στο 40% είναι μακροζωία, τεράστια η Ελλάδα. 125-115, μετά τις εκλογές θα τα βγάλω όλα. Το 40% των εκλογικών καταλόγων, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει εμείς, είναι τόσο μεγάλη που δεν ξέρω ποιος έχει φτάσει σε αυτήν την ηλικία. 110, 105, 95, 127 έχουμε δει. Τουλάχιστον από τους εκλογικούς καταλόγους. Δεν έχετε ψήφους, δεν σας ψηφίζει κανένας και απορεί ο κόσμος. Μα πώς βγαίνουν αυτοί? Ό,τι και να ψηφίσουμε, πάλι οι ίδιοι είναι. Ωραία, είναι θέμα πραγματικά να συστρατευτεί η αποχή του κόσμου. Να μην υπάρξει αποχή.
1: Τι έχουμε έτοιμο, ρε παιδιά, για να πάμε. Α, πάμε στη Μαρία Παπαβλάχου, διότι μου μετέφεραν μία είδηση την οποία δεν θα την πιστέψετε. Μαρία, πες μου για κάποιους ηλικιωμένους που έχουν καταγραφεί, δώσε μου ηλικίες.
2: Καταρχήν, είπαμε ότι πρέπει να ψηφίσουν όλοι σε αυτές τις εκλογές, ανεξαρτήτως ηλικίας.
1: Ναι.
2: Φαίνεται λοιπόν ότι στους εκλογικούς καταλόγους έχουμε περίπου 10.000 άτομα εγγεγραμμένα άνω των 115 ετών. Δεν ξέρω
1: πώς θα είμαστε στη χώρα της μακροζωίας. Άνω των 115,
2: έτσι,
1: δηλαδή.
2: Τα καταφέρνουμε.
1: 10.000 άτομα.
2: Άνω των 115.
1: Θα το ελέγξει κανείς να καθαριστούν οι κατάλογοι ή όντως είναι πραγματικό το γεγονός?
2: Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
1: Ναι. Άνω των 115 ετών. Ελάτε στην Ελλάδα, φίλοι, όσοι μας παρακολουθείτε από το εξωτερικό.
3: Μεσογειακή διατροφή.
1: Διότι έχουμε 10.000. Μεσογειακή διατροφή,
2: τόσο έτσι. Ρεπορτάζ,
1: έχουμε 115.000
2: ετών. Τόσο ρεπορτάζ κάνουν τα ξένα.
1: Είναι από 115 μέχρι 160 ετών.

πώς το σώμα της Βουλής όλο μαζί μιλάει για αντιπολίτευση, όταν είδαμε στην πανδημία, μια πανδημία η οποία έχει ξένο διευθυντήριο, έχει σημασία, είναι Αμερική, είναι όμως ένα ξένο και είναι ένα το διευθυντήριο. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι όλα τα κράτη στον πλανήτη λειτουργήσαν κάτω από διαταγές ενός διευθυντηρίου με συγκεκριμένες εντολές. Πανομοιότυποι νόμοι από χώρα σε χώρα. Να ξελασκάρει κάποιος λίγο, είτε για τη μάσκα, είτε τα εμβόλια όμως δεν ήταν υποχρεωτικά, αλλά όπως πρέπει να εμβολιαστεί. Βεβαίως, έτσι όπως βγαίνουν τα στοιχεία τώρα από πανεπιστήμια και από μεγάλους καθηγητές και ιατρικής, βλέπουμε ότι κύριοι πολιτικοί είστε δολοφόνοι. Κύριοι είστε δολοφόνοι. Τα μηνύματα που έρχονται είναι ότι πεθαίνει ο κόσμος ξαφνικά. Πέρα από αθλητές και ποδοσφαιριστές που είναι διάσημοι και τους βλέπετε ότι έρχονται τα νέα από το διαδίκτυο, αλλά βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, γνωστοί μας, 40 χρονών, 25 παιδάκια, 12, 16, 17. Όλα αυτά θα τα αποτυπώσει η Ελλήνος Συνέλευση και οι βουλευτές μας σε πραγματικό χρόνο, με βίντεο, να δείξει τι ακριβώς συμβαίνει. Λέω και δηλώνω, κύριοι, είστε δολοφόνοι. Δολοφόνοι. Οι αποφάσεις δεν ήταν δικές σας. Είστε μαριονέτες. Ενός ισχυρού λόμπι διευθυντηρίου, όπου εκτελέσατε ακριβώς αυτό, βεβαίως βάλατε και την πινελιά σας. Θεωρώ ότι μέσα από τα μέτρα που πήρανε για μια τέτοια μεγάλη διαδικασία, που δεν υπήρχε λόγος, βεβαίως υπάρχει πολύ ισχυρό μικρόβιο, βεβαιωμένο αυτό, και από τρία μέρη του πλανήτη, το οποίο είναι όχι μόνο αυτό. Και τόσα πράγματα στη ζωή μας και άλλα εμβόλια έρχονται με δηλητηριώδη κατατομές για να διαλύσουν όλη την ανθρώπινη φυσιολογία μας. Ιδιαίτερα αυτό έγινε πολύ συγκροτημένο σε όλο τον πλανήτη. Το ζητούμενο είναι ότι βλέπουμε λοιπόν ότι πεθαίνει κόσμος γύρω-γύρω. Δικοί μας άνθρωποι. Και δεν μιλάει κανένας. Και τι να πει? Γιατί το εμβόλιο το κάνατε. Υπογράψατε ότι εσύ θες να κάνεις το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο λοιπόν βγήκαν οι εταιρείες τώρα. Οι οποίες τι λένε? Κάναμε λάθος. Έκανες λάθος. Έκανες λάθος. Και το λέμε έτσι ήρεμα. Με δολοφόνησες, δολοφόνησες τους ανθρώπους, δολοφονείς τους ανθρώπους και δεν ανοίγει μύτη, δεν δικάζεται κανένας, δεν μιλάει κανένας.

0: Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Κοιτάξτε τι έχουν κάνει. Πόσα χρόνια. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Έχουμε τα δικά μας λεφτά. Δεν ζητάμε τίποτα ξένο. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο εκτός από τα δικά μας. Πρέπει να μείνουμε στη συνένωση Ελλήνων. Στην ένωση των Ελλήνων.
1: Εμείς οι Έλληνες το έχουμε ξανακάνει. Είχατε ξεχάσει ποιοι είστε. Μάθετε ποιοι είστε. Είστε οι καλύτεροι, οι δυνατότεροι, αυτοί που θα δώσετε όλη την αλλαγή. Όλος ο πλανήτης περιμένει από την Ελλάδα. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε και τι θα κάνουμε. Δεν έχω ευχές, αλλά έχω να δώσω έναν όρκο. Ότι θα είμαι μέχρι το τέλος. Μέχρι τελευταία σταγόνα του αίματός μου. Και θέλω δίπλα μου όλους τους Έλληνες και τους συνέλληνες σε μια τόσο μεγάλη τεράστια μάχη. Την οποία πρέπει να την κερδίσουμε. Πρέπει να νικήσουμε. Τελικά έχω ένα σκασμό τόπου στον χρόνο, δεν ξέρω τι ακριβώς πληρώνω. Τελικά η Τράπεζα της Ελλάδας δεν την ελέγχει κανένας μερικό άνθρωπο, την εθνική δεν την έλεγξε ποτέ. Οι τράπεζες δεν ελέγχονται, φτιάξτε και τον Ταχύ Σίγμα να στο πάρουν. Τον Αρειοπάγο το ζαρίζουνε, του έχουν βάλει τα σκότια. Τη βουλή σου δεν υπάρχει, ό,τι γουστάρουν υπογράφουνε. Και εσύ ρε συνέγει να δοχά μου μιλάω από τίνο τόπο σου. Σου διαλύσανε τα πάντα και συνεχίζουν και διαλύουν. Σου διαλύσανε τα νοσοκομεία, σου διαλύσανε τις συντάξεις, τα ταμεία. Τα πάντα τα διαλύσαν όλα ρε, που την Ελλάδα, σου διαλύουν το στρατό. Σου διαλύουν την αστυνομία, σου διαλύσαν τις σημαντικές υπηρεσίες. Σου διαλύσαν τη γλώσσα, σου διαλύσαν την παιδεία, σου διαλύσαν τα πάντα. Κύριοι, δεν θα επιτρέψουν οι Έλληνες. Η Ελλάδα δεν είναι σε κανενός ξέρουν τα χέρια. Θέλω τη μητέρα των μητέρων μου ελεύθερη. Θέλω το μέλλον μου δικό μου. Θέλω το δίκιο και τη δικαιοσύνη μου έτσι όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Και ζητάω μόνο τα δικά μου. Δεν ζητάω παραπάνω και λιγότερα από τα δικά μου. Έναν όρκο ότι θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Είναι πολύ μεγάλες και ιερές οι στιγμές που βιώνουμε. Σε όλη την Ελλάδα και για όλο τον ελληνισμό. Έχει ετοιμαστεί τα πάντα. Όλο το σχέδιο είναι έτοιμο. Είναι μόνο να μαζευτούν οι Έλληνες.
2: Η ώρα των Ελλήνων είναι το 14. Εάν η νίκη δεν είναι δικιά μας,
3: θα φάμε όλοι βραδινό στον άδειο.
2: Ο χαμένος θα χάνει όλα. Και ο νικητής θα παίρνει. Πρέπει να νικήσουμε. Το έτος το 14 είναι η ώρα των Ελλήνων.
3: Όλοι μονιασμένοι. Την Ελλάδα θα την πάρουμε στα χέρια μας.
4: Θα πρέπει να γίνει μια πραγματική επανάσταση, γιατί ήρθε η ανάγκη, ήρθε η ώρα να γίνει μια επανάσταση μέσα σε κάθε άνθρωπο. Να πει μια μέρα, φτάνει, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό συνέχεια, δεν μπορεί, το έκανα τόσο, το έκανα, δεν μπορεί. Είναι τόσο αγγελωμένοι αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω.

Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές και ιστρικές. Οι τράπεζες θέλουν να γνωρίζετε όλοι σας ότι όταν θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα την Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον παγκόσμιο πλανητικό σύστημα, θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο, για όποιον καταλαβαίνει τι λέω, ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες Μασιλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλείβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά, αν θυμάστε, είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και τα τόκησε όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα, κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που ανοίξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες και όταν έπεσαν οι επισφάλειες. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγιάνει, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίνανε σαθρές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξαρμιστούν, αλλά ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια, συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσει σε αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σαθρό που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσεις 50 δις και του έχεις δώσει 200 ακόμα. Και πόσο μας κρύβεται, πόσο έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτης σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνω Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πουν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σαθρή γελία πολιτική που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους, θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσείς είναι μια πραγματική οικονομία που από σένα αργεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργήσει οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει. Που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη, με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ, σε φοβήσαν τόσο πολύ, όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο. Αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου. Και διάλεξες το θάνατό σου μόνο και μόνο για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάν! Οι φόροι που θα υπάρχουν θα είναι μόνο ανταποδοτικοί. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει, και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει. Και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα, απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο, δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσής σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας της φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο, για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάδα Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δυναμικός. Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να σβήσω ο ήλιος.

Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές και ιστρικές. Οι τράπεζες θέλουν να γνωρίζετε όλοι σας ότι όταν θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα την Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον παγκόσμιο πλανητικό σύστημα, θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο, για όποιον καταλαβαίνει τι λέω, ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες Μασιλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλέβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά, αν θυμάστε, είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και θα το κλείσει όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες. Για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που ανοίξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες και όταν έπεσαν οι επισφάλειες. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγιάνει, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίνανε σαθρές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξαρμιστούν. Αλλά ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσει σε αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σε ανθρώπου που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσεις 50 δις και του έχεις δώσει 200 ακόμα. Και πόσο μας κρύβεται, πόσο έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτης σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνω Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει η CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πούν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σαθρή, γελία πολιτική, που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά, μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους, θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσείς είναι μια πραγματική οικονομία που από σένα αργεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργήσει οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει, που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα, και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη, με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ, σε φοβήσαν τόσο πολύ, όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο. Αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου. Και διάλεξες το θάνατό σου μόνο και μόνο για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάν! Οι φόροι που θα υπάρχουν θα είναι μόνο ανταποδοτική. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει, και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους, γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ, γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα, απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσής σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας της φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάνια Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δυναμικός. Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να σβήσω ο ήλιος.

0: Πέθεις από τις εκλογές.
1: Δεν σε ικανοποιεί η τρέχουσα πολιτική κατάσταση.
0: Έχεις απαξιώσει όλα τα κόμματα.
1: Έχεις και εσύ συγχαθεί τις νοθείες τους στις εκλογές.
0: Θέλεις οι ψήφοι μας να έχουν διαφάνεια.
1: Εάν ανήκεις και εσύ στο 68% της αποχής και θέλεις να πάρουμε τις ζωές μας πίσω,
0: τότε γράψου αμέσως και εσύ στο πολιτικό κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή.
2: Αυτή τη στιγμή, πολλοί από εσάς εδώ είναι μαζί μας αρκετά χρόνια. Έχετε δει και έχετε διαπιστώσει, αλλά και όλοι στην ελληνική επικράτεια οι πολίτες, το κυνήγι που πέφτει στην Ελλήνων Συνέλευση για οτιδήποτε. Δεν το έχετε διαπιστώσει. Εγώ προσωπικά απέκτησα πολιτικό μητρό κάνοντας φυλακή. Γιατί? Για τις πολιτικές μου πεποιθήσεις. Γιατί σας είπα πόσο τεράστιο μεγαλείο έχετε. Γιατί ανέδειξα την αλήθεια του δικαίου με όλη την αποδεικτική διεργασία. Γιατί σας απέδειξα τον πλούτο, τον αληθινό, που σας κλέβουν κάθε μέρα, τόσα χρόνια. Γιατί είπα ότι μας φάζαμε 1700 χρόνια επί Βυζαντίου. Γιατί είπα σε αυτό το πλανήτη είναι μόνο Ελλάς. Και το όνομα του πλανήτη είναι Ελλάς. Και γιατί δεν είχε χώρο για μας.
0: Η κατάσταση στους περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας είναι απαράδεκτη.
1: Ρημάζουν αφύλακτοι, ασυντήρητοι, χωρίς κάδους απορριμμάτων, χωρίς περίφραξη, βρώμικοι και χορταριασμένοι.
0: Αν έχεστε αυτή την εγκατάλειψη των σημαντικών μνημείων της πολιτιστικής μας χειρονομιάς.
1: Αν δεν την ανέχεστε, συστρατευτείτε τώρα και εσείς με την υπογραφή σας στο πολιτικό κίνημα του 68% Αποχή χωρίς ανοχή.
0: Το κίνημα στο οποίο εμφανίζεται επίσημα το μεγάλο ποσοστό το οποίο έχει την δύναμη να ρυθμίσει την πολιτική ζωή και τις αποφάσεις που φέρνουν την απόλυτη μεταρρύθμιση στη χώρα μας.

0: Γνωρίζεις ότι τα έξοδα του φετινού κρατικού προϋπολογισμού είναι 1.308.000.000 ευρώ.
1: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο διοικητής της ΑΔΕ δεν μας έχουν πει πού πηγαίνουν όλα αυτά τα αστρονομικά ποσά.
0: Εσύ το ανέχεσαι αυτό?
1: Αν δεν το ανέχεσαι, τότε εγγράψου τώρα χωρίς καμιά καθυστέρηση στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή.

Γιατί το εμβόλιο δεν το κάνατε. Υπογράψατε ότι εσύ δεν θα κάνει το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο που βγήκαν οι εταιρείε τώρα, οι οποίε τι λένε, κάναμε λάθο. Έκανε λάθο. Έκανε λάθο. Και το λέμε έτσι ήρεμα. Δολοφονεί του ανθρώπου και δεν ανοίγει μύτη. Δεν δικάζεται κανένα, δεν μιλάει κανένα. Ότι η Βουλή δεν έχει συσταθεί σε σώμα πάρα πολλά χρόνια μετά από τη μεταπολίτευση είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τις κοινωνίες μας αλλά και όλους τους ακαδημαϊκούς, τους νομικούς, τους νομοθέτες. Το ότι σιωπούν γι' αυτό, ενώ το έχω αναφέρει πάρα πολύ καιρό πριν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να ερευνηθεί και πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να μιλάμε, να δούμε τι θα γίνει και να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι. Βεβαίως έχουμε δει χώρες λοιπόν να υπάρχει μια ανισότητα μέσα στην Ευρώπη και με ποια διαδικασία η Ευρώπη ξεκίνησε με 12 χώρες και τώρα βλέπουμε στην Ευρώπη να υπάρχουν πολύ περισσότερες από τις 12. Ποια είναι τα κριτήρια που μπαίνει μια χώρα, ποια είναι τα κριτήρια της Ευρώπης, πώς ψηφίζονται και πώς θα έχει ευρωβουλευτεί αυτή η χώρα. Έχουμε δει τεράστιες ανισότητες λοιπόν στην Ευρώπη, αυτές θα πρέπει να σταματήσουν, να εκτελεστεί ο καταστατικός χάρτης που ξεκίνησε από την αρχή. Δεν γίνεται εμείς να θάβουμε τα προϊόντα μας, να μην υποχρεώνει μια Ευρώπη να θάβω τα προϊόντα μου, τα λεμόνια μου, τα πορτοκάλια μου, τα μήλα, τα χλάδια, αλλά τελικά να εισάγουμε σαν Ελλάδα από την Αργεντινή, από τη Χιλή, από την Τουρκία που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη και άλλες χώρες που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη. Αλλά τελικά δεν ξέρω ποιος δίνει το δικαίωμα να παίζουν ή να παίζουν και αθλήματα αλλά και καλλιτεχνικό στοιχείο να τρέχει μέσα στην Ευρώπη χωρίς να είναι Ευρώπη.

υπάρχουν πάρα πολλά άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, ενδεχομένως και έχουν γίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα πρωτοστατεί η διαπλοκή, τα τεράστια τα σκάνδαλα. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία ισότητα πουθενά. Σαφώς η δικαιοσύνη φέρνει μια μεγάλη ευθύνη, αν το θέλετε, όλο το τμήμα της δικαιοσύνης, αλλά και πώς να μην φέρνει όταν η δικαιοσύνη διοικείται από μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά δεν θυμίζει και δεν έχει κανένα ελληνικό στοιχείο, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον Έλληνα πολίτη, αλλά και για καμία ελληνικότητα, αν το θέλετε. Τελικά υπάρχει προεκλογικό κλίμα, γιατί καμία δράση δεν γίνεται από κομματικούς μηχανισμούς, αλλά και από κυβερνητικούς, σαν οι ευρωεκλογές να είναι μια γιορτή, ένα πανηγύρι. Ενώ είναι πολύ σοβαρές, πολύ σημαντικές και θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να συζητούνται πολλά θέματα επί της Ευρώπης, επί της Ελλάδος, για τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ευρωκοινοβούλιο, που αυτό, αν το θέλετε, βγάζει νόμους και υπακούν όλες οι χώρες βάσει καταστατικού χάρτη που έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την ενωμένη Ευρώπη. Ανταυτού δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Όμως, ναι, μπαίνουμε σε ένα προεκλογικό κλίμα που πρέπει όλοι να ενδώσουμε και να καταλάβει ο πολίτης αυτή τη φορά τι σημαίνει οι προεκλογές. Ποιος έκανε λοιπόν τη ζημιά στις μέρες μας? Οι δημοσιογράφοι, οι διδάσκαλοι μεγάλοι που έπεσαν τον κόσμο και που εκφοβίζαν τον κόσμο όλο. Με τι? Με γιατρούς που δεν τους είχατε ξανακούσει? Που υπήρχαν παγκοσμίου φήμης οι γιατροί και οι επιστήμονες και λέγανε όχι, δεν πρέπει να γίνουν τα εμβόλια και ότι αυτά μεταλλάσσουν το ανθρώπινο DNA, αλλά τελικά οι δικοί σου γιατροί εδώ, σε κυβερνητικό έργο μαζί με την κυβέρνηση που σκηνοθετούσε όλο αυτό το έγκλημα, έπειθαν και εκφόβιζαν τον κόσμο να κάνει τα εμβόλια. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτό θέλουμε. Αυτή είναι η Ευρώπη μας. Πού ήταν η Ευρώπη τότε να μπει στη μέση? Και ποιος εκφόβησε την Ευρώπη? Και ποια Ευρώπη σε εκφόβησε σένα?

αφαιθήσει η Ελλάδα να βλέπει, εμείς που όχι εφήβραμε, αλλά είμαστε πραγματικοί, πραγματικοί ολότητα στη δημοκρατία ως δημιουργήματα της ίδιας της δημοκρατίας μας. Με κρίση και άρχη ως πολίτες. Η Ελλήνων Συνέλευση θα αλλάξει όλο αυτό το χάρτη, θα κόψει κάθε ψεύδος, κάθε γελιότητα, αλλά και κάθε παραπλάνηση, παράφραση που μέχρι τώρα

1987. Θα πας με καταλόγους του 87-1987. Αυτά είναι μέσα στα ΦΕΚ. Και τώρα θα γίνει μια πολύ σοβαρή ανάλυση. Αλλά πώς κάνω τις λογές.

0: Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η χώρα πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Τουλάχιστον έτσι όπως είναι η εποχή μας. Δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε τρένα παντού. Ένα τρένο πάει με αυτό κάτω στην Πάτρα, δεν πάει. Ένα πάει Θεσσαλονίκη και μάλιστα δολοφονούνται άνθρωποι με μία γραμμή, με ένα τρένο. Δεν πάει πουθενά άλλο τρένο. Στο 2023 το αντιλαμβάνεστε.
1: Απέχεις και εσύ από οποιαδήποτε αποστατική στρατηγική γενετικής τροποποίησης μεταλλαγμένων προϊόντων της πανίδας, της χλωρίδας και της θαλάσσιας τροφής?
2: Η στρατηγική αυτή προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη σε όλους τους ανθρώπινους οργανισμούς αλλά και στο ολικό μας περιβάλλον.
1: Αυτός είναι ένας απόλυτα σοβαρός λόγος για να σταματήσουμε με νόμους δικαίου όλη αυτήν την αλλίωση της φυσιολογίας.
2: Γράψου τώρα και εσύ στο 68% του πολιτικού κοινού. Αποχή χωρίς ανοχή.
0: Θα έχεις περισσότερα δικαιώματα από τον αυτόχθονα. Πώς θα έχουμε εμείς οι Έλληνες περισσότερα δικαιώματα από τον Αμερικάνο πολίτη? Πώς? Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Στη χώρα μας γιατί συμβαίνει? Επιμένω ότι θέλω να επιλέξω ποιοι θέλω να έρθουν να δουλέψουν. Σε μια τεράστια ανάπτυξη που και 3 και 4 εκατομμύρια εργάτες αυτή η χώρα μπορεί να αντέξει για να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο του Πιεχοδέ, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γίνεται κατανοητό?
3: Κατανοητό.
0: Αλλά δεν είναι θέμα ρατσισμού. Γιατί να μην σε επιλέξω? Τι μου βάνεις διαφήμιση και μου μαζεύεις σαραμάρα? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Ποια είναι η κυβέρνηση? Της ελληνικής. Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να γελάνε μερικές μαριονέτες. Τι μόνο είναι η μαριονέτα. Από αυτοί που κυβερνάνε σήμερα δεν θα τους έπαιρνες για δουλειά ποτέ. Βάζω στοίχημα μαζί τους. Να τους δώσω μια μικρή επιχείρηση να διαχειριστούν. Να τους δώσω μια εργασία να κάνουν. Πώς να έχεις περισσότερα δικαιώματα από τον αυτόχθονα? Πώς θα έχουμε εμείς οι Έλληνες περισσότερα δικαιώματα από τον Αμερικάνο πολίτη? Πώς? Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Στη χώρα μας γιατί συμβαίνει? Επιμένω ότι θέλω να επιλέξω ποιοι θέλω να έρθουν να δουλέψουν. Σε μια τεράστια ανάπτυξη που και 3 και 4 εκατομμύρια εργάτες αυτή η χώρα μπορεί να αντέξει για να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο του Πιεχοδέ, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γίνεται κατανοητό?
3: Κατανοητό.
0: Αλλά δεν είναι θέμα ρατσισμού. Γιατί να μην σε επιλέξω? Τι μου βάνεις διαφήμιση και μου μαζεύεις σαραμάρα? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Ποια είναι η κυβέρνηση? Της ελληνικής. Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να γελάνε μερικές μαριονέτες. Τι μόνο είναι η μαριονέτα. Από αυτοί που κυβερνάνε σήμερα δεν θα τους έπαιρνες για δουλειά ποτέ. Βάζω στοίχημα μαζί τους. Να τους δώσω μια μικρή επιχείρηση να διαχειριστούν. Να τους δώσω μια εργασία να κάνουν.

0: Υπάρχει ένα καταστατικό, ένας καταστατικός χάρτης, μια συμφωνία που μπήκαμε στην Ευρωπή, αν το θυμάστε. Αυτός ο καταστατικός χάρτης δεν τηρήθηκε ποτέ. Κανένας δεν ξέρει τι συμφωνίες έχουν υπογραφεί, τι δεσμεύσεις έχουμε εμείς, που εμείς πάντα όταν έχουμε δεσμεύσεις τις κάνουμε, αλλά και τι δεσμεύσεις έχει η Ενωμένη Ευρώπη στη χώρα μας. Αυτό δεν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί, αλλά ποτέ ανοιχτεί αυτός ο φάκελος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να δούμε τον καταστατικό χάρτη, τι δεσμεύσεις έχουμε, τι έπρεπε να πάρουμε και τι έπρεπε να γίνει και που δεν έχει γίνει. Αυτό που δεν έχει γίνει είναι σε συνεργασία με κυβερνητικά παιδιά εδώ και με κόμματα που έρχονται στη Βουλή συνεχόμενα και φεύγουν, σχεδόν τα ίδια είναι. Όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε μια οικογενειοκρατία αλλά και τα ίδια πρόσωπα τα οποία αλλάζουν απλά ρούχα.
1: Γνωρίζεις ότι η μητέρα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη συγκέντρωσε 30 υπογραφές βουλευτών για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή στη Βουλή?
2: Τι μπορεί να κάνουν μερικές υπογραφές του κομματικού συμφερτού όταν ο Αρτέμης Σόρας ανέδειξε το έγκλημα στα Τέμπη πρώτος, προτείνοντας την ποινή 7 φορές ισόβια στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε αναλάβει τότε την ευθύνη γι' αυτό?
1: Να δούμε το σχετικό απόσπασμα.
0: Πραγματικά δεν έχουμε τρένα. Και εκείνα που έχουμε ένα τρένο που έχουμε, δολοφονούμε τα παιδιά μας και τελικά βγαίνει ένας πρωθυπουργός και λέει: παίρνω την ευθύνη. Παίρνει την ευθύνη. Ωραία! 7 ισόβιες, για δεν πας. Τι ευθύνη πήρες, ρε φίλε? Ποιον δουλεύεις, αγόρι μου? Σκότωσες τόσα άτομα και παίρνεις την ευθύνη? Και γιατί δεν είσαι φυλακή 7 ισόβια? Έκανες 60 φόνους, 57. Πώς παίρνεις την ευθύνη, δηλαδή τι ευθύνη πήρες, τι έπαθες?
2: Γράψου τώρα και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Η δημοκρατία είναι αυτή στην οποία θεμελιώνεται το δίκαιο, η ελευθερία και η ισότητα μεταξύ των πολιτών.
1: Με νόμους που απορρέουν από το ελληνικό αξιακό πλαίσιο, στο οποίο στηρίζεται η ίδια η φυσιολογία μας.
2: Η δημοκρατία δεν είναι κομματοποιημένη, ούτε χωρίζεται σε δεξιά, αριστερή ή κεντρώα, αλλά βασίζεται στις ελεύθερες συλλογικές αποφάσεις των πολιτών.
1: Συμφωνείς ότι δημοκρατία και κομματοκρατία είναι έννοιες ασυμβίβαστες?
2: Εάν συμφωνείς, τότε γράψου και εσύ το πολιτικό κίνημα της πλειοψηφίας του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
1: Μηδέν ανοχή.

0: Η Ευρώπη δεν μπορεί να πιέσει και είδαμε μια κυβερνητική πολιτική όταν βγήκε ένας εισαγγελέας για τα τέμπη ευρωπαϊκός και λέει για το έγκλημα των τεμπών και να κάνει μια έρευνα. Αμέσως η κυβέρνηση απάντησε ότι δεν είναι η δουλειά σας αυτή. Είναι εθνικό μας το θέμα και θα το λύσουμε μόνοι μας και δεν θέλουμε δερβενάκες. Αλήθεια είναι. Δεν μπορεί να σε πιέσει η Ευρώπη. Έχει συμβουλευτική διαδικασία. Άσχετα εάν χρωστάς, άμα το θέλεις, στα αφεντικά της Ευρώπης και κάνεις ακριβώς τι σου λένε. Με την ίδια λογική μπορούμε να πάμε. Γιατί πήγαμε στο μνημόνιο τόσο σκληρά και γιατί υπακούσαμε μια Ευρώπη να έρθουμε και να μπούμε στο μνημόνιο ή τουλάχιστον σε μια τέτοια λιτοδίαιτη πολιτική να σκοτώσουμε τον κόσμο, να αυτοκτονεί ο κόσμος, να χρεώσουμε τον κόσμο, να χάσει τα σπίτια του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν άπειροι πληστηριασμοί που ο κόσμος θα βγει στον δρόμο. Ποιος ενδιαφέρεται? Κανένας. Γι' αυτό και είναι και θέμα Ευρώπης.
1: Συμφωνείς με τα κόμματα που ψήφισαν νομοσχέδιο για δουλειά 13 ωρών την ημέρα?
2: Για ποιον λόγο να δουλεύεις σαν σκλάβος τόσες ώρες?
1: Για να σε φορολογήσουν ακόμη περισσότερο?
2: Αν δεν συμφωνείς με αυτήν την κατάσταση, τότε κάνε και εσύ τώρα αμέσως εγγραφή στο 68% του πολιτικού κινήματος Αποχή Χωρίς Ανοχή.

0: Θέση που η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων μπορεί να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο 270 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Παρόλο που τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι υπεχρεωμένα μέχρι το λαιμό και χρωστούν 1 δισεκατομμύριο και 49 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εάν αυτό δεν σου αρέσει, τότε γράψου και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Να τελειώνουμε με αυτήν τη γάγκρενα.
1: Γιατί να μην μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλές αυτοκίνητο στους επικίνδυνους δρόμους της χώρας μας
0: και κάθε μέρα να έχουμε δυστυχήματα με νεκρούς και βαριά τραυματισμένους?
1: Σου αρέσει αυτή η άδικη φορολόγηση των αυτοκινήτων?
0: Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης?
1: Τα παράλογα τέλη κυκλοφορίας?
0: Η εξωφρενική δασμή εισαγωγής?
1: Ο συντελεστής ΦΠΑ εισαγωγής στο 24% επί της συνολικής αξίας του αυτοκινήτου?
0: Το τέλος ταξινόμησης?
1: Και τόση ακόμη άδικη φόρη.
0: Εάν δεν σου αρέσει, τότε εμφανίσου και εσύ εγγράφος στο μοναδικό πολιτικό σχεδιασμό, ο οποίος βεβαιωμένα έχει το ποσοστό του 68%.
1: Έτσι μπορούμε να σταματήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι αυτή την αδικία στη χώρα μας.
0: Αποχή χωρίς ανοχή.
1: Από τις αρχές του 1974 έως και σήμερα αντλούνται πετρέλαια και φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα του πρίνου στη Θάσο.
0: Μετά από 51 χρόνια έχουν αντληθεί τόσα πολλά βαρέλια πετρελαίου που φτάσαμε στο σημείο να στερέψουν οι υπόγειες δεξαμενές των κοιτασμάτων του πρίνου.
1: Όμως μετά από τόσα χρόνια άντλησης αργού πετρελαίου, ζούμε ακόμη στη φτώχεια, στην άγρια φορολόγηση, ενώ οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στη χώρα μας είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα την ανεχθείς και άλλο αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση?
1: Αν όχι, τότε γράψω αμέσως τώρα κι εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
0: Για να δώσουμε ένα οριστικό τέλος σε αυτήν την αθλειότητα.

πληρώνουν όλοι εισιτήριο και εισπράττουν πάνω στο δικό μου τον πολιτισμό. Και υπάρχει εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή άνθρωπος να μην μπορεί να πει ότι είναι Έλληνας? Από τότε που υπάρχει δημιουργία έχετε τέτοιες φοβίες? Ναι, έχετε, και χιλιάδες νόμοι πατούν αυτή την τεράστια κληρονομιά μας. Σήμερα ακόμα και οι αρχαίοι μας ναοί, όπως η Ακρόπολη, του Ποσειδώνα και άλλα, και ό,τι υπάρχει έχει κατεστραφεί από αλλογενείς. Όλα μας τα γάλματα, όλες σπασμένες οι μύτες, βγαλμένα τα μάτια. Όπου υπάρχει γυμνό άγαλμα που έχουν σπάσει τα γεννητικά όργανα. Γιατί? Μήπως αυτός ο πλανήτης δεν έχει χώρο για την ελληνικότητα? Αφού αυτή προάγεται σε όλα τα πανεπιστήμια. Αυτή διδάσκεται. Όλα σας τα μουσεία έχουν δικά μου κτερίσματα. Γιατί τα σπάσατε? Γιατί εχθρεύεστε την ελληνικότητα?

0: Άγχος.
1: Βία.
0: Ακρίβεια.
1: Απελπισία.
0: Κατάθλιψη.
1: Ξαφνική θάνατη.
0: Στεναχώρια.
1: Αγανάκτηση.
0: Φόβος.
1: Φτώχεια.
0: Μας κουνάνε και το δάχτυλο.
1: Μα πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
0: Δεν έχει να πάει πουθενά αλλού, αλλά μόνο στο πολιτικό κίνημα αποχή χωρίς ανοχή.
1: Γράψου τώρα και εσύ στο 68% αυτού του κινήματος για να βγούμε οριστικά από την κρίση. Από τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών όλων των κομμάτων του Κοινοβουλίου προκύπτουν πολλές χιλιάδες ακίνητα και δισεκατομμύρια ευρώ σε ομόλογα και καταθέσεις.
0: Την ίδια στιγμή που οι Έλληνες πολίτες χάνουν καθημερινά τα σπίτια τους με πληστηριασμούς και τα χρήματα δεν τους φτάνουν για να αντιμετωπίσουν τα βασικά τους έξοδα.
1: Θα ανεχθείς για πολύ ακόμη αυτήν την κατάσταση ή θα γραφτείς αμέσως στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή για να τελειώσει επιτέλους αυτή η ανισότητα και η αδικία στη χώρα μας?

0: Η αποχή από τις βουλευτικές εκλογές, η οποία έχει ξεπεράσει ακόμη και το 68% του εκλογικού σώματος, μόνο μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στη χώρα.
1: Το κυβερνών κόμμα, καθώς και τα υπόλοιπα κόμματα του κοινοβουλίου, εκμεταλλεύονται αυτή την αποχή υπέρ τους και καρπούνται βουλευτικές έδρες και κάθε χρόνο την κρατική χρηματοδότηση, χωρίς να έχουν προσφέρει τίποτε υπέρ της χώρας παρά μόνο το χάλι που βιώνουμε κάθε μέρα.
0: Ήρθε η ώρα αυτήν την φορά να μην απέχουμε από τις εκλογές, αλλά να εγγραφούμε όλοι στο πολιτικό κίνημα Αποχή Χωρίς Ανοχή, ώστε ενωμένοι στο νικηφόρο ποσοστό του 68% να αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι την διοίκηση της χώρας μας, χωρίς καμία ανοχή στην κομματική διαφθορά.
1: Σου αρέσει που η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα της Βουλής στέλνουν συνεχώς τον οπλισμό του ελληνικού στρατού στην Ουκρανία?
0: Αν όχι, τότε γράψου τώρα αμέσως και εσύ στο κίνημα του 68% της αποχής χωρίς ανοχή.
2: Τράπεζες, φανς, πληστηριασμοί, εξώσεις με την βία. Οι Έλληνες χάνουν τα σπίτια τους και το κράτος τα παραχωρεί δωρεάν σε παράνομους μετανάστες. Συμφωνείς? Το ανέχεσαι? Εάν όχι, κάνε και εσύ τώρα αμέσως εγγραφή στο πολιτικό κίνημα που η δύναμη του ξεπερνάει το 68%. Ήρθε η ώρα να μετρήσουμε εμείς. Αποχή χωρίς ανοχή.

0: Η αλήθεια είναι ναι, ότι μιλάμε για ένα φυσικό πόρο, το νερό. Το νερό πραγματικά είναι η ενέργεια και είναι το πολυτιμότερο αγαθό στον πλανήτη, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και εμείς είμαστε μια εξ ολοκλήρου υδάτινη δημιουργία, αφού αποτελούμαστε από 75 μέχρι 80% από νερό και δύο ο εγκέφαλός μας που είναι πλημμυρισμένος στο 90% από νερό. Άρα χωρίς το νερό δεν μπορεί να ζήσει καμία ζωή και δύο άνθρωπος πάνω στον πλανήτη. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, βλέπουμε ότι ένα αγαθό έγινε προϊόν, τελικά από δικαίωμα έγινε προνόμιο και τελικά όλα αυτά γίνανε γιατί για να μπορέσουν να ιδιωτικοποιήσουν τα νερά, ώστε να μπορέσουν με πρόσχημα να προφυλάξουν ένα περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα που δεν μας όρισαν αυτό ποιο είναι. Μέσα σε ένα πλανήτη που πλημμυρίζεται πραγματικά από νερό, που το 70% του πλανήτη μας είναι νερό, βλέπουμε τελικά το νερό να μην φτάνει και να μην μπορούν να είναι πρόσφορο σε όλους τους Έλληνες πολίτες και εδώ για την Ελλάδα που μιλάμε, αλλά γενικά για όλους τους ανθρώπους. Βλέπουμε και πάλι πολυεθνικές πώς μπαίνουν και πώς νομοθετούν, γιατί όλα αυτά ξεκινάνε με έναν ευρωπαϊκό νόμο, τον 2000 κάθετος 60 κάθετος ΕΚ, που αυτός ο νόμος βγήκε υποτίθεται για να προστατέψει και να πάμε σε καθαρά νερά πλέον, αλλά βλέπουμε ότι μιλάει και για μια τιμολογική πολιτική όσο αφορά τα κράτη-μέλη που πρέπει να νομοθετήσουν ώστε να βάλουν ακριβές τιμές όσο αφορά τα κυβικά που θα καταναλώνει ο κάθε πολίτης, ώστε να μην πηγαίνει σε υπερκατανάλωση, ώστε να υπάρχει μια συνεχής και αέναη διαδικασία όσο αφορά στο νερό. Αυτό όμως βλέπουμε ότι καταντάει να γίνεται προνόμιο και να χάνει ο πολίτης το αναφέρατο δικαίωμά του όσο αφορά στην ελεύθερη πρόσβαση στο νερό. Έτσι
1: Το
0: δεν είναι?
1: Σεπτέμβριο του 1999 έσκασε η φούσκα του χρηματιστηρίου, την οποία φουσκώσανε τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας.
2: Επήλθε ξαφνική και απότομη πτώση στις τιμές των περισσότερων μετοχών του χρηματιστηρίου, προκαλώντας τεράστια οικονομική καταστροφή σε εκατομμύρια Έλληνες, οι οποίοι έχασαν τα χρήματά τους.
1: Θα ανεχθείς κι άλλο αυτή τη μεγάλη αδικία ή θα εγγραφείς τώρα κι εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή για να λάμψει επιτέλους η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα.
3: Η Ελλάδα δεν θέλει σώσιμο. Έχει τεράστιο πλούτο στα παγκόσμια ταμεία και τα έχω αποδείξει. Άλλωστε όλοι αυτοί οι λογαριασμοί και ο πλούτος τον υπογράφουν και οι αξιωματούχοι όλοι της ελληνικής πλευράς, αλλά και οι παγκόσμιοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Federal Reserve. Άρα είναι γεγονός ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται σώσιμο, δεν χρειάζεται χρήματα. Μιλάμε για εγκάθετους ανθρώπους σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση απόκοσμων πλασμάτων που καπηλεύονται και υποκατοικεί και σκοτώνουν και αφανίζουν και τους Έλληνες και τους ανθρώπους. Γιατί είναι ταυτόσιμος ο άνθρωπος με τον Έλληνα και το έχω ξεκαθαρίσει πάρα πολύ καλά. Άρα η Ελλάδα από την άλλη μέρα μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Εμπιστευτείτε όλο αυτό το οποίο είναι δικό σας. Μάθετε, γνωρίστε, πάρτε γνώση, είναι όπλο. Ελάτε να διοικήσουμε τη χώρα μας με πραγματικά ελάνια πρωτόκολλα που ποτέ δεν λαθεύουν, που είναι της δημιουργίας και της νομοτέλειας και δεν υπάρχει κανένα λάθος. Άλλωστε δεν έχετε κάτι να χάσετε. Για πρώτη φορά θα διοικήσετε εσείς με μια καταστατική διαδικασία, με νόηση, με φρόνηση, με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη. Θα φτιάξουμε τη δικαιοσύνη μας, οι νόμοι μας, θα είναι η ίδια μας η ζωή. Οι Σπαρτιάτες και οι Έλληνες πεθαίναν για τους όρκους νόμους. Σήμερα δεν υπάρχουν ούτε όρκοι ούτε νόμοι. Είναι ταυτόσιμος ο όρκος νόμος. Σε μια τέτοια μεγάλη αλλαγή πάμε σε όλα. Γι' αυτό και με πολεμούν όλα μαζί. Με πολεμούν οι μασόνοι, οι σιωνιστές, οι λέσχες, τα υπόγεια, τα πάντα, οι εκκλησίες, τα δόγματα, οι κομματάρχες, τα κομματόσκυλα, οι πράκτορες, όλες οι υπηρεσίες. Δεν σας κάνει εντύπωση? Σας φέρνουμε τόσος κακός άνθρωπος και να φανταστείτε ότι δεν είμαι πάνω από ένα 65.
4: Έχετε πει σε συνεντεύξεις σας σε σταθμούς ότι δεν είστε μόνος. Υπάρχουν και άλλοι που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια που κάνετε.
3: Όλο το σύμπαν. Αυτή η προσπάθεια είναι της ύπαρξης και των ανθρώπων. Γι' αυτό δίνεται απλόχερα, με αρετή. Το θέμα είναι της ελεύθερης βούλησης. Αν οι Έλληνες και αν οι άνθρωποι θέλουν αυτή την αλλαγή. Γιατί είναι η ίδια της η ζωή. Μέχρι τώρα, αγαπητοί μου, όλοι οι άνθρωποι και Έλληνες γνώρισατε το θάνατο, τη δυνάστευση, το κλέψιμο, την αλληγορία, την αδικία, την εισπράτηση. Okay. Είναι η ώρα να το αλλάξεις. Από εσάς εξαρτάται όλα. Ό,τι θέλετε θα το έχετε. Αρκεί να το θέλετε να αλλάξετε. Πάμε σε ένα τεράστιο σκαλοπάτι. Στις μέρες και στα σχέδια τα δικά μου, να ξέρετε, και ό,τι εκπροσωπώ, σας λέω ότι δεν υπάρχει γκρίζο. Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη. Ή μαύρο ή άσπρο. Ή αληθινό ή ψεύτικο. Ή νεκρός ή ζωντανός. Ή όλα ή τίποτα. Μισά-μισά συμφωνίες δεν υπάρχουν. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει συμφωνία. Ή όλα ή τίποτα. Ό,τι είναι δικό μου θα το αφήσετε κάτω. Και δεν εννοώ τους ανθρώπους, αλλά τους αντίπαλους. Ό,τι είναι δικό σου πάρ' το. Μην το αφήσεις. Είναι προσβολή να αφήνεις τα δικά σου. Είτε ιερά, είτε όσια, αλλά ακόμα και τις πραγματικές. Ιδέες, πολιτισμό, ιστορία. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να πατήσει και να αποδοπατήσει τίποτα δικό σου. Σύμβολο, τα πάντα. Πάρ' τα. Όλα δικά σου. Όλα τα δικά σου θα τα πάρω. Ό,τι είναι δικό μου δεν θα κουμπίσει κανένας. Και δίνω και ένα μήνυμα. Επειδή δεν νομίζω ότι είναι αλλαγή, ότι δεν καταλαβαίνουν. Σήμερα μιλάμε για Έλληνες και για μη Έλληνες. Ακόμα και τους φιλέλληνες να ζήσουν μαζί μου. Ακόμα και όποιος θέλει στην πολιτεία μας να ζήσει. Όλοι αυτοί που αντιδρούν, ναι, θα πω ότι είναι ένα κομμάτι πλανεμένο. Η εποχή που ήσουν πλανεμένος πέρασε. Τώρα πρέπει να πάρεις λύση. Πρέπει να πάρεις θέση. Πάρε. Πάρε θέση, Έλληνα άνθρωπα. Ή απέναντί μου ή μαζί μου. Διάλεξε. Μισός-μισός δεν γίνεται. Είμαι την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται και είναι δικά σου, ή κάτσε απέναντί μας. Διάλεξε όμως θέση. Πρέπει όλοι μας να πάρουμε μια θέση. Δεν μπορούμε να πελαγοδρομούμε και να μην ξέρουμε που είμαστε. Πρέπει να μάθουμε που θέλουμε και τι είμαστε και τι θα κάνουμε. Είναι όλα γραμμένα, στοιχειοθετημένα. Έχουν όλα στηθεί. Από εσάς εξαρτάται ποιο δρόμο θα πάρετε. Τον αληθινό ή τον ψεύτικο. Τις αξίες ή τις αντιαξίες. Του νεκρού ή του ζωντανού. Δεν μπορείς λίγο νεκρός, λίγο ζωντανός. Είσαι ζωντανός ή είσαι νεκρός. Είσαι Έλληνας ή δεν είσαι. Δεν υπάρχει λίγο Έλληνας και πολύ Έλληνας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ και τιμή μου που μου κάνατε αυτή τη συνέντευξη.

σε πούλημα εθνικής περιουσίας, φτωχοποίηση ενός ολόκληρου λαού, μνημόνια, αυτοκτονίες, κλείσιμο μαγαζιών, αύξηση ιδιωτών, φαντς και πληστηριασμοί, εισρωή παράνομων μεταναστών και ο πολίτης συνεχώς αστόχαστρο. Η αδικία έγινε συνήθεια και η φτώχεια έγινε κανονικότητα. Και εσύ ακόμη το ανέχεσαι? Η ανοχή τελείωσε. Το 68% της αποχής μαζεύεται και παίρνει φωνή. Κάνε εγγραφή τώρα στο κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή.

0: μολύνει τα πάντα, στερεά, υγρά και αέρια.
1: Οι ανεμογεννήτριες ρήμαξαν το περιβάλλον μας. Οι ψεκασμοί τα έχουν δηλητηριάσει όλα. Το νερό που πίνουμε, το φαγητό που τρώμε, τον αέρα που αναπνέουμε.
0: Αρρώστιες, καρκίνοι, αναπνευστικά, καρδιαγγειακές παθήσεις μας στερίζουν όλους.
1: Φτάνει πια, δεν τα ανεχόμαστε άλλο όλα αυτά.
0: Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Γράψου και εσύ τώρα στην δύναμη του 68% του πολιτικού κινήματος «Αποχή χωρίς ανοχή».
2: Μαθαίνετε στον κόσμο να μην φοβάται. Η συλλογικότητα προέρχεται της ατομικότητάς μας. Όλες οι παροιμίες και όλες οι γιαγιάδες να κοιτάς την πάρτι σου, παιδάκι μου. Να κοιτάς την πάρτι μου, γιαγιά. Να μου φτάσαμε. Η συλλογικότητα προέρχει της ατομικότητας. Θα πρέπει να καταλάβετε όλοι και να καταλάβουμε ότι είμαστε μόνο συλλογικά όντα. Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό νοήμον. Όπου εδώ που έρχεται στη γη, την ώρα που γεννιέται, αν αφήσουμε ένα παιδί, θα πεθάνει. Πρέπει να το ξεχέσεις, να το ταΐσεις, να το μάθεις και σε 2 χρόνια θα περπατήσει. Άρα καταλαβαίνετε την ανάγκη της συλλογικότητας. Γι' αυτό και γίνεται τόσο μεγάλο χάλι στην κοινωνία μας. Γι' αυτό μας σκοτώσαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Σε αυτά που ξέρουν, σε αυτά που πίστεψαν, γιατί δεν ξέραν. Πίστη. Όλα στην πίστη. Αυτός που πιστεύει δεν ξέρει. Και αυτός που δεν πιστεύει πάει δεν ξέρει.
3: Εμείς που νιώθουμε ανασφάλεια μέσα στην ίδια μας τη χώρα, στα ίδια μας τα σπίτια. Εμείς που κλείσαμε τις επιχειρήσεις μας ως αποτέλεσμα της ληστρικής, φορολογικής πολιτικής και όχι μόνο. Εμείς που διώξαμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό επειδή δεν τα ήθελαν εδώ οι εκάστοτε κυβερνητικές αποφάσεις. Εμείς που συχαθήκαμε αυτό το κομματικό ανθεληνικό καθεστώς. Όλοι εμείς που τα τελευταία χρόνια επιτρέψαμε με την ανοχή μας να αποφασίζουν ξένοι για την πατρίδα μας, για το έθνος μας. Αντιληφθήκαμε πια ότι αυτά που μας οδηγούν στην αποχή είναι στην ουσία αυτά που μας ενώνουν ως ανθρώπους, ως πολίτες. Για τον λόγο αυτόν ενώνουμε τις δυνάμεις μας όλοι μαζί απέναντι σε κόμματα που κομμάτιασαν, δίχασαν, πρόσβαλαν, κατέστρεψαν, δολοφόνησαν, βίασαν την κοινωνία μας. Ενώνουμε την αποχή του 68% στο πολιτικό κίνημα «Αποχή χωρίς ανοχή». Κάνε και εσύ τώρα εγγραφή για να χαράξουμε μια νέα εποχή.
4: Θέλω να καταλάβετε ότι πρέπει να κερδίσουμε την Ελλάδα όπου μέσα είμαστε όλοι. Αν δεν το καταλάβετε αυτό, δεν θα μπορέσετε να πάτε πουθενά. Όχι να πάρτε κυβέρνηση. Ούτε τον κόλο σας δεν θα μπορείτε να πάρτε να το μεταφέρετε κάπου. Γιατί θα πρέπει να σας δώσουν άδεια για να το κάνετε αυτό. Αν δεν το καταλάβετε καλά, προέχει το συνολικό, όπως γράφω σε όλα τα έγγραφα. Προέχει το συνολικό. Αυτή είναι η ελευθερία μας, η συνολική μονάδα μας. Η ατομικότητά σου έχει να κάνει με σένα και με το σύνολο της μονάδας σου. Αν δεν κοιτάξεις τη μονάδα σου, δεν υπάρχεις εσύ. Αν χαθεί η ολότητα όλων μας, δεν υπάρχουμε παλικάρια.

0: Των 51 και έτσι δεν μπορούσε να γίνει κυβέρνηση και προκηρυχθήκαν πάλι εκλογές.
1: Μετά από έναν μήνα, στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, δόθηκε ότι το ποσοστό της ήταν 40,56%, μικρότερο από το προηγούμενο και οι ψήφοι που πήρε ήταν λιγότερες από τις προηγούμενες. Παρόλα αυτά, της έδωσαν 158 έδρες και έτσι την έκαναν κυβέρνηση.
0: Θα ανεχθείς κι άλλο τέτοια κοροϊδία? Ή θα υπογράψεις κι εσύ το 68% του πολιτικού κινήματος αποχή χωρίς ανοχή για να σταματήσουν επιτέλους οι εκλογικές νοθείες?

0: Να δω που θα βρείτε ψήφους με την ψεύτικη γελία Singular Logic που ξέρουμε πως κλέβετε. Έχουμε όλους τους εκλογικούς καταλάβους και ξέρουμε ότι τους εκλογικούς καταλάβους στο 40% είναι μακροζωία, τεράστια η Ελλάδα. 125-115, μετά τις εκλογές θα τα βγάλω όλα. Το 40% των εκλογικών καταλάβων, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει εμείς, είναι τόσο μεγάλη που δεν ξέρω ποιος έχει φτάσει σε αυτήν την ηλικία. 110, 105, 95, 127 έχουμε δει. Τουλάχιστον από τους εκλογικούς καταλόγους. Δεν έχετε ψήφους, δεν σας ψηφίζει κανένας και απορεί ο κόσμος. Μα πώς βγαίνουν αυτοί? Ό,τι και να ψηφίσουμε, πάλι οι ίδιοι είναι. Ωραία, είναι θέμα πραγματικά να συστρατευτεί η αποχή του κόσμου. Να μην υπάρξει αποχή.
1: Τι έχουμε έτοιμο, ρε παιδιά, για να πάμε. Α, πάμε στη Μαρία Παπαβλάχου, διότι μου μετέφεραν μία είδηση την οποία δεν αντιπιστέψετε. Μαρία, πες μου για κάποιους ηλικιωμένους που έχουν καταγραφεί, δώσε μου ηλικίες.
2: Καταρχήν, είπαμε ότι πρέπει να ψηφίσουν όλες αυτές τις εκλογές, ναι, ανεξαρτήτως ηλικίας.
1: Ναι.
2: Φαίνεται λοιπόν ότι στους εκλογικούς καταλόγους έχουμε περίπου 10.000 άτομα εγγεγραμμένα άνω των 115 ετών. Δεν ξέρω
1: γιατί είμαστε στη χώρα της μακροζωίας. Άνω των 115, δηλαδή.
2: Έτσι, τα καταφέρνουμε.
1: 10.000 άτομα.
2: Άνω των 115.
1: Θα το ελέγξει κανείς να καθαριστούν έχουν... οι κατάλογοι ή όντως είναι πραγματικό το γεγονός?
2: Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
1: Ναι. Άνω των 115 ετών. Ελάτε στην Ελλάδα, φίλοι, όσοι μας παρακολουθείτε από το εξωτερικό.
3: Μεσογειακή διατροφή.
1: Διότι έχουμε 10.000. Μεσογειακή διατροφή, έτσι. Έχουμε 115.000
2: ετών. Τόσα ρεπορτάζ κάνουν τα ξένα.
1: Είναι από 115 μέχρι 160 ετών.

πώς το σώμα της Βουλής όλο μαζί μιλάει για αντιπολίτευση, όταν είδαμε στην πανδημία, μια πανδημία η οποία έχει ξένο διευθυντήριο, έχει σημασία είναι Αμερική, είναι ένα όμως ένα ξένο και είναι ένα το διευθυντήριο. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι όλα τα κράτη στον πλανήτη λειτουργήσαν κάτω από διαταγές ενός διευθυντηρίου με συγκεκριμένες εντολές. Πανομοιότυποι νόμοι από χώρα σε χώρα. Να ξελασκάρει κάποιος λίγο, είτε για τη μάσκα, είτε τα εμβόλια όμως δεν ήταν υποχρεωτικά, αλλά όλο πρέπει να εμβολιαστεί. Βεβαίως, έτσι όπως βγαίνουν τα στοιχεία τώρα από πανεπιστήμια και από μεγάλους καθηγητές και ιατρικές, βλέπουμε ότι κύριοι πολιτικοί είστε δολοφόνοι. Κύριοι είστε δολοφόνοι. Τα μηνύματα που έρχονται είναι ότι πεθαίνει ο κόσμος ξαφνικά. Πέρα από αθλητές και ποδοσφαιριστές που είναι διάσημοι και τους βλέπετε ότι έρχονται τα νέα από το διαδίκτυο, αλλά βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, γνωστοί μας, 40 χρονών, 25 παιδάκια, 12, 16, 17. Όλα αυτά θα τα αποτυπώσει η Ελλήνων Συνέλευση και οι βουλευτές μας σε πραγματικό χρόνο, με βίντεο, να δείξει τι ακριβώς συμβαίνει. Λέω και δηλώνω, κύριοι, είστε δολοφόνοι. Δολοφόνοι. Οι αποφάσεις δεν ήταν δικές σας. Είστε μαριονέτες. Ενός ισχυρού λόμπι διευθυντηρίου, όπου εκτελέσατε ακριβώς αυτό, βεβαίως βάλατε και την πινελιά σας. Θεωρώ ότι μέσα από τα μέτρα που πήρανε για μια τέτοια μεγάλη διαδικασία, που δεν υπήρχε λόγος, βεβαίως υπάρχει πολύ ισχυρό μικρόβιο, δεδομένο αυτό, και από τρία μέρη του πλανήτη, το οποίο είναι όχι μόνο αυτό. Και τόσα πράγματα στη ζωή μας και άλλα εμβόλια έρχονται με δηλητηριώδη κατατομές για να διαλύσουν όλη την ανθρώπινη φυσιολογία μας. Ιδιαίτερα αυτό έγινε πολύ συγκροτημένο σε όλο τον πλανήτη. Το ζητούμενο είναι ότι βλέπουμε λοιπόν ότι πεθαίνει κόσμος γύρω-γύρω. Δικοί μας άνθρωποι. Mm-hmm. Και δεν μιλάει κανένας. Και τι να πει? Γιατί το εμβόλιο το κάνατε. Υπογράψατε ότι εσύ θες να κάνεις το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο λοιπόν βγήκαν οι εταιρείες τώρα. Οι οποίες τι λένε? Κάναμε λάθος. Έκανες λάθος. Και το λέμε έτσι ήρεμα. Με δολοφόνησες, δολοφόνησες τους ανθρώπους και δεν ανοίγει μύτη, δεν δικάζεται κανένας, δεν μιλάει κανένας.

0: Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Κοιτάξτε τι έχουν κάνει. Πόσα χρόνια. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Έχουμε τα δικά μας λεφτά. Δεν ζητάμε τίποτα ξένο. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο εκτός από τα δικά μας. Πρέπει να μείνουμε στη συνένωση Ελλήνων. Στην ένωση των Ελλήνων.
1: Εμείς οι Έλληνες το έχουμε ξανακάνει. Είχατε ξεχάσει ποιοι είστε. Μάθετε ποιοι είστε. Είστε οι καλύτεροι, οι δυνατότεροι, αυτοί που θα δώσετε όλη την αλλαγή. Όλος ο πλανήτης περιμένει από την Ελλάδα. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε και τι θα κάνουμε. Δεν έχω ευχές, αλλά έχω να δώσω έναν όρκο. Ότι θα είμαι μέχρι το τέλος. Μέχρι τελευταία σταγόνα του αίματός μου. Και θέλω δίπλα μου όλους τους Έλληνες και τους συνέλληνες σε μια τόσο μεγάλη τεράστια μάχη. Την οποία πρέπει να την κερδίσουμε. Πρέπει να νικήσουμε. Τελικά έχω ένα σκασμό τόπου στον χρόνο, δεν ξέρω τι ακριβώς πληρώνω. Τελικά η Τράπεζα της Ελλάδας δεν την ελέγχει κανένας μερικό άνθρωπο, την εθνική δεν την έλεγξε ποτέ. Οι τράπεζες δεν ελέγχονται, φτιάξτε και τα αρχισίγμα να στο πάρουν. Τον Άριο Πάγο το ζαρίζουνε, του έχουν βάλει τα σκότια. Τη βουλή σου δεν υπάρχει, ό,τι γουστάρουν υπογράφουνε. Και εσύ ρε συνέγινα δοχά που μιλάω από την οτόπα σου. Σου διαλύσανε τα πάντα και συνεχίζουν και διαλύουν. Σου διαλύσανε τα νοσοκομεία, σου διαλύσανε τις τάξεις, τα ταμεία. Τα πάντα τα διαλύσαν όλα ρε. Πού την Ελλάδα, σου διαλύει το στρατό, σου διαλύει την αστυνομία, σου διαλύσαν τις μερικές υπηρεσίες, σου διαλύσαν τη γλώσσα, σου διαλύσαν την παιδεία, σου διαλύσαν τα πάντα. Κύριοι, δεν θα επιτρέψουν οι Έλληνες. Η Ελλάδα δεν είναι σε κανένας ξένου τα χέρια. Θέλω τη μητέρα των μητέρων μου ελεύθερη, θέλω το μέλλον μου δικό μου, θέλω το δίκαιο και τη δικαιοσύνη μου έτσι όπως ακριβώς θα πεινάνε και ζητάω μόνο τα δικά μου. Δεν ζητάω παραπάνω και λιγότερο από τα δικά μου. Έναν όρκο ότι θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος είναι πολύ μεγάλες και ιερές οι στιγμές που βιώνουμε σε όλη την Ελλάδα και για όλο τον ελληνισμό. Έχει ετοιμαστεί τα πάντα. Όλο το σχέδιο είναι έτοιμο. Είναι μόνο να μαζευτούν οι Έλληνες. Η ώρα των Ελλήνων είναι το 14. Εάν η νίκη δεν είναι δικιά μας, θα φάμε όλοι βραδινό στον άδειο. Ο χαμένος θα χάνει όλα. Και ο νικητής θα παίρνει. Πρέπει να νικήσουμε. Το έτος το 14 είναι η ώρα των Ελλήνων. Όλοι μονιασμένοι. Την Ελλάδα θα την πάρουμε τα χέρια μας.
0: Θα πρέπει να γίνει μια πραγματική επανάσταση, γιατί ήρθε η ανάγκη, ήρθε η ώρα να γίνει μια επανάσταση μέσα σε κάθε άνθρωπο. Να πει μια μέρα, φτάνει, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό συνέχεια, δεν μπορεί, το έκανα τόσο, το έκανα, δεν μπορεί. Είναι τόσο αγγελωμένοι αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω.

Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές και γυστρικές. Οι τράπεζες θέλουν να γνωρίζετε όλοι σας εδώ να θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα στην Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον Παγκόσμιο Πλανητικό Σύστημα. Θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο για όποιον καταλαβαίνει τι λέω ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες Μασιλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλείβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά, αν θυμάστε, είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και τα τόκιζε όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα, κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που ανοίξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες και όταν έπεσαν οι επισφάλειες. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγιάνει, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίνανε σαθρές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξατμιστούν, αλλά ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσει σε αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σαθρό που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσεις 50 δις και του έχεις δώσει 200 ακόμα. Και πόσο μας κρύβεται, πόσο έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτης σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνω Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει η CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ. Τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πουν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σαθρή, γελία πολιτική, που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους. Θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσείς είναι μια πραγματική οικονομία, που από σένα αργεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργήσει οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει. Που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη, με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ, σε φοβήσαν τόσο πολύ, όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο. Αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου, και διάλεξες το θάνατό σου μόνο και μόνο για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάν! Οι φόροι που θα υπάρχουν θα είναι μόνο ανταποδοτικοί. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει, και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους, γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ, γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα, απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσή σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας της φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάδα Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δυναμικός. Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να σβήσω ο ήλιος.

Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές γιστρικές. Οι τράπεζες θέλουν να γνωρίζετε όλοι σας ότι όταν θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα την Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον Παγκόσμιο Πλανητικό Σύστημα, θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο, για όποιον καταλαβαίνει τι λέω, ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες Μασιλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλέβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά, αν θυμάστε, είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και τα τόκησε όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα, κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες. Για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που ανοίξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες. Και όταν έπεσαν οι επισφάλειες, άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγιάνει, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίνανε σαθρές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξαρμιστούν, αλλά ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσει σε αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σαν ανθρώπου που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσεις 50 δις και του έχεις δώσει 200 ακόμα. Και πόσο μας κρύβεται, πόσο έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτης σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνω Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ. Τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πουν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σαθρή γελία πολιτική που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους, θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσείς είναι μια πραγματική οικονομία που από σένα αργεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργείς οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει, που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη, με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ, σε φοβήσαν τόσο πολύ, όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο. Αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου. Και διάλεξες το θάνατό σου μόνο και μόνο για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάν! Οι φόροι που θα υπάρχουν θα είναι μόνο ανταποδοτικοί. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει, και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους, γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ, γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα, απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσή σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας της φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάδα Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δυναμικός. Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να σβήσω ο ήλιος.

0: Πέφτεις από τις εκλογές.
1: Δεν σε ικανοποιεί η τρέχουσα πολιτική κατάσταση.
0: Έχεις απαξιώσει όλα τα κόμματα.
1: Έχεις και εσύ συγχαθεί τις νοθείες τους στις εκλογές.
0: Θέλεις οι ψήφοι μας να έχουν διαφάνεια.
1: Εάν ανήκεις και εσύ στο 68% της αποχής και θέλεις να πάρουμε τις ζωές μας πίσω,
0: τότε γράψου αμέσως και εσύ
1: στο πολιτικό κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή.
2: Αυτή τη στιγμή, πολλοί από εσάς εδώ είναι μαζί μας αρκετά χρόνια. Έχετε δει και έχετε διαπιστώσει, αλλά και όλοι στην ελληνική επικράτεια οι πολίτες, το κυνήγι που πέφτει στην Ελλήνο συνέλευση για οτιδήποτε. Δεν το έχετε διαπιστώσει. Εγώ προσωπικά απέκτησα πολιτικό μητρό κάνοντας φυλακή. Γιατί? Για τις πολιτικές μου πεποιθήσεις. Γιατί σας είπα πόσο τεράστιο μεγαλείο έχετε. Γιατί ανέδειξα την αλήθεια του δικαίου με όλη την αποδεικτική διεργασία. Γιατί σας απέδειξα τον πλούτο, τον αληθινό, που σας κλέβουν κάθε μέρα, τόσα χρόνια. Γιατί είπα ότι μας φάζανε 1700 χρόνια επί Βυζαντίου. Γιατί είπα σε αυτό το πλανήτη είναι μόνο Ελλάς. Και το όνομα του πλανήτη είναι Ελλάς. Και γιατί δεν είχε χώρο για μας.
0: Η κατάσταση στους περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας είναι απαράδεκτη.
1: Ρημάζουν αφύλακτοι, ασυντήρητοι, χωρίς κάδους απορριμμάτων, χωρίς περίφραξη, βρώμικοι και χωταριασμένοι.
0: Αν έχεστε αυτή την εγκατάλειψη των σημαντικών μνημείων της πολιτιστικής μας χειρονομιάς.
1: Αν δεν την ανέχεστε, συστρατευτείτε τώρα και εσείς με την υπογραφή σας στο πολιτικό κίνημα του 68% Αποχή χωρίς ανοχή.
0: Το κίνημα στο οποίο εμφανίζεται επίσημα το μεγάλο ποσοστό το οποίο έχει την δύναμη να ρυθμίσει την πολιτική ζωή και τις αποφάσεις που φέρνουν την απόλυτη μεταρρύθμιση στη χώρα μας.

0: Γνωρίζεις ότι τα έξοδα του φετινού κρατικού προϋπολογισμού είναι 1.308.000.000.000 ευρώ.
1: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο Διοικητής της ΑΔΕ δεν μας έχουν πει πού πηγαίνουν όλα αυτά τα αστρονομικά ποσά.
0: Εσύ το ανέχεσαι αυτό?
1: Αν δεν το ανέχεσαι, τότε εγγράψου τώρα χωρίς καμιά καθυστέρηση στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή.

Γιατί το εμβόλιο δεν το κάνατε. Υπογράψατε ότι εσύ δεν θα κάνει το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο που βγήκαν οι εταιρείε τώρα, οι οποίε τι λένε, κάναμε λάθο. Έκανε λάθο. Έκανε λάθο. Και το λέμε έτσι ήρεμα. Δολοφονεί του ανθρώπου και δεν ανοίγει μύτη. Δεν δικάζεται κανένα, δεν μιλάει κανένα. Ότι η Βουλή δεν έχει συσταθεί σε σώμα πάρα πολλά χρόνια μετά από τη μεταπολίτευση είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τις κοινωνίες μας αλλά και όλους τους ακαδημαϊκούς, τους νομικούς, τους νομοθέτες. Το ότι τη σιωπούν γι' αυτό, ενώ το έχω αναφέρει πάρα πολύ καιρό πριν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να ερευνηθεί και πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να μιλάνε, να δούμε τι θα γίνει και να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι. Βεβαίως έχουμε δει χώρες λοιπόν να υπάρχει μια ανισότητα μέσα στην Ευρώπη και με ποια διαδικασία η Ευρώπη ξεκίνησε με 12 χώρες και τώρα βλέπουμε στην Ευρώπη να υπάρχουν πολύ περισσότερες από τις 12. Ποια είναι τα κριτήρια που μπαίνει μια χώρα, ποια είναι τα κριτήρια της Ευρώπης, πώς ψηφίζονται και πώς θα έχει ευρωβουλευτεί αυτή η χώρα. Έχουμε δει τεράστιες ανισότητες λοιπόν στην Ευρώπη, αυτές θα πρέπει να σταματήσουν, να εκτελεστεί ο καταστατικός χάρτης που ξεκίνησε από την αρχή. Δεν γίνεται εμείς να θάβουμε τα προϊόντα μας, να μην υποχρεώνει μια Ευρώπη να θάβω τα προϊόντα μου, τα λεμόνια μου, τα πορτοκάλια μου, τα μήλα, τα χλάδια, αλλά τελικά να εισάγουμε σαν Ελλάδα από την Αργεντινή, από τη Χιλή, από την Τουρκία που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη και άλλες χώρες που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη. Αλλά τελικά δεν ξέρω ποιος δίνει το δικαίωμα να παίζουν ή να παίζουν και αθλήματα αλλά και καλλιτεχνικό στοιχείο να τρέχει μέσα στην Ευρώπη χωρίς να είναι Ευρώπη.

υπάρχουν πάρα πολλά άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, ενδεχομένως και έχουν γίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα πρωτοστατεί η διαπλοκή, τα τεράστια τα σκάνδαλα. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία ισότητα πουθενά. Σαφώς η δικαιοσύνη φέρνει μια μεγάλη ευθύνη, αν το θέλετε, όλο το τμήμα της δικαιοσύνης, αλλά και πώς να μην φέρνει όταν η δικαιοσύνη διοικείται από μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά δεν θυμίζει και δεν έχει κανένα ελληνικό στοιχείο, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον Έλληνα πολίτη, αλλά και για καμία ελληνικότητα, αν το θέλετε. Τελικά υπάρχει προεκλογικό κλίμα, γιατί καμία δράση δεν γίνεται από κομματικούς μηχανισμούς, αλλά και από κυβερνητικούς, σαν οι ευρωεκλογές να είναι μια γιορτή, ένα πανηγύρι. Ενώ είναι πολύ σοβαρές, πολύ σημαντικές και θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να συζητούνται πολλά θέματα επί της Ευρώπης, επί της Ελλάδος, για τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ευρωκοινοβούλιο, που αυτό, αν το θέλετε, βγάζει νόμους και υπακούν όλες οι χώρες βάσει καταστατικού χάρτη που έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την Ενωμένη Ευρώπη. Ανταυτού δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Όμως, ναι, μπαίνουμε σε ένα προεκλογικό κλίμα που πρέπει όλοι να ενδώσουμε και να καταλάβει ο πολίτης αυτή τη φορά τι σημαίνει προεκλογές. Ποιος έκανε λοιπόν τη ζημιά στις μέρες μας? Οι δημοσιογράφοι, οι διδάσκαλοι μεγάλοι που έπεσαν τον κόσμο και που εκφοβίζαν τον κόσμο όλο. Με τι? Με γιατρούς που δεν τους είχατε ξανακούσει? Που υπήρχαν παγκοσμίου φήμης οι γιατροί και οι επιστήμονες και λέγανε όχι, δεν πρέπει να γίνουν τα εμβόλια και ότι αυτά μεταλλάσσουν το ανθρώπινο DNA. Αλλά τελικά οι δικοί σου γιατροί εδώ, σε κυβερνητικό έργο μαζί με την κυβέρνηση που σκηνοθετούσε όλο αυτό το έγκλημα, έπειθαν και εκφόβιζαν τον κόσμο να κάνει τα εμβόλια. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτό θέλουμε. Αυτή είναι η Ευρώπη μας. Πού ήταν η Ευρώπη τότε να μπει στη μέση? Και ποιος εκφόβησε την Ευρώπη? Και ποια Ευρώπη σε εκφόβησε σένα?

αρχίσει η Ελλάδα να βλέπει, εμείς που όχι εφήβραμε, αλλά είμαστε πραγματικοί, πραγματικοί ολότητες στη δημοκρατία ως δημιουργήματα της ίδιας της δημοκρατίας μας. Με κρίση και άρχη ως πολίτες. Η Ελλήνων Συνέλευση θα αλλάξει όλο αυτό το χάρτη, θα κόψει κάθε ψεύδος, κάθε γελιότητα, αλλά και κάθε παραπλάνηση, παράφραση που μέχρι τώρα έχει υποθεί για τον Έλληνα πολίτη και για την Ελλάδα. Μόνο προσβολές ακούσαμε από την Ευρώπη. Μόνο προσβολές. Πεινασμένοι, τεμπέληδες, τι ακούσαμε. Ακούσαμε να μας δίνουν λεφτά εμάς οι Ευρωπαίοι. Εμείς που όλη η Ευρώπη στηρίχθηκε με τον πλούτο το δικό μας από πάρα πολλούς χρόνους. Καταμετρήσανε 9.950.000 ανθρώπους. Φυσικά πήγαμε σε εκλογές, στις τελευταίες εκλογές του 19, πήγαμε με εκλογικούς καταλόγους του 1987. Είναι τραγικό. Θα πας με καταλόγους του 87, 1987. Αυτά είναι μέσα στα ΦΕΚ. Και τώρα θα γίνει μια πολύ σοβαρή ανάλυση. Αλλά πώς κάνω τις εκλογές.

0: Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η χώρα πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Τουλάχιστον έτσι όπως είναι η εποχή μας. Δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε τρένα παντού. Ένα τρένο πάει με αυτό κι άτο στην Πάτρα δεν πάει. Ένα πάει στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα δολοφονούνται άνθρωποι με μία γραμμή, με ένα τρένο. Δεν πάει πουθενά άλλο τρένο. Στο 2023 το αντιλαμβάνεστε.
1: Απέχεις και εσύ από οποιαδήποτε αποστατική στρατηγική γενετικής τροποποίησης μεταλλαγμένων προϊόντων της πανίδας, της χλωρίδας και της θαλάσσιας τροφής?
2: Η στρατηγική αυτή προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη σε όλους τους ανθρώπινους οργανισμούς αλλά και στο ολικό μας περιβάλλον.
1: Αυτός είναι ένας απόλυτα σοβαρός λόγος για να σταματήσουμε με νόμους δικαίου όλη αυτήν την αλλίωση της φυσιολογίας.
2: Γράψου τώρα και εσύ στο 68% του πολιτικού κοινού. Αποχή χωρίς ανοχή.
0: Έχεις περισσότερα δικαιώματα από τον αυτόχθονα. Πώς θα έχουμε εμείς οι Έλληνες περισσότερα δικαιώματα από τον Αμερικάνο πολίτη? Πώς? Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Στη χώρα μας γιατί συμβαίνει? Επιμένω ότι θέλω να επιλέξω ποιοι θέλω να έρθουν να δουλέψουν. Σε μια τεράστια ανάπτυξη που και 3 και 4 εκατομμύρια εργάτες αυτή η χώρα μπορεί να αντέξει για να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο του Πιεχοδέ, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γίνεται κατανοητό?
3: Κατανοητό, σωστά.
0: Αλλά δεν είναι θέμα ρατσισμού. Γιατί να μην σε επιλέξω? Τι μου βάνεις διαφήμιση και μου μαζεύεις σαραμάρα? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης και της κυβέρνησης, της ελληνικής. Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να γελάνε μερικές μαριονέτες. Θυμώνω, είναι η μαριονέτα. Από αυτοί που κυβερνάνε σήμερα δεν θα τους έπαιρνε για δουλειά ποτέ. Βάζω στοίχημα μαζί τους. Να τους δώσω μια μικρή επιχείρηση να διαχειριστούν. Να τους δώσω μια εργασία να κάνουν. Πώς να έχεις περισσότερα δικαιώματα από τον αυτόχθονα? Πώς θα έχουμε εμείς οι Έλληνες περισσότερα δικαιώματα από τον Αμερικάνο πολίτη? Πώς? Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Στη χώρα μας γιατί συμβαίνει? Επιμένω ότι θέλω να επιλέξω ποιοι θέλω να έρθουν να δουλέψουν. Σε μια τεράστια ανάπτυξη που και 3 και 4 εκατομμύρια εργάτες αυτή η χώρα μπορεί να αντέξει για να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο του Πιεχοδέ, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γίνεται κατανοητό?
3: Κατανοητό, σωστά.
0: Αλλά δεν είναι θέμα ρατσισμού. Γιατί να μην σε επιλέξω? Τι μου βάνεις διαφήμιση και μου μαζεύεις σαραμάρα? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης και της κυβέρνησης, της ελληνικής. Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να γελάνε μερικές μαριονέτες. Θυμώνω, είναι η μαριονέτα. Από αυτοί που κυβερνάνε σήμερα δεν θα τους έπαιρνε για δουλειά ποτέ. Βάζω στοίχημα μαζί τους. Να τους δώσω μια μικρή επιχείρηση να διαχειριστούν. Να τους δώσω μια εργασία να κάνουν.

0: Υπάρχει ένα καταστατικό, ένας καταστατικός χάρτης, μια συμφωνία που μπήκαμε στην Ευρώπη, αν το θυμάστε. Αυτός ο καταστατικός χάρτης δεν τηρήθηκε ποτέ. Κανένας δεν ξέρει τι συμφωνίες έχουν υπογραφεί, τι δεσμεύσεις έχουμε εμείς, που εμείς πάντα όταν έχουμε δεσμεύσεις τις κάνουμε, αλλά και τι δεσμεύσεις έχει η Ενωμένη Ευρώπη στη χώρα μας. Αυτό δεν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί, αλλά ποτέ ανοιχτεί αυτός ο φάκελος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να δούμε τον καταστατικό χάρτη, τι δεσμεύσεις έχουμε, τι έπρεπε να πάρουμε και τι έπρεπε να γίνει και που δεν έχει γίνει. Αυτό που δεν έχει γίνει είναι σε συνεργασία με κυβερνητικά παιδιά εδώ και με κόμματα που έρχονται στη Βουλή συνεχόμενα και φεύγουν, σχεδόν τα ίδια είναι. Όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε μια οικογενειοκρατία αλλά και τα ίδια πρόσωπα τα οποία αλλάζουν απλά ρούχα.
1: Γνωρίζεις ότι η μητέρα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη συγκέντρωσε 30 υπογραφές βουλευτών για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή στη Βουλή?
2: Τι μπορεί να κάνουν μερικές υπογραφές του κομματικού συμφερτού όταν ο Αρτέμης Σόρας ανέδειξε το έγκλημα στα Τέμπη πρώτος, προτείνοντας την ποινή 7 φορές ισόβια στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε αναλάβει τότε την ευθύνη γι' αυτό?
1: Να δούμε το σχετικό απόσπασμα.
0: Πραγματικά δεν έχουμε τρένα. Και εκείνα που έχουμε ένα τρένο που έχουμε, δολοφονούμε τα παιδιά μας και τελικά βγαίνει ένας πρωθυπουργός και λέει: παίρνω την ευθύνη. Παίρνει την ευθύνη. Ωραία. 7 ισόβιες, για δεν πας. Τι ευθύνη πήρες, ρε φίλε? Ποιο δουλεύεις, αγόρι μου? Σκότωσες τόσα άτομα και παίρνεις την ευθύνη? Και γιατί δεν είσαι φυλακή 7 ισόβια? Έκανες 60 φόνους, 57. Πώς παίρνεις την ευθύνη? Δηλαδή, τι ευθύνη πήρες? Τι έπαθες?
2: Γράψου τώρα και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Η δημοκρατία είναι αυτή στην οποία θεμελιώνεται το δίκαιο, η ελευθερία και η ισότητα μεταξύ των πολιτών.
1: Με νόμους που απορρέουν από το ελληνικό αξιακό πλαίσιο, στο οποίο στηρίζεται η ίδια η φυσιολογία μας.
2: Η δημοκρατία δεν είναι κομματοποιημένη, ούτε χωρίζεται σε δεξιά, αριστερή ή κεντρώα, αλλά βασίζεται στις ελεύθερες συλλογικές αποφάσεις των πολιτών.
1: Συμφωνείς ότι δημοκρατία και κομματοκρατία είναι έννοιες ασυμβίβαστες?
2: Εάν συμφωνείς, τότε γράψου και εσύ το πολιτικό κίνημα της πλειοψηφίας του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
1: Μηδέν ανοχή.

0: Η Ευρώπη δεν μπορεί να πιέσει και είδαμε μια κυβερνητική πολιτική όταν βγήκε ένας εισαγγελέας για τα τέμπη, τα ευρωπαϊκός, και λέει για το έγκλημα των τεμπών και να κάνει μια έρευνα. Αμέσως η κυβέρνηση απάντησε ότι δεν είναι η δουλειά σας αυτή. Είναι εθνικό μας το θέμα και θα το λύσουμε μόνοι μας και δεν θέλουμε δερβενάκες. Αλήθεια είναι. Δεν μπορεί να σε πιέσει η Ευρώπη. Έχει συμβουλευτική διαδικασία. Άσχετα εάν χρωστάς, άμα το θέλεις, στα αφεντικά της Ευρώπης και κάνεις ακριβώς τι σου λένε. Με την ίδια λογική μπορούμε να πάμε. Γιατί πήγαμε στο μνημόνιο τόσο σκληρά και γιατί υπακούσαμε μια Ευρώπη να έρθουμε και να μπούμε στο μνημόνιο ή τουλάχιστον σε μια τέτοια λιτοδίαιτη πολιτική να σκοτώσουμε τον κόσμο, να αυτοκτονεί ο κόσμος, να χρεώσουμε τον κόσμο, να χάσει τα σπίτια του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν άπειροι πληστηριασμοί που ο κόσμος θα βγει στον δρόμο. Ποιος ενδιαφέρεται? Κανένας. Γι' αυτό και είναι και θέμα Ευρώπης.
1: Συμφωνείς με τα κόμματα που ψήφισαν νομοσχέδιο για δουλειά 13 ωρών την ημέρα?
2: Για ποιον λόγο να δουλεύεις σαν σκλάβος τόσες ώρες?
1: Για να σε φορολογήσουν ακόμη περισσότερο?
2: Αν δεν συμφωνείς με αυτήν την κατάσταση, τότε κάνε και εσύ τώρα αμέσως εγγραφή στο 68% του πολιτικού κινήματος Αποχή Χωρίς Ανοχή.

0: θέση που η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων μπορεί να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο 270 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Παρόλο που τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι υπεχρεωμένα μέχρι το λαιμό και χρωστούν 1 δισεκατομμύριο και 49 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εάν αυτό δεν σου αρέσει, τότε γράψου και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Να τελειώνουμε με αυτήν τη γάγκρενα.
1: Γιατί να μην μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλές αυτοκίνητο στους επικίνδυνους δρόμους της χώρας μας
0: και κάθε μέρα να έχουμε δυστυχήματα με νεκρούς και βαριά τραυματισμένους?
1: Σου αρέσει αυτή η άδικη φορολόγηση των αυτοκινήτων?
0: Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης?
1: Τα παράλογα τέλη κυκλοφορίας?
0: Η εξωφρενική δασμή εισαγωγής?
1: Ο συντελεστής ΦΠΑ εισαγωγής στο 24% επί της συνολικής αξίας του αυτοκινήτου?
0: Το τέλος ταξινόμησης?
1: Και τόση ακόμη άδικη φόρη.
0: Εάν δεν σου αρέσει, τότε εμφανίσου και εσύ εγγράφος στο μοναδικό πολιτικό σχεδιασμό, ο οποίος βεβαιωμένα έχει το ποσοστό του 68%.
1: Έτσι μπορούμε να σταματήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι αυτή την αδικία στη χώρα μας.
0: Αποχή χωρίς ανοχή.
1: Από τις αρχές του 1974 έως και σήμερα ανδρούνται πετρέλαια και φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα του Πρίνου στη Θάσο.
0: Μετά από 51 χρόνια έχουν αντληθεί τόσο πολλά βαρέλια πετρελαίου που φτάσαμε στο σημείο να στερέψουν οι υπόγειες δεξαμενές των κοιτασμάτων του Πρίνου.
1: Όμως μετά από τόσα χρόνια άντλησης αργού πετρελαίου ζούμε ακόμη στη φτώχεια, στην άγρια φορολόγηση, ενώ οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στη χώρα μας είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα την ανεχθείς και άλλο αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση?
1: Αν όχι, τότε γράψω αμέσως τώρα και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
0: Για να δώσουμε ένα οριστικό τέλος σε αυτήν την αθλειότητα.

πληρώνουν όλοι εισιτήριο και εισπράττουν πάνω στο δικό μου τον πολιτισμό. Και υπάρχει εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή άνθρωπος να μην μπορεί να πει ότι είναι Έλληνας. Από τότε που υπάρχει δημιουργία έχετε τέτοιες φοβίες. Ναι, έχετε, και χιλιάδες νόμοι πατούν αυτή την τεράστια κληρονομιά μας. Σήμερα ακόμα και οι αρχαίοι μας ναοί, όπως η Ακρόπολη, η Ποσειδώνα και άλλα, και ό,τι υπάρχει έχει κατεστραφεί από αλλογενείς. Όλα μας τα γάλματα, όλες σπασμένες σημίτες, βγαλμένα τα μάτια. Όπου υπάρχει γυμνό άγαλμα που έχουν σπάσει τα γεννητικά όργανα. Γιατί? Μήπως αυτός ο πλανήτης δεν έχει χώρο για την ελληνικότητα? Αφού αυτή προάγεται σε όλα τα πανεπιστήμια. Αυτή διδάσκεται. Όλα σας τα μουσεία έχουν δικά μου κτερίσματα. Γιατί τα σπάσατε? Γιατί εχθρεύεστε την ελληνικότητα?

0: Άγχος,
1: βία,
0: ακρίβεια,
1: απελπισία,
0: κατάθλιψη,
1: ξαφνική θάνατη,
0: στεναχώρια,
1: αγανάκτηση,
0: φόβος,
1: φτώχεια,
0: μας κουνάνε και το δάχτυλο.
1: Μα πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
0: Δεν έχει να πάει πουθενά αλλού, αλλά μόνο στο πολιτικό κίνημα αποχή χωρίς ανοχή.
1: Γράψου τώρα και εσύ στο 68% αυτού του κινήματος για να βγούμε οριστικά από την κρίση. Από τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών όλων των κομμάτων του Κοινοβουλίου προκύπτουν πολλές χιλιάδες ακίνητα και δισεκατομμύρια ευρώ σε ομόλογα και καταθέσεις.
0: Την ίδια στιγμή που οι Έλληνες πολίτες χάνουν καθημερινά τα σπίτια τους με πληστηριασμούς και τα χρήματα δεν τους φτάνουν για να αντιμετωπίσουν τα βασικά τους έξοδα.
1: Θα ανεχθείς για πολύ ακόμη αυτήν την κατάσταση ή θα γραφτείς αμέσως στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή για να τελειώσει επιτέλους αυτή η ανισότητα και η αδικία στη χώρα μας?

0: Η αποχή από τις βουλευτικές εκλογές, η οποία έχει ξεπεράσει ακόμη και το 68% του εκλογικού σώματος, μόνο μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στη χώρα.
1: Το κυβερνών κόμμα, καθώς και τα υπόλοιπα κόμματα του κοινοβουλίου, εκμεταλλεύονται αυτή την αποχή υπέρ τους και καρπούνται βουλευτικές έδρες και κάθε χρόνο την κρατική χρηματοδότηση, χωρίς να έχουν προσφέρει τίποτε υπέρ της χώρας παρά μόνο το χάλι που βιώνουμε κάθε μέρα.
0: Ήρθε η ώρα αυτήν την φορά να μην απέχουμε από τις εκλογές, αλλά να εγγραφούμε όλοι στο πολιτικό κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή, ώστε ενωμένοι στο νικηφόρο ποσοστό του 68% να αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι την διοίκηση της χώρας μας, χωρίς καμία ανοχή στην κομματική διαφθορά.
1: Σου αρέσει που η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα της Βουλής στέλνουν συνεχώς τον οπλισμό του ελληνικού στρατού στην Ουκρανία?
0: Αν όχι, τότε γράψου τώρα αμέσως και εσύ στο κίνημα του 68% της αποχής χωρίς ανοχή.
2: Τράπεζες, φανς, πληστηριασμοί, εξώσεις με την βία. Οι Έλληνες χάνουν τα σπίτια τους και το κράτος τα παραχωρεί δωρεάν σε παράνομους μετανάστες. Συμφωνείς? Το ανέχεσαι? Εάν όχι, κάνε και εσύ τώρα αμέσως εγγραφή στο πολιτικό κίνημα που η δύναμη του ξεπερνάει το 68%. Ήρθε η ώρα να μετρήσουμε εμείς. Αποχή χωρίς ανοχή.

0: Η αλήθεια είναι ναι, ότι μιλάμε για ένα φυσικό πόρο, το νερό. Το νερό πραγματικά είναι η ενέργεια και είναι το πολυτιμότερο αγαθό στον πλανήτη, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και εμείς είμαστε μια εξ ολοκλήρου υδάτινη δημιουργία, αφού αποτελούμαστε από 75 μέχρι 80% από νερό και δύο ο εγκέφαλός μας που είναι πλημμυρισμένος στο 90% από νερό. Άρα χωρίς το νερό δεν μπορεί να ζήσει καμία ζωή και δύο άνθρωπος πάνω στον πλανήτη. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, βλέπουμε ότι ένα αγαθό έγινε προϊόν, τελικά από δικαίωμα έγινε προνόμιο και τελικά όλα αυτά γίνανε γιατί για να μπορέσουν να ιδιωτικοποιήσουν τα νερά, ώστε να μπορέσουν με πρόσχημα να προφυλάξουν ένα περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα που δεν μας όρισαν αυτό ποιο είναι. Μέσα σε ένα πλανήτη που πλημμυρίζεται πραγματικά από νερό, που το 70% του πλανήτη μας είναι νερό, βλέπουμε τελικά το νερό να μην φτάνει και να μην μπορούν να είναι πρόσφορο σε όλους τους Έλληνες πολίτες και εδώ για την Ελλάδα που μιλάμε, αλλά γενικά για όλους τους ανθρώπους. Βλέπουμε και πάλι πολυεθνικές πώς μπαίνουν και πώς νομοθετούν, γιατί όλα αυτά ξεκινάνε με έναν ευρωπαϊκό νόμο, τον 2000 κάθετος 60 κάθετος ΕΚ, που αυτός ο νόμος βγήκε υποτίθεται για να προστατέψει και να πάμε σε καθαρά νερά πλέον, αλλά βλέπουμε ότι μιλάει και για μια τιμολογική πολιτική όσο αφορά τα κράτη-μέλη που πρέπει να νομοθετήσουν ώστε να βάλουν ακριβές τιμές όσο αφορά τα κυβικά που θα καταναλώνει ο κάθε πολίτης, ώστε να μην πηγαίνει σε υπερκατανάλωση, ώστε να υπάρχει μια συνεχής και αέναη διαδικασία όσο αφορά στο νερό. Αυτό όμως βλέπουμε ότι καταντάει να γίνεται προνόμιο και να χάνει ο πολίτης το αναφέρατο δικαίωμά του όσο αφορά στην ελεύθερη πρόσβαση στο νερό.
1: Έτσι, το Σεπτέμβριο του 1999 έσκασε η φούσκα του χρηματιστηρίου, την οποία φουσκώσανε τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας.
2: Επήλθε ξαφνική και απότομη πτώση στις τιμές των περισσότερων μετοχών του χρηματιστηρίου, προκαλώντας τεράστια οικονομική καταστροφή σε εκατομμύρια Έλληνες, οι οποίοι έχασαν τα χρήματά τους.
1: Θα ανεχθείς κι άλλο αυτή τη μεγάλη αδικία ή θα εγγραφείς τώρα κι εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή για να λάμψει επιτέλους η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα.
3: Η Ελλάδα δεν θέλει σώσιμο. Έχει τεράστιο πλούτο στα παγκόσμια ταμεία και τα έχω αποδείξει. Άλλωστε όλοι αυτοί οι λογαριασμοί και ο πλούτος τον υπογράφουν και οι αξιωματούχοι όλοι της ελληνικής πλευράς, αλλά και οι παγκόσμιοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Federal Reserve. Άρα είναι γεγονός ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται σώσιμο, δεν χρειάζεται χρήματα. Μιλάμε για εγκάθετους ανθρώπους σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση απόκοσμων πλασμάτων που καπηλεύονται και υποκατοικεί και σκοτώνουν και αφανίζουν και τους Έλληνες και τους ανθρώπους. Γιατί είναι ταυτόσιμος ο άνθρωπος με τον Έλληνα και το έχω ξεκαθαρίσει πάρα πολύ καλά. Άρα η Ελλάδα από την άλλη μέρα μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Εμπιστευτείτε όλο αυτό το οποίο είναι δικό σας. Μάθετε, γνωρίστε, πάρτε γνώση, είναι όπλο. Ελάτε να διοικήσουμε τη χώρα μας με πραγματικά ελάνια πρωτόκολλα που ποτέ δεν λαθεύουν, που είναι της δημιουργίας και της νομοτέλειας και δεν υπάρχει κανένα λάθος. Άλλωστε δεν έχετε κάτι να χάσετε. Για πρώτη φορά θα διοικήσετε εσείς με μια καταστατική διαδικασία, με νόηση, με φρόνηση, με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη. Θα φτιάξουμε τη δικαιοσύνη μας. Οι νόμοι μας θα είναι η ίδια μας η ζωή. Οι Σπαρτιάτες και οι Έλληνες πεθαίναν για τους όρκους νόμους. Σήμερα δεν υπάρχουν ούτε όρκοι ούτε νόμοι. Είναι ταυτόσιμος ο όρκος νόμος. Σε μια τέτοια μεγάλη αλλαγή πάμε σε όλα. Γι' αυτό και με πολεμούν όλα μαζί. Με πολεμούν οι μασόνοι, οι σιωνιστές, οι λέσχες, τα υπόγεια, τα πάντα, οι εκκλησίες, τα δόγματα, οι κομματάρχες, τα κομματόσκυλα, οι πράκτορες, όλες οι υπηρεσίες. Δεν σας κάνει εντύπωση? Σας φέρνουμε τόσο κακός άνθρωπος και να φανταστείτε ότι δεν είμαι πάνω από 65.
4: Έχετε πει σε συνεντεύξεις σας σε σταθμούς ότι δεν είστε μόνος. Υπάρχουν και άλλοι που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια που κάνετε.
3: Όλο το σύμπαν. Αυτή η προσπάθεια να είναι της ύπαρξης και των ανθρώπων. Γι' αυτό δίνεται απλόχερα, με αρετή. Το θέμα είναι της ελεύθερης βούλησης. Αν οι Έλληνες και αν οι άνθρωποι θέλουν αυτή την αλλαγή. Γιατί είναι η ίδια της η ζωή. Μέχρι τώρα, αγαπητοί μου, όλοι οι άνθρωποι και Έλληνες γνώρισατε το θάνατο, τη δυνάστευση, το κλέψιμο, την αλληγορία, την αδικία, την εισπράτηση. Okay. Είναι η ώρα να το αλλάξεις. Από εσάς εξαρτάται όλα. Ό,τι θέλετε θα το έχετε. Αρκεί να το θέλετε να αλλάξετε. Πάμε σε ένα τεράστιο σκαλοπάτι. Στις μέρες και στα σχέδια τα δικά μου, να ξέρετε, και ό,τι εκπροσωπώ, σας λέω ότι δεν υπάρχει γκρίζο. Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη. Ή μαύρο ή άσπρο. Ή αληθινό ή ψεύτικο. Ή νεκρός ή ζωντανός. Ή όλα ή τίποτα. Μισά-μισά συμφωνίες δεν υπάρχουν. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει συμφωνία. Ή όλα ή τίποτα. Ό,τι είναι δικό μου θα το αφήσετε κάτω. Και δεν εννοώ τους ανθρώπους, αλλά τους αντίπαλους. Ό,τι είναι δικό σου πάρ' το. Μην το αφήσεις. Είναι προσβολή να αφήνεις τα δικά σου. Είτε ιερά, είτε όσια, αλλά ακόμα και τις πραγματικές. Ιδέες, πολιτισμό, ιστορία. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να πατήσει και να αποδοπατήσει τίποτα δικό σου. Σύμβολο, τα πάντα. Πάρ' τα. Όλα δικά σου. Όλα τα δικά σου θα τα πάρω. Ό,τι είναι δικό μου δεν θα κουμπίσει κανένας. Και δίνω και ένα μήνυμα. Επειδή δεν νομίζω ότι είναι αλλαγή, ότι δεν καταλαβαίνω. Σήμερα μιλάμε για Έλληνες και για μη Έλληνες. Ακόμα και τους φιλέλληνες να ζήσουν μαζί μου. Ακόμα και όποιος θέλει στην πολιτεία μας να ζήσει. Όλοι αυτοί που αντιδρούν, ναι, θα πω ότι είναι ένα κομμάτι πλανεμένο. Η εποχή που ήσουν πλανεμένος πέρασε. Τώρα πρέπει να πάρεις λύση. Πρέπει να πάρεις θέση. Πάρε. Πάρε θέση, Έλληνα άνθρωπα. Ή απέναντί μου ή μαζί μου. Διάλεξε. Μισός-μισός δεν γίνεται. Είμαι την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται και είναι δικά σου, ή κάτσε απέναντί μας. Διάλεξε όμως θέση. Πρέπει όλοι μας να πάρουμε μια θέση. Δεν μπορούμε να πελαγοδρομούμε και να μην ξέρουμε που είμαστε. Πρέπει να μάθουμε που θέλουμε και τι είμαστε και τι θα κάνουμε. Είναι όλα γραμμένα, στοιχειοθετημένα. Έχουν όλα στηθεί. Από εσάς εξαρτάται ποιο δρόμο θα πάρετε. Τον αληθινό ή τον ψεύτικο. Τις αξίες ή τις αντιαξίες. Του νεκρού ή του ζωντανού. Δεν μπορείς λίγο νεκρός, λίγο ζωντανός. Είσαι ζωντανός ή είσαι νεκρός. Είσαι Έλληνας ή δεν είσαι. Δεν υπάρχει λίγο Έλληνας και πολύ Έλληνας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ και τιμή μου που μου κάνατε αυτή τη συνέντευξη.

Συμβούλιο Εθνικής Περιουσίας, φτωχοποίηση ενός ολόκληρου λαού, μνημόνια, αυτοκτονίες, κλείσιμο μαγαζιών, αύξηση ιδιωτών, φαντς και πληστηριασμοί, εισρωή παράνομων μεταναστών και ο πολίτης συνεχώς αστόχαστρο. Η αδικία έγινε συνήθεια και η φτώχεια έγινε κανονικότητα. Και εσύ ακόμη το ανέχεσαι? Η ανοχή τελείωσε. Το 68% της αποχής μαζεύεται και παίρνει φωνή. Κάνε γραφή τώρα στο κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή.

0: μολύνει τα πάντα, στερεά, υγρά και αέρια.
1: Οι ανεμογεννήτριες ρήμαξαν το περιβάλλον μας. Οι ψεκασμοί τα έχουν δηλητηριάσει όλα. Το νερό που πίνουμε, το φαγητό που τρώμε, τον αέρα που αναπνέουμε.
0: Αρρώστιες, καρκίνοι, αναπνευστικά, καρδιαγγειακές παθήσεις μας στερίζουν όλους.
1: Φτάνει πια, δεν τα ανεχόμαστε άλλο όλα αυτά.
0: Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Γράψου και εσύ τώρα στην δύναμη του 68% του πολιτικού κινήματος «Αποχή χωρίς ανοχή».
2: Μαθαίνετε στον κόσμο να μην φοβάται. Η συλλογικότητα προέρχεται της ατομικότητάς μας. Όλες οι παροιμίες και όλες οι γιαγιάδες να κοιτάς την πάρτι σου, παιδάκι μου. Να κοιτάς την πάρτι μου, γιαγιά. Να που φτάσαμε. Η συλλογικότητα προέρχει της ατομικότητας. Θα πρέπει να καταλάβετε όλοι και να καταλάβουμε ότι είμαστε μόνο συλλογικά όντα. Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό νοήμον. Όπου εδώ που έρχεται στη γη, την ώρα που γεννιέται, αν αφήσουμε ένα παιδί, θα πεθάνει. Πρέπει να το ξεχέσεις, να το ταΐσεις, να το μάθεις και σε 2 χρόνια θα περπατήσει. Άρα καταλαβαίνετε την ανάγκη της συλλογικότητας. Γι' αυτό και γίνεται τόσο μεγάλο χάλι στην κοινωνία μας. Γι' αυτό μας σκοτώσαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Σε αυτά που ξέρουν, σε αυτά που πίστεψαν, γιατί δεν ξέραν. Πίστη, πίστη, πίστη. Όλα στην πίστη. Αυτός που πιστεύει δεν ξέρει. Και αυτός που δεν πιστεύει πάει δεν ξέρει.
3: Εμείς που νιώθουμε ανασφάλεια μέσα στην ίδια μας τη χώρα, στα ίδια μας τα σπίτια. Εμείς που κλείσαμε τις επιχειρήσεις μας ως αποτέλεσμα της ληστρικής, φορολογικής πολιτικής και όχι μόνο. Εμείς που διώξαμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό επειδή δεν τα ήθελαν εδώ οι εκάστοτε κυβερνητικές αποφάσεις. Εμείς που συχαθήκαμε αυτό το κομματικό ανθεληνικό καθεστώς. Όλοι εμείς που τα τελευταία χρόνια επιτρέψαμε με την ανοχή μας να αποφασίζουν ξένοι για την πατρίδα μας, για το έθνος μας. Αντιληφθήκαμε πια ότι αυτά που μας οδηγούν στην αποχή είναι στην ουσία αυτά που μας ενώνουν ως ανθρώπους, ως πολίτες. Για τον λόγο αυτόν ενώνουμε τις δυνάμεις μας όλοι μαζί απέναντι σε κόμματα που κομμάτιασαν, δίχασαν, πρόσβαλαν, κατέστρεψαν, δολοφόνησαν, βίασαν την κοινωνία μας. Ενώνουμε την αποχή του 68% στο πολιτικό κίνημα «Αποχή χωρίς ανοχή». Κάνε και εσύ τώρα εγγραφή για να χαράξουμε μια νέα εποχή.
4: Θέλω να καταλάβετε ότι πρέπει να κερδίσουμε την Ελλάδα που μέσα είμαστε όλοι. Αν δεν το καταλάβετε αυτό, δεν θα μπορέσετε να πάτε πουθενά. Όχι να πάρετε κυβέρνηση. Ούτε τον κόλο σας δεν θα μπορείτε να πάρετε να το μεταφέρετε κάπου. Γιατί θα πρέπει να σας δώσουν άδεια για να το κάνετε αυτό. Αν δεν το καταλάβετε καλά, προέχει το συνολικό, όπως γράφω σε όλα τα έγγραφα. Προέχει το συνολικό. Αυτή είναι η ελευθερία μας, η συνολική μονάδα μας. Η ατομικότητά σου έχει να κάνει με σένα και με το σύνολο της μονάδας σου. Αν δεν κοιτάξεις τη μονάδα σου, δεν υπάρχεις εσύ. Αν χαθεί η ολότητα όλων μας, δεν υπάρχουμε παλικάρια.

0: Στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 δόθηκε ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 40,79% και οι έδρες στην Βουλή 146 αντί για 151, και έτσι δεν μπορούσε να γίνει κυβέρνηση και προκηρυχθήκαν πάλι εκλογές.
1: Μετά από έναν μήνα, στις εκλογές της 25ης Ιουνίου δόθηκε ότι το ποσοστό της ήταν 40,56%, μικρότερο από το προηγούμενο, και οι ψήφοι που πήρε ήταν λιγότερες από τις προηγούμενες. Παρόλα αυτά, τις έδωσαν 158 έδρες και έτσι την έκαναν κυβέρνηση.
0: Θα ανεχθείς κι άλλο τέτοια κοροϊδία? Ή θα υπογράψεις κι εσύ το 68% του πολιτικού κινήματος αποχή χωρίς ανοχή για να σταματήσουν επιτέλους οι εκλογικές νοθείες?

0: Να δω που θα βρείτε ψήφους με την ψεύτικη γελία Singular Logic που ξέρουμε πως κλέβετε. Έχουμε όλους τους εκλογικούς καταλάβους και ξέρουμε ότι τους εκλογικούς καταλάβους στο 40% είναι μακροζωία, τεράστια η Ελλάδα. 125-115, μετά τις εκλογές θα τα βγάλω όλα. Το 40% των εκλογικών καταλάβων, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει εμείς, είναι τόσο μεγάλη που δεν ξέρω ποιος έχει φτάσει σε αυτήν την ηλικία. 110, 105, 95, 127 έχουμε δει. Τουλάχιστον από τους εκλογικούς καταλόγους. Δεν έχετε ψήφους, δεν σας ψηφίζει κανένας και απορεί ο κόσμος. Μα πώς βγαίνουν αυτοί? Ό,τι και να ψηφίσουμε, πάλι οι ίδιοι είναι. Ωραία, είναι θέμα πραγματικά να συστρατευτεί η αποχή του κόσμου. Να μην υπάρξει αποχή.
1: Τι έχουμε έτοιμο, ρε παιδιά, για να πάμε. Α,

0: Πάμε στη Μαρία Παπαβλάχου, διότι μου μετέφεραν μία είδηση στην οποία δεν θα την πιστέψετε. Μαρία, πες μου για κάποιους ηλικιωμένους που έχουν καταγραφεί. Δώσε μου ηλικίες.
1: Καταρχήν, είπαμε ότι πρέπει να ψηφίσουν όλες αυτές τις εκλογές, ναι, ανεξαρτήτως ηλικίας.
0: Ναι.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι στους εκλογικούς καταλόγους έχουμε περίπου 10.000 άτομα εγγεγραμμένα άνω των 115 ετών. Δεν ξέρω
0: γιατί πώς είμαστε στη χώρα της μακροζωίας. Άνω των 115, δηλαδή.
1: Τα καταφέρνουμε.
0: 10.000 άτομα.
1: Άνω των 115.
0: Θα το ελέγξει κανείς να καθαριστούν οι κατάλογοι ή όντως είναι πραγματικό το γεγονός?
1: Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
0: Ναι. Άνω των 115 ετών. Ελάτε στην Ελλάδα, φίλοι, όσοι μας παρακολουθείτε από το εξωτερικό.
2: Μεσογειακή διατροφή.
0: Διότι έχουμε 10.000. Μεσογειακή διατροφή, έτσι. Έχουμε 115.000
1: ετών. Τόσα ρεπορτάζ κάνουν τα ξένα.
0: Είναι από 115 μέχρι 160 ετών.

πώς το σώμα της Βουλής όλο μαζί μιλάει για την αντιπολίτευση, όταν είδαμε στην πανδημία, μια πανδημία η οποία έχει ξένο διευθυντήριο, έχει σημασία είναι Αμερική, είναι ένα όμως ένα ξένο και είναι ένα το διευθυντήριο. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι όλα τα κράτη στον πλανήτη λειτουργήσαν κάτω από διαταγές ενός διευθυντηρίου με συγκεκριμένες εντολές. Πανομοιότυποι νόμοι από χώρα σε χώρα. Να ξελασκάρει κάποιος λίγο, είτε για τη μάσκα, είτε τα εμβόλια όμως δεν ήταν υποχρεωτικά, αλλά όλο πρέπει να εμβολιαστεί. Βεβαίως, έτσι όπως βγαίνουν τα στοιχεία τώρα από πανεπιστήμια και από μεγάλους καθηγητές και ιατρικής, βλέπουμε ότι κύριοι πολιτικοί είστε δολοφόνοι. Κύριοι είστε δολοφόνοι. Τα μηνύματα που έρχονται είναι ότι πεθαίνει ο κόσμος ξαφνικά. Πέρα από αθλητές και ποδοσφαιριστές που είναι διάσημοι και τους βλέπετε ότι έρχονται τα νέα από το διαδίκτυο, αλλά βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, γνωστοί μας, 40 χρονών, 25 παιδάκια, 12, 16, 17, όλα αυτά θα τα αποτυπώσει η Ελλήνος Συνέλευση και οι βουλευτές μας σε πραγματικό χρόνο, με βίντεο, να δείξει τι ακριβώς συμβαίνει. Λέω και δηλώνω, κύριοι, είστε δολοφόνοι. Δολοφόνοι. Οι αποφάσεις δεν ήταν δικές σας. Είστε μαριονέτες. Ενός ισχυρού λόμπι διευθυντηρίου, όπου εκτελέσατε ακριβώς αυτό, βεβαίως βάλατε και την πινελιά σας. Θεωρώ ότι μέσα από τα μέτρα που πήρανε για μια τέτοια μεγάλη διαδικασία, που δεν υπήρχε λόγος, βεβαίως υπάρχει πολύ ισχυρό μικρόβιο, δεδομένο αυτό, και από τρία μέρη του πλανήτη, το οποίο είναι όχι μόνο αυτό. Και τόσα πράγματα στη ζωή μας και άλλα εμβόλια έρχονται με δηλητηριώδη κατατομές για να διαλύσουν όλη την ανθρώπινη φυσιολογία μας. Ιδιαίτερα αυτό έγινε πολύ συγκροτημένο σε όλο τον πλανήτη. Το ζητούμενο είναι ότι βλέπουμε λοιπόν ότι πεθαίνει κόσμος γύρω-γύρω. Δικοί μας άνθρωποι. Mm-hmm. Και δεν μιλάει κανένας. Και τι να πει? Γιατί το εμβόλιο το κάνατε. Υπογράψατε ότι εσύ θες να κάνεις το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο λοιπόν βγήκαν οι εταιρείες τώρα. Οι οποίες τι λένε? Κάναμε λάθος. Έκανες λάθος. Και το λέμε έτσι ήρεμα. Με δολοφόνησες, δολοφόνησες τους ανθρώπους και δεν ανοίγει μύτη, δεν δικάζεται κανένας, δεν μιλάει κανένας.

0: Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Κοιτάξτε τι έχουν κάνει. Πόσα χρόνια. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Έχουμε τα δικά μας λεφτά. Δεν ζητάμε τίποτα ξένο. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο εκτός από τα δικά μας. Πρέπει να μείνουμε στη συνένωση Ελλήνων. Στην ένωση των Ελλήνων.
1: Εμείς οι Έλληνες το έχουμε ξανακάνει. Είχατε ξεχάσει ποιοι είστε. Μάθετε ποιοι είστε. Είστε οι καλύτεροι, οι δυνατότεροι, αυτοί που θα δώσετε όλη την αλλαγή. Όλος ο πλανήτης περιμένει από την Ελλάδα. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε και τι θα κάνουμε. Δεν έχω ευχές, αλλά έχω να δώσω έναν όρκο. Ότι θα είμαι μέχρι το τέλος. Μέχρι τελευταία σταγόνα του αίματός μου. Και θέλω δίπλα μου όλους τους Έλληνες και τους συνέλληνες σε μια τόσο μεγάλη τεράστια μάχη. Την οποία πρέπει να την κερδίσουμε. Πρέπει να νικήσουμε. Τελικά έχω ένα σκασμό τόπου στον χρόνο, δεν ξέρω τι ακριβώς πληρώνω. Τελικά η Τράπεζα της Ελλάδας δεν την ελέγχει κανένας μερικό άνθρωπο, την εθνική δεν την έλεγξε ποτέ. Οι τράπεζες δεν ελέγχονται, φτιάξτε και τα αρχισίγμα να στο πάρουν. Τον Άριο Πάγο το ζαρίζουνε, του έχουν βάλει τα σκότια. Τη βουλή σου δεν υπάρχει, ό,τι γουστάρουν υπογράφουνε. Και εσύ ρε συνέγινα δοχά που μιλάω από την οτόπα σου. Σου διαλύσανε τα πάντα και συνεχίζουν και διαλύουν. Σου διαλύσανε τα νοσοκομεία, σου διαλύσανε τις τάξεις, τα ταμεία. Τα πάντα τα διαλύσαν όλα ρε. Πού την Ελλάδα, σου διαλύει το στρατό, σου διαλύει την αστυνομία, σου διαλύσαν τις μερικές υπηρεσίες, σου διαλύσαν τη γλώσσα, σου διαλύσαν την παιδεία, σου διαλύσαν τα πάντα. Κύριοι, δεν θα επιτρέψουν οι Έλληνες. Η Ελλάδα δεν είναι σε κανένας ξένου τα χέρια. Θέλω τη μητέρα των μητέρων μου ελεύθερη, θέλω το μέλλον μου δικό μου, θέλω το δίκαιο και τη δικαιοσύνη μου έτσι όπως ακριβώς θα πεινάνε και ζητάω μόνο τα δικά μου. Δεν ζητάω παραπάνω και λιγότερο από τα δικά μου. Έναν όρκο ότι θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος είναι πολύ μεγάλες και ιερές οι στιγμές που βιώνουμε σε όλη την Ελλάδα και για όλο τον ελληνισμό. Έχει ετοιμαστεί τα πάντα. Όλο το σχέδιο είναι έτοιμο. Είναι μόνο να μαζευτούν οι Έλληνες. Η ώρα των Ελλήνων είναι το 14. Εάν η νίκη δεν είναι δικιά μας, θα φάμε όλοι βραδινό στον άδειο. Ο χαμένος θα χάνει όλα. Και ο νικητής θα παίρνει. Πρέπει να νικήσουμε. Το έτος το 14 είναι η ώρα των Ελλήνων. Όλοι μονιασμένοι. Την Ελλάδα θα την πάρουμε τα χέρια μας.
0: Θα πρέπει να γίνει μια πραγματική επανάσταση, γιατί ήρθε η ανάγκη, ήρθε η ώρα να γίνει μια επανάσταση μέσα σε κάθε άνθρωπο. Να πει μια μέρα, φτάνει, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό συνέχεια, δεν μπορεί, το έκανα τόσο, το έκανα, δεν μπορεί. Είναι τόσο αγγελωμένοι αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω.

Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές και ληστρικές. Οι τράπεζες θέλουν να γνωρίζετε όλοι σας εδώ να θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα στην Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον παγκόσμιο πλανητικό σύστημα. Θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο για όποιον καταλαβαίνει τι λέω ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες Μασιλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλείβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά, αν θυμάστε, είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και τα τόκιζε όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα, κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που ανοίξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες και όταν έπεσαν οι επισφάλειες. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγιάνει, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίνανε σαθρές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξατμιστούν, αλλά ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσει σε αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σαθρό που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσεις 50 δις και του έχεις δώσει 200 ακόμα. Και πόσο μας κρύβεται, πόσο έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτης σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνω Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει η CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πουν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σαθρή, γελία πολιτική, που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους. Θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσείς είναι μια πραγματική οικονομία, που από σένα αργεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργήσει οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει. Που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη, με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ, σε φοβήσαν τόσο πολύ, όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο. Αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου, και διάλεξες το θάνατό σου μόνο και μόνο για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάν! Οι φόροι που θα υπάρχουν θα είναι μόνο ανταποδοτικοί. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει, και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους, γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ, γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα, απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσή σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας της φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάδα Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δυναμικός. Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να σβήσω ο ήλιος.

Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές και ιστρικές. Οι τράπεζες θέλουν να γνωρίζετε όλοι σας εδώ να θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα την Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον Παγκόσμιο Πλανητικό Σύστημα. Θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο για όποιον καταλαβαίνει τι λέω ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες Μασιλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλέβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά θυμάστε είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και τα δόκιζε όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα κατάθεση δικιά μου θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες. Για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που ανοίξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες και όταν έπεσαν οι επισφάλειες. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγιάνει, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίνανε σαθρές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξαρμιστούν, αλλά ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσει σε αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σαν ανθρώπου που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσεις 50 δις και του έχεις δώσει 200 ακόμα. Και πόσο μας κρύβεται, πόσο έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτη σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνω Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ. Τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πούν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σαθρή γελία πολιτική που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους, θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσείς είναι μια πραγματική οικονομία που από σένα αργεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργείς οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει, που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη, με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ, σε φοβήσαν τόσο πολύ, όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο. Αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου. Και διάλεξες το θάνατό σου μόνο και μόνο για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάν! Οι φόροι που θα υπάρχουν θα είναι μόνο ανταποδοτικοί. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει, και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους, γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ, γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα, απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσή σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας της φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάδα Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δυναμικός. Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να σβήσω ο ήλιος.

0: Πέφτεις από τις εκλογές.
1: Δεν σε ικανοποιεί η τρέχουσα πολιτική κατάσταση.
0: Έχεις απαξιώσει όλα τα κόμματα.
1: Έχεις και εσύ συγχαθεί τις νοθείες τους στις εκλογές.
0: Θέλεις οι ψήφοι μας να έχουν διαφάνεια.
1: Εάν ανήκεις και εσύ στο 68% της αποχής και θέλεις να πάρουμε τις ζωές μας πίσω,
0: τότε γράψου αμέσως και εσύ
1: στο πολιτικό κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή.
2: Αυτή τη στιγμή, πολλοί από εσάς εδώ είναι μαζί μας αρκετά χρόνια. Έχετε δει και έχετε διαπιστώσει, αλλά και όλοι στην ελληνική επικράτεια οι πολίτες, το κυνήγι που πέφτει στην Ελλήνο συνέλευση για οτιδήποτε. Δεν το έχετε διαπιστώσει. Εγώ προσωπικά απέκτησα πολιτικό μητρό κάνοντας φυλακή. Γιατί? Για τις πολιτικές μου πεποιθήσεις. Γιατί σας είπα πόσο τεράστιο μεγαλείο έχετε. Γιατί ανέδειξα την αλήθεια του δικαίου με όλη την αποδεικτική διεργασία. Γιατί σας απέδειξα τον πλούτο, τον αληθινό, που σας κλέβουν κάθε μέρα, τόσα χρόνια. Γιατί είπα ότι μας φάζανε 1700 χρόνια επί Βυζαντίου. Γιατί είπα σε αυτό το πλανήτη είναι μόνο Ελλάς. Και το όνομα του πλανήτη είναι Ελλάς. Και γιατί δεν είχε χώρο για μας.
0: Η κατάσταση στους περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας είναι απαράδεκτη.
1: Ρημάζουν αφύλακτοι, ασυντήρητοι, χωρίς κάδους απορριμμάτων, χωρίς περίφραξη, βρώμικοι και χωταριασμένοι.
0: Αν έχεστε αυτή την εγκατάλειψη των σημαντικών μνημείων της πολιτιστικής μας χειρονομιάς.
1: Αν δεν την ανέχεστε, συστρατευτείτε τώρα και εσείς με την υπογραφή σας στο πολιτικό κίνημα του 68% Αποχή χωρίς ανοχή.
0: Το κίνημα στο οποίο εμφανίζεται επίσημα το μεγάλο ποσοστό το οποίο έχει την δύναμη να ρυθμίσει την πολιτική ζωή και τις αποφάσεις που φέρνουν την απόλυτη μεταρρύθμιση στη χώρα μας.

0: Γνωρίζεις ότι τα έξοδα του φετινού κρατικού προϋπολογισμού είναι 1.308.000.000.000 ευρώ.
1: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο Διοικητής της ΑΔΕ δεν μας έχουν πει πού πηγαίνουν όλα αυτά τα αστρονομικά ποσά.
0: Εσύ το ανέχεσαι αυτό?
1: Αν δεν το ανέχεσαι, τότε εγγράψου τώρα χωρίς καμιά καθυστέρηση στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή.

Γιατί το εμβόλιο δεν το κάνατε. Υπογράψατε ότι εσύ δεν θα κάνει το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο που βγήκαν οι εταιρείε τώρα, οι οποίε τι λένε, κάναμε λάθο. Έκανε λάθο. Έκανε λάθο. Και το λέμε έτσι ήρεμα. Δολοφονεί του ανθρώπου και δεν ανοίγει μύτη. Δεν δικάζεται κανένα, δεν μιλάει κανένα. Ότι η Βουλή δεν έχει συσταθεί σε σώμα πάρα πολλά χρόνια μετά από τη μεταπολίτευση είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τις κοινωνίες μας αλλά και όλους τους ακαδημαϊκούς, τους νομικούς, τους νομοθέτες. Το ότι σιωπούν γι' αυτό ενώ το έχω αναφέρει πάρα πολύ καιρό πριν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να ερευνηθεί και πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να μιλάνε, να δούμε τι θα γίνει και να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι. Βεβαίως έχουμε δει χώρες λοιπόν να υπάρχει μια ανισότητα μέσα στην Ευρώπη και με ποια διαδικασία η Ευρώπη ξεκίνησε με 12 χώρες και τώρα βλέπουμε στην Ευρώπη να υπάρχουν πολύ περισσότερες από τις 12. Ποια είναι τα κριτήρια που μπαίνει μια χώρα, ποια είναι τα κριτήρια της Ευρώπης, πώς ψηφίζονται και πώς θα έχει ευρωβουλευτεί αυτή η χώρα. Έχουμε δει τεράστιες ανισότητες λοιπόν στην Ευρώπη, αυτές θα πρέπει να σταματήσουν, να εκτελεστεί ο καταστατικός χάρτης που ξεκίνησε από την αρχή. Δεν γίνεται εμείς να θάβουμε τα προϊόντα μας, να μην υποχρεώνει μια Ευρώπη να θάβω τα προϊόντα μου, τα λεμόνια μου, τα πορτοκάλια μου, τα μήλα, τα χλάδια, αλλά τελικά να εισάγουμε σαν Ελλάδα από την Αργεντινή, από τη Χιλή, από την Τουρκία που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη και άλλες χώρες που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη. Αλλά τελικά δεν ξέρω ποιος δίνει το δικαίωμα να παίζουν ή να παίζουν και αθλήματα αλλά και καλλιτεχνικό στοιχείο να τρέχει μέσα στην Ευρώπη χωρίς να είναι Ευρώπη.

υπάρχουν πάρα πολλά άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, ενδεχομένως και έχουν γίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα πρωτοστατεί η διαπλοκή, τα τεράστια τα σκάνδαλα. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία ισότητα πουθενά. Σαφώς η δικαιοσύνη φέρνει μια μεγάλη ευθύνη, αν το θέλετε, όλο το τμήμα της δικαιοσύνης, αλλά και πώς να μην φέρνει όταν η δικαιοσύνη διοικείται από μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά δεν θυμίζει και δεν έχει κανένα ελληνικό στοιχείο, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον Έλληνα πολίτη, αλλά και για καμία ελληνικότητα, αν το θέλετε. Τελικά υπάρχει προεκλογικό κλίμα, γιατί καμία δράση δεν γίνεται από κομματικούς μηχανισμούς, αλλά και από κυβερνητικούς, σαν οι ευρωεκλογές να είναι μια γιορτή, ένα πανηγύρι. Ενώ είναι πολύ σοβαρές, πολύ σημαντικές και θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να συζητούνται πολλά θέματα επί της Ευρώπης, επί της Ελλάδος, για τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ευρωκοινοβούλιο, που αυτό, αν το θέλετε, βγάζει νόμους και υπακούν όλες οι χώρες βάσει καταστατικού χάρτη που έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την Ενωμένη Ευρώπη. Ανταυτού δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Όμως, ναι, μπαίνουμε σε ένα προεκλογικό κλίμα που πρέπει όλοι να ενδώσουμε και να καταλάβει ο πολίτης αυτή τη φορά τι σημαίνει προεκλογές. Ποιος έκανε λοιπόν τη ζημιά στις μέρες μας? Οι δημοσιογράφοι, οι διδάσκαλοι μεγάλοι που έπεσαν τον κόσμο και που εκφοβίζαν τον κόσμο όλο. Με τι? Με γιατρούς που δεν τους είχατε ξανακούσει? Που υπήρχαν παγκοσμίου φήμης οι γιατροί και οι επιστήμονες και λέγανε όχι, δεν πρέπει να γίνουν τα εμβόλια και ότι αυτά μεταλλάσσουν το ανθρώπινο DNA, αλλά τελικά οι δικοί σου γιατροί εδώ, σε κυβερνητικό έργο μαζί με την κυβέρνηση που σκηνοθετούσε όλο αυτό το έγκλημα, έπειθαν και εκφόβιζαν τον κόσμο να κάνει τα εμβόλια. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτό θέλουμε. Αυτή είναι η Ευρώπη μας. Πού ήταν η Ευρώπη τότε να μπει στη μέση? Και ποιος εκφόβησε την Ευρώπη? Και ποια Ευρώπη σε εκφόβησε σένα?

αρχίσει η Ελλάδα να βλέπει, εμείς που όχι εφήβραμε, αλλά είμαστε πραγματικοί, πραγματικοί ολότητα στη δημοκρατία ως δημιουργήματα της ίδιας της δημοκρατίας μας. Με κρίση και άρχη ως πολίτες. Η Ελλήνων Συνέλευση θα αλλάξει όλο αυτό το χάρτη, θα κόψει κάθε ψεύδος, κάθε γελιότητα, αλλά και κάθε παραπλάνηση, παράφραση που μέχρι τώρα έχει υποθεί για τον Έλληνα πολίτη και για την Ελλάδα. Μόνο προσβολές ακούσαμε από την Ευρώπη. Μόνο προσβολές. Πεινασμένοι, τεμπέληδες, τι ακούσαμε. Ακούσαμε να μας δίνουν λεφτά εμάς οι Ευρωπαίοι. Εμείς που όλη η Ευρώπη στηρίχθηκε με τον πλούτο το δικό μας από πάρα πολλούς χρόνους. Καταμετρήσανε 9.950.000 ανθρώπους. Φυσικά πήγαμε στις εκλογές, στις τελευταίες εκλογές του 19, πήγαμε με εκλογικούς καταλόγους του 1987. Είναι τραγικό. Θα πας με καταλόγους του 1987. Αυτά είναι μέσα στα ΦΕΠ. Και τώρα θα γίνει μια πολύ σοβαρή ανάλυση. Αλλά πώς κάνατε εκλογές?

0: Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η χώρα πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Τουλάχιστον έτσι όπως είναι η εποχή μας. Δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε τρένα παντού. Ένα τρένο πάει με αυτό κάτω στην Πάτρα, δεν πάει. Ένα πάει Θεσσαλονίκη και μάλιστα δολοφονούνται άνθρωποι με μία γραμμή, με ένα τρένο. Δεν πάει πουθενά άλλο τρένο. Στο 2023 το αντιλαμβάνεστε.
1: Απέχεις και εσύ από οποιαδήποτε αποστατική στρατηγική γενετικής τροποποίησης μεταλλαγμένων προϊόντων της πανίδας, της χλωρίδας και της θαλάσσιας τροφής?
2: Η στρατηγική αυτή προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη σε όλους τους ανθρώπινους οργανισμούς αλλά και στο ολικό μας περιβάλλον.
1: Αυτός είναι ένας απόλυτα σοβαρός λόγος για να σταματήσουμε με νόμους δικαίου όλη αυτήν την αλλίωση της φυσιολογίας.
2: Γράψου τώρα και εσύ στο 68% του πολιτικού κοινού. Αποχή χωρίς ανοχή.
0: Θα έχεις περισσότερα δικαιώματα από τον αυτόχθονα. Πώς θα έχουμε εμείς οι Έλληνες περισσότερα δικαιώματα από τον Αμερικανό πολίτη? Πώς? Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Στη χώρα μας γιατί συμβαίνει? Επιμένω ότι θέλω να επιλέξω ποιοι θέλω να έρθουν να δουλέψουν. Σε μια τεράστια ανάπτυξη που και 3 και 4 εκατομμύρια εργάτες αυτή η χώρα μπορεί να αντέξει για να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο του Πιεχοδέ, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γίνεται κατανοητό?
3: Κατανοητό, σωστά.
0: Αλλά δεν είναι θέμα ρατσισμού. Γιατί να μην σε επιλέξω? Τι μου βάνεις διαφήμιση και μου μαζεύεις σαραμάρα? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Ποια είναι η κυβέρνηση? Της ελληνικής? Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να γελάνε μερικές μαριονέτες. Θυμώνω, είναι η μαριονέτα. Από αυτοί που κυβερνάνε σήμερα δεν θα τους έπαιρνες για δουλειά ποτέ. Βάζω στοίχημα μαζί τους. Να τους δώσω μια μικρή επιχείρηση να διαχειριστούν. Να τους δώσω μια εργασία να κάνουν. Πώς να έχεις περισσότερα δικαιώματα από τον αυτόχθονα? Πώς θα έχουμε εμείς οι Έλληνες περισσότερα δικαιώματα από τον Αμερικανό πολίτη? Πώς? Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Στη χώρα μας γιατί συμβαίνει? Επιμένω ότι θέλω να επιλέξω ποιοι θέλω να έρθουν να δουλέψουν. Σε μια τεράστια ανάπτυξη που και 3 και 4 εκατομμύρια εργάτες αυτή η χώρα μπορεί να αντέξει για να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο του Πιεχοδέ, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γίνεται κατανοητό?
3: Κατανοητό, σωστά.
0: Αλλά δεν είναι θέμα ρατσισμού. Γιατί να μην σε επιλέξω? Τι μου βάνεις διαφήμιση και μου μαζεύεις σαραμάρα? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Ποια είναι η κυβέρνηση? Της ελληνικής? Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να γελάνε μερικές μαριονέτες. Θυμώνω, είναι η μαριονέτα. Από αυτοί που κυβερνάνε σήμερα δεν θα τους έπαιρνες για δουλειά ποτέ. Βάζω στοίχημα μαζί τους. Να τους δώσω μια μικρή επιχείρηση να διαχειριστούν. Να τους δώσω μια εργασία να κάνουν.

0: Υπάρχει ένα καταστατικό, ένας καταστατικός χάρτης, μια συμφωνία που μπήκαμε στην Ευρώπη, αν το θυμάστε. Αυτός ο καταστατικός χάρτης δεν τηρήθηκε ποτέ. Κανένας δεν ξέρει τι συμφωνίες έχουν υπογραφεί, τι δεσμεύσεις έχουμε εμείς, που εμείς πάντα όταν έχουμε δεσμεύσεις τις κάνουμε, αλλά και τι δεσμεύσεις έχει η Ενωμένη Ευρώπη στη χώρα μας. Αυτό δεν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί, αλλά ποτέ ανοιχτεί αυτός ο φάκελος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να δούμε τον καταστατικό χάρτη, τι δεσμεύσεις έχουμε, τι έπρεπε να πάρουμε και τι έπρεπε να γίνει και που δεν έχει γίνει. Αυτό που δεν έχει γίνει είναι σε συνεργασία με κυβερνητικά παιδιά εδώ και με κόμματα που έρχονται στη Βουλή συνεχόμενα και φεύγουν, σχεδόν τα ίδια είναι. Όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε μια οικογενειοκρατία αλλά και τα ίδια πρόσωπα τα οποία αλλάζουν απλά ρούχα.
1: Γνωρίζεις ότι η μητέρα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη συγκέντρωσε 30 υπογραφές βουλευτών για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή στη Βουλή?
2: Τι μπορεί να κάνουν μερικές υπογραφές του κομματικού συμφερτού όταν ο Αρτέμης Σόρας ανέδειξε το έγκλημα στα Τέμπη πρώτος, προτείνοντας την ποινή 7 φορές ισόβια στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε αναλάβει τότε την ευθύνη γι' αυτό?
1: Να δούμε το σχετικό απόσπασμα.
0: Πραγματικά δεν έχουμε τρένα. Και εκείνα που έχουμε ένα τρένο που έχουμε, δολοφονούμε τα παιδιά μας και τελικά βγαίνει ένας πρωθυπουργός και λέει: παίρνω την ευθύνη. Παίρνει την ευθύνη. Ωραία. 7 ισόβια, για δεν πας. Τι ευθύνη πήρες, ρε φίλε? Ποιος δουλεύεις, αγόρι μου? Σκότωσες τόσα άτομα και παίρνεις την ευθύνη? Και γιατί δεν είσαι φυλακή 7 ισόβια? Έκανες 60 φόνους, 57. Πώς παίρνεις την ευθύνη, δηλαδή τι ευθύνη πήρες? Τι έπαθες?
2: Γράψου τώρα και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Η δημοκρατία είναι αυτή στην οποία θεμελιώνεται το δίκαιο, η ελευθερία και η ισότητα μεταξύ των πολιτών.
1: Με νόμους που απορρέουν από το ελληνικό αξιακό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η ίδια η φυσιολογία μας.
2: Η δημοκρατία δεν είναι κομματοποιημένη, ούτε χωρίζεται σε δεξιά, αριστερή ή κεντρώα, αλλά βασίζεται στις ελεύθερες συλλογικές αποφάσεις των πολιτών.
1: Συμφωνείς ότι δημοκρατία και κομματοκρατία είναι έννοιες ασυμβίβαστες?
2: Εάν συμφωνείς, τότε γράψου και εσύ το πολιτικό κίνημα της πλειοψηφίας του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
1: Μηδέν ανοχή.

0: Η Ευρώπη δεν μπορεί να πιέσει και είδαμε μια κυβερνητική πολιτική όταν βγήκε ένας εισαγγελέας για τα ΤΕΜΠΗ, τα ευρωπαϊκός, και λέει για το έγκλημα των ΤΕΜΠΟΝ και να κάνει μια έρευνα. Αμέσως η κυβέρνηση απάντησε ότι δεν είναι η δουλειά σας αυτή, είναι εθνικό μας το θέμα και θα το λύσουμε μόνοι μας και δεν θέλουμε δερβένακες. Αλήθεια είναι. Δεν μπορεί να σε πιέσει η Ευρώπη. Έχει συμβουλευτική διαδικασία. Άσχετα εάν χρωστάς, άμα το θέλεις, στα αφεντικά της Ευρώπης και κάνεις ακριβώς τι σου λένε. Με την ίδια λογική μπορούμε να πάμε. Γιατί πήγαμε στο μνημόνιο τόσο σκληρά και γιατί υπακούσαμε μια Ευρώπη να έρθουμε και να μπούμε στο μνημόνιο ή τουλάχιστον σε μια τέτοια λιτοδίαιτη πολιτική να σκοτώσουμε τον κόσμο, να αυτοκτονεί ο κόσμος, να χρεώσουμε τον κόσμο, να χάσει τα σπίτια του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν άπειροι πληστηριασμοί που ο κόσμος θα βγει στον δρόμο. Ποιος ενδιαφέρεται? Κανένας. Γι' αυτό και είναι και θέμα Ευρώπης.
1: Συμφωνείς με τα κόμματα που ψήφισαν νομοσχέδιο για δουλειά 13 ωρών την ημέρα?
2: Για ποιον λόγο να δουλεύεις σαν σκλάβος τόσες ώρες?
1: Για να σε φορολογήσουν ακόμη περισσότερο?
2: Εάν δεν συμφωνείς με αυτήν την κατάσταση, τότε κάνε και εσύ τώρα αμέσως εγγραφή στο 68% του πολιτικού κινήματος Αποχή Χωρίς Ανοχή.

0: ΕΣΥ που η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων μπορεί να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο 270 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Παρόλο που τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι υπεχρεωμένα μέχρι το λαιμό και χρωστούν 1 δισεκατομμύριο και 49 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εάν αυτό δεν σου αρέσει, τότε γράψου και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Να τελειώνουμε με αυτήν τη γάγκρενα.
1: Γιατί να μην μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλές αυτοκίνητο στους επικίνδυνους δρόμους της χώρας μας
0: και κάθε μέρα να έχουμε δυστυχήματα με νεκρούς και βαριά τραυματισμένους?
1: Σου αρέσει αυτή η άδικη φορολόγηση των αυτοκινήτων?
0: Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης?
1: Τα παράλογα τέλη κυκλοφορίας?
0: Η εξωφρενική δασμή εισαγωγής?
1: Ο συντελεστής ΦΠΑ εισαγωγής στο 24% επί της συνολικής αξίας του αυτοκινήτου?
0: Το τέλος ταξινόμησης?
1: Και τόση ακόμη άδικη φόρη.
0: Εάν δεν σου αρέσει, τότε εμφανίσου και εσύ εγγράφος στο μοναδικό πολιτικό σχεδιασμό, ο οποίος βεβαιωμένα έχει το ποσοστό του 68%.
1: Έτσι μπορούμε να σταματήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι αυτή την αδικία στη χώρα μας.
0: Αποχή χωρίς ανοχή.
1: Από τις αρχές του 1974 έως και σήμερα αντλούνται πετρέλαια και φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα του Πρίνου στη Θάσο.
0: Μετά από 51 χρόνια έχουν αντληθεί τόσο πολλά βαρέλια πετρελαίου που φτάσαμε στο σημείο να στερέψουν οι υπόγειες δεξαμενές των κοιτασμάτων του Πρίνου.
1: Όμως μετά από τόσα χρόνια άντλησης αργού πετρελαίου ζούμε ακόμη στη φτώχεια, στην άγρια φορολόγηση, ενώ οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στη χώρα μας είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα την ανεχθείς και άλλο αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση?
1: Αν όχι, τότε γράψω αμέσως τώρα κι εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
0: Για να δώσουμε ένα οριστικό τέλος σε αυτήν την αθλειότητα.

πληρώνουν όλοι εισιτήριο και εισπράττουν πάνω στο δικό μου τον πολιτισμό. Και υπάρχει εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή άνθρωπος να μην μπορεί να πει ότι είναι Έλληνας? Από τότε που υπάρχει δημιουργία έχετε τέτοιες φοβίες? Ναι, έχετε, και χιλιάδες νόμοι πατούν αυτή την τεράστια κληρονομιά μας. Σήμερα ακόμα και οι αρχαίοι μας ναοί, όπως η Ακρόπολη, την Ποσειδώνα και άλλα, και ό,τι υπάρχει έχει κατεστραφεί από αλλογενείς. Όλα μας τα γάλματα, όλες σπασμένες σημίτες, βγαλμένα τα μάτια. Όπου υπάρχει γυμνό άγαλμα που έχουν σπάσει τα γεννητικά όργανα. Γιατί? Μήπως αυτός ο πλανήτης δεν έχει χώρο για την ελληνικότητα? Αφού αυτή προάγεται σε όλα τα πανεπιστήμια. Αυτή διδάσκεται. Όλα σας τα μουσεία έχουν δικά μου κτερίσματα. Γιατί τα σπάσατε? Γιατί εχθρεύεστε την ελληνικότητα?

0: Άγχος,
1: βία,
0: ακρίβεια,
1: απελπισία,
0: κατάθλιψη,
1: ξαφνική θάνατη,
0: στεναχώρια,
1: αγανάκτηση,
0: φόβος,
1: φτώχεια,
0: μας κουνάνε και το δάχτυλο.
1: Μα πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
0: Δεν έχει να πάει πουθενά αλλού, αλλά μόνο στο πολιτικό κίνημα αποχή χωρίς ανοχή.
1: Γράψου τώρα και εσύ στο 68% αυτού του κινήματος για να βγούμε οριστικά από την κρίση. Από τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών όλων των κομμάτων του Κοινοβουλίου προκύπτουν πολλές χιλιάδες ακίνητα και δισεκατομμύρια ευρώ σε ομόλογα και καταθέσεις.
0: Την ίδια στιγμή που οι Έλληνες πολίτες χάνουν καθημερινά τα σπίτια τους με πληστηριασμούς και τα χρήματα δεν τους φτάνουν για να αντιμετωπίσουν τα βασικά τους έξοδα.
1: Θα ανεχθείς για πολύ ακόμη αυτήν την κατάσταση ή θα γραφτείς αμέσως στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή για να τελειώσει επιτέλους αυτή η ανισότητα και η αδικία στη χώρα μας?

0: Η αποχή από τις βουλευτικές εκλογές, η οποία έχει ξεπεράσει ακόμη και το 68% του εκλογικού σώματος, μόνο μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στη χώρα.
1: Το κυβερνών κόμμα, καθώς και τα υπόλοιπα κόμματα του Κοινοβουλίου, εκμεταλλεύονται αυτή την αποχή υπέρ τους και καρπούνται βουλευτικές έδρες και κάθε χρόνο την κρατική χρηματοδότηση, χωρίς να έχουν προσφέρει τίποτε υπέρ της χώρας παρά μόνο το χάλι που βιώνουμε κάθε μέρα.
0: Ήρθε η ώρα αυτήν την φορά να μην απέχουμε από τις εκλογές, αλλά να εγγραφούμε όλοι στο πολιτικό κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή, ώστε ενωμένοι στο νικηφόρο ποσοστό του 68% να αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι την διοίκηση της χώρας μας, χωρίς καμία ανοχή στην κομματική διαφθορά.
1: Σου αρέσει που η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα της Βουλής στέλνουν συνεχώς τον οπλισμό του ελληνικού στρατού στην Ουκρανία?
0: Αν όχι, τότε γράψου τώρα αμέσως και εσύ στο κίνημα του 68% της αποχής χωρίς ανοχή.
2: Τράπεζες, φανς, πληστηριασμοί, εξώσεις με την βία. Οι Έλληνες χάνουν τα σπίτια τους και το κράτος τα παραχωρεί δωρεάν σε παράνομους μετανάστες. Συμφωνείς? Το ανέχεσαι? Εάν όχι, κάνε και εσύ τώρα αμέσως εγγραφή στο πολιτικό κίνημα που η δύναμη του ξεπερνάει το 68%. Ήρθε η ώρα να μετρήσουμε εμείς. Αποχή χωρίς ανοχή.

0: Η αλήθεια είναι ναι, ότι μιλάμε για ένα φυσικό πόρο, το νερό. Το νερό πραγματικά είναι η ενέργεια και είναι το πολυτιμότερο αγαθό στον πλανήτη, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και εμείς είμαστε μια εξ ολοκλήρου υδάτινη δημιουργία, αφού αποτελούμαστε από 75 μέχρι 80% από νερό και δύο ο εγκέφαλός μας που είναι πλημμυρισμένος στο 90% από νερό. Άρα χωρίς το νερό δεν μπορεί να ζήσει καμία ζωή και δύο άνθρωπος πάνω στον πλανήτη. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, βλέπουμε ότι ένα αγαθό έγινε προϊόν, τελικά από δικαίωμα έγινε προνόμιο και τελικά όλα αυτά γίνανε γιατί για να μπορέσουν να ιδιωτικοποιήσουν τα νερά, ώστε να μπορέσουν με πρόσχημα να προφυλάξουν ένα περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα που δεν μας όρισαν αυτό ποιο είναι. Μέσα σε ένα πλανήτη που πλημμυρίζεται πραγματικά από νερό, που το 70% του πλανήτη μας είναι νερό, βλέπουμε τελικά το νερό να μην φτάνει και να μην μπορούν να είναι πρόσφορο σε όλους τους Έλληνες πολίτες και εδώ για την Ελλάδα που μιλάμε, αλλά γενικά για όλους τους ανθρώπους. Βλέπουμε και πάλι πολυεθνικές πώς μπαίνουν και πώς νομοθετούν, γιατί όλα αυτά ξεκινάνε με έναν ευρωπαϊκό νόμο, τον 2000 κάθετος 60 κάθετος ΕΚ, που αυτός ο νόμος βγήκε υποτίθεται για να προστατέψει και να πάμε σε καθαρά νερά πλέον, αλλά βλέπουμε ότι μιλάει και για μια τιμολογική πολιτική όσο αφορά τα κράτη-μέλη που πρέπει να νομοθετήσουν ώστε να βάλουν ακριβές τιμές όσο αφορά τα κυβικά που θα καταναλώνει ο κάθε πολίτης, ώστε να μην πηγαίνει σε υπερκατανάλωση, ώστε να υπάρχει μια συνεχής και αέναη διαδικασία όσο αφορά στο νερό. Αυτό όμως βλέπουμε ότι καταντάει να γίνεται προνόμιο και να χάνει ο πολίτης το αναφέρετο δικαίωμά του όσο αφορά στην ελεύθερη πρόσβαση στο νερό.
1: Έτσι, το Σεπτέμβριο του 1999 έσκασε η φούσκα του χρηματιστηρίου, την οποία φουσκώσανε τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας.
2: Επήλθε ξαφνική και απότομη πτώση στις τιμές των περισσότερων μετοχών του χρηματιστηρίου, προκαλώντας τεράστια οικονομική καταστροφή σε εκατομμύρια Έλληνες, οι οποίοι έχασαν τα χρήματά τους.
1: Θα ανεχθείς κι άλλο αυτή τη μεγάλη αδικία ή θα εγγραφείς τώρα κι εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή για να λάμψει επιτέλους η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα.
3: Η Ελλάδα δεν θέλει σώσιμο. Έχει τεράστιο πλούτο στα παγκόσμια ταμεία και τα έχω αποδείξει. Άλλωστε όλοι αυτοί οι λογαριασμοί και ο πλούτος τον υπογράφουν και οι αξιωματούχοι όλοι της ελληνικής πλευράς, αλλά και οι παγκόσμιοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Federal Reserve. Άρα είναι γεγονός ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται σώσιμο, δεν χρειάζεται χρήματα. Μιλάμε για εγκάθετους ανθρώπους σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση απόκοσμων πλασμάτων που καπηλεύονται και υποκατοικεί και σκοτώνουν και αφανίζουν και τους Έλληνες και τους ανθρώπους. Γιατί είναι ταυτόσιμος ο άνθρωπος με τον Έλληνα και το έχω ξεκαθαρίσει πάρα πολύ καλά. Άρα η Ελλάδα από την άλλη μέρα μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Εμπιστευτείτε όλο αυτό το οποίο είναι δικό σας. Μάθετε, γνωρίστε, πάρτε γνώση, είναι όπλο. Ελάτε να διοικήσουμε τη χώρα μας με πραγματικά ελάνια πρωτόκολλα που ποτέ δεν λαθεύουν, που είναι της δημιουργίας και της νομοτέλειας και δεν υπάρχει κανένα λάθος. Άλλωστε δεν έχετε κάτι να χάσετε. Για πρώτη φορά θα διοικήσετε εσείς με μια καταστατική διαδικασία, με νόηση, με φρόνηση, με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη. Θα φτιάξουμε τη δικαιοσύνη μας. Οι νόμοι μας θα είναι η ίδια μας η ζωή. Οι Σπαρτιάτες και οι Έλληνες πεθαίναν για τους όρκους νόμους. Σήμερα δεν υπάρχουν ούτε όρκοι ούτε νόμοι. Είναι ταυτόσιμος ο όρκος νόμος. Σε μια τέτοια μεγάλη αλλαγή πάμε σε όλα. Γι' αυτό και με πολεμούν όλα μαζί. Με πολεμούν οι μασόνοι, οι σιωνιστές, οι λέσχες, τα υπόγεια, τα πάντα, οι εκκλησίες, τα δόγματα, οι κομματάρχες, τα κομματόσκυλα, οι πράκτορες, όλες οι υπηρεσίες. Δεν σας κάνει εντύπωση? Σας φέρνουμε τόσο κακός άνθρωπος και να φανταστείτε ότι δεν είμαι πάνω από ένα 65.
4: Έχετε πει σε συνεντεύξεις σας σε σταθμούς ότι δεν είστε μόνος. Υπάρχουν και άλλοι που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια που κάνετε.
3: Όλο το σύμπαν. Αυτή η προσπάθεια είναι της ύπαρξης και των ανθρώπων. Γι' αυτό δίνεται απλόχερα, με αρετή. Το θέμα είναι της ελεύθερης βούλησης. Αν οι Έλληνες και αν οι άνθρωποι θέλουν αυτή την αλλαγή, γιατί είναι η ίδια της η ζωή. Μέχρι τώρα, αγαπητοί μου, όλοι οι άνθρωποι και Έλληνες γνώρισατε το θάνατο, τη δυνάστευση, το κλέψιμο, την αλληγορία, την αδικία, την εισπράτηση. Okay. Είναι η ώρα να το αλλάξεις. Από εσάς εξαρτάται όλα. Ό,τι θέλετε θα το έχετε. Αρκεί να το θέλετε να αλλάξετε. Πάμε σε ένα τεράστιο σκαλοπάτι. Στις μέρες και στα σχέδια τα δικά μου, να ξέρετε, και ό,τι εκπροσωπώ, σας λέω ότι δεν υπάρχει γκρίζο. Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη. Ή μαύρο ή άσπρο. Ή αληθινό ή ψεύτικο. Ή νεκρός ή ζωντανός. Ή όλα ή τίποτα. Μισά-μισά συμφωνίες δεν υπάρχουν. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει συμφωνία. Ή όλα ή τίποτα. Ό,τι είναι δικό μου θα το αφήσετε κάτω. Και δεν εννοώ τους ανθρώπους, αλλά τους αντίπαλους. Ό,τι είναι δικό σου πάρ' το. Μην το αφήσεις. Είναι προσβολή να αφήνεις τα δικά σου. Είτε ιερά, είτε όσια, αλλά ακόμα και τις πραγματικές. Ιδέες, πολιτισμό, ιστορία. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να πατήσει και να αποδοπατήσει τίποτα δικό σου. Σύμβολο, τα πάντα. Πάρ' τα. Όλα δικά σου. Όλα τα δικά σου θα τα πάρω. Ό,τι είναι δικό μου δεν θα κουμπίσει κανένας. Και δίνω και ένα μήνυμα. Επειδή δεν νομίζω ότι είναι αλλαγή, ότι δεν καταλαβαίνουν. Σήμερα μιλάμε για Έλληνες και για μη Έλληνες. Ακόμα και τους φιλέλληνες να ζήσουν μαζί μου. Ακόμα και όποιος θέλει στην πολιτεία μας να ζήσει. Όλοι αυτοί που αντιδρούν, ναι, θα πω ότι είναι ένα κομμάτι πλανεμένο. Η εποχή που ήσουν πλανεμένος πέρασε. Τώρα πρέπει να πάρεις λύση. Πρέπει να πάρεις θέση. Πάρε. Πάρε θέση, Έλληνα άνθρωπα. Ή απέναντί μου ή μαζί μου. Διάλεξε. Μισός-μισός δεν γίνεται. Είμαι την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται και είναι δικά σου, ή κάτσε απέναντί μας. Διάλεξε όμως θέση. Πρέπει όλοι μας να πάρουμε μια θέση. Δεν μπορούμε να πελαγοδρομούμε και να μην ξέρουμε που είμαστε. Πρέπει να μάθουμε που θέλουμε και τι είμαστε και τι θα κάνουμε. Είναι όλα γραμμένα, στοιχειοθετημένα. Έχουν όλα στηθεί. Από εσάς εξαρτάται ποιο δρόμο θα πάρετε. Τον αληθινό ή τον ψεύτικο. Τις αξίες ή τις αντιαξίες. Του νεκρού ή του ζωντανού. Δεν μπορείς λίγο νεκρός, λίγο ζωντανός. Είσαι ζωντανός ή είσαι νεκρός. Είσαι Έλληνας ή δεν είσαι. Δεν υπάρχει λίγο Έλληνας και πολύ Έλληνας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ και τιμή μου που μου κάνατε αυτή τη συνέντευξη.

Σε πούλημα εθνικής περιουσίας, φτωχοποίηση ενός ολόκληρου λαού, μνημόνια, αυτοκτονίες, κλείσιμο μαγαζιών, αύξηση ιδιωτών, φαντς και πληστηριασμοί, εισρωή παράνομων μεταναστών και ο πολίτης συνεχώς αστόχαστρο. Η αδικία έγινε συνήθεια και η φτώχεια έγινε κανονικότητα. Και εσύ ακόμη το ανέχεσαι? Η ανοχή τελείωσε. Το 68% της αποχής μαζεύεται και παίρνει φωνή. Κάνε εγγραφή τώρα στο κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή.

0: μολύνει τα πάντα, στερεά, υγρά και αέρια.
1: Οι ανεμογεννήτριες ρήμαξαν το περιβάλλον μας. Οι ψεκασμοί τα έχουν δηλητηριάσει όλα. Το νερό που πίνουμε, το φαγητό που τρώμε, τον αέρα που αναπνέουμε.
0: Αρρώστιες, καρκίνοι, αναπνευστικά, καρδιαγγειακές παθήσεις μας στερίζουν όλους.
1: Φτάνει πια, δεν τα ανεχόμαστε άλλο όλα αυτά.
0: Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Γράψου και εσύ τώρα στην δύναμη του 68% του πολιτικού κινήματος «Αποχή χωρίς ανοχή».
2: Μαθαίνετε στον κόσμο να μην φοβάται. Η συλλογικότητα προέρχεται της ατομικότητάς μας. Όλες οι παροιμίες και όλες οι γιαγιάδες να κοιτάς την πάρτι σου, παιδάκι μου. Να κοιτάς την πάρτι μου, γιαγιά. Να μου φτάσαμε. Η συλλογικότητα προέρχει της ατομικότητας. Θα πρέπει να καταλάβετε όλοι και να καταλάβουμε ότι είμαστε μόνο συλλογικά όντα. Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό νοήμον. Όπου εδώ που έρχεται στη γη, την ώρα που γεννιέται, αν αφήσουμε ένα παιδί, θα πεθάνει. Πρέπει να το ξεχέσεις, να το ταΐσεις, να το μάθεις και σε 2 χρόνια θα περπατήσει. Άρα καταλαβαίνετε την ανάγκη της συλλογικότητας. Γι' αυτό και γίνεται τόσο μεγάλο χάλι στην κοινωνία μας. Γι' αυτό μας σκοτώσαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Σε αυτά που ξέρουν, σε αυτά που πίστεψαν, γιατί δεν ξέραν. Πίστη. Όλα στην πίστη. Αυτός που πιστεύει δεν ξέρει. Και αυτός που δεν πιστεύει πάει δεν ξέρει.
3: Εμείς που νιώθουμε ανασφάλεια μέσα στην ίδια μας τη χώρα, στα ίδια μας τα σπίτια. Εμείς που κλείσαμε τις επιχειρήσεις μας ως αποτέλεσμα της ληστρικής, φορολογικής πολιτικής και όχι μόνο. Εμείς που διώξαμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό επειδή δεν τα ήθελαν εδώ οι εκάστοτε κυβερνητικές αποφάσεις. Εμείς που συχαθήκαμε αυτό το κομματικό ανθεληνικό καθεστώς. Όλοι εμείς που τα τελευταία χρόνια επιτρέψαμε με την ανοχή μας να αποφασίζουν ξένοι για την πατρίδα μας, για το έθνος μας. Αντιληφθήκαμε πια ότι αυτά που μας οδηγούν στην αποχή είναι στην ουσία αυτά που μας ενώνουν ως ανθρώπους, ως πολίτες. Για τον λόγο αυτόν ενώνουμε τις δυνάμεις μας όλοι μαζί απέναντι σε κόμματα που κομμάτιασαν, δίχασαν, πρόσβαλαν, κατέστρεψαν, δολοφόνησαν, βίασαν την κοινωνία μας. Ενώνουμε την αποχή του 68% στο πολιτικό κίνημα «Αποχή χωρίς ανοχή». Κάνε και εσύ τώρα εγγραφή για να χαράξουμε μια νέα εποχή.
4: Θέλω να καταλάβετε ότι πρέπει να κερδίσουμε.

0: Στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 δόθηκε ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 40,79% και οι έδρες στην Βουλή 146 αντί για 151, και έτσι δεν μπορούσε να γίνει κυβέρνηση και προκηρυχθήκαν πάλι εκλογές.
1: Μετά από έναν μήνα, στις εκλογές της 25ης Ιουνίου δόθηκε ότι το ποσοστό της ήταν 40,56%, μικρότερο από το προηγούμενο, και οι ψήφοι που πήρε ήταν λιγότερες από τις προηγούμενες. Παρόλα αυτά, τις έδωσαν 158 έδρες και έτσι την έκαναν κυβέρνηση.
0: Θα ανεχθείς κι άλλο τέτοια κοροϊδία? Ή θα υπογράψεις κι εσύ το 68% του πολιτικού κινήματος αποχή χωρίς ανοχή για να σταματήσουν επιτέλους οι εκλογικές νοθείες?

0: Να δω που θα βρείτε ψήφους με την ψεύτικη γελία Singular Logic που ξέρουμε πως κλέβετε. Έχουμε όλους τους εκλογικούς καταλόγους και ξέρουμε ότι τους εκλογικούς καταλόγους στο 40% είναι μακροζωία, τεράστια η Ελλάδα. 125-115, μετά τις εκλογές θα τα βγάλω όλα. Το 40% των εκλογικών καταλόγων, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει εμείς, είναι τόσο μεγάλη που δεν ξέρω ποιος έχει φτάσει σε αυτήν την ηλικία. 110, 105, 95, 127 έχουμε δει. Τουλάχιστον από τους εκλογικούς καταλόγους. Δεν έχετε ψήφους, δεν σας ψηφίζει κανένας και απορεί ο κόσμος. Μα πώς βγαίνουν αυτοί? Ό,τι και να ψηφίσουμε, πάλι οι ίδιοι είναι. Ωραία, είναι θέμα πραγματικά να συστρατευτεί η αποχή του κόσμου. Να μην υπάρξει αποχή.
1: Τι έχουμε έτοιμο, ρε παιδιά, για να πάμε. Α, πάμε στη Μαρία Παπαβλάχου, διότι μου μετέφεραν μία είδηση την οποία δεν θα την πιστέψετε. Μαρία, πες μου για κάποιους ηλικιωμένους που έχουν καταγραφεί, δώσε μου ηλικίες.
2: Καταρχήν, είπαμε ότι πρέπει να ψηφίσουν όλες αυτές τις εκλογές, ναι, ανεξαρτήτως ηλικίας.
1: Ναι.
2: Φαίνεται λοιπόν ότι στους εκλογικούς καταλόγους έχουμε περίπου 10.000 άτομα εγγεγραμμένα άνω των 115 ετών. Δεν ξέρω
1: πώς θα είμαστε στη χώρα της μακροζωίας. Άνω των 115,
2: έτσι,
1: δηλαδή.
2: Τα καταφέρνουμε.
1: 10.000 άτομα.
2: Άνω των 115.
1: Θα το ελέγξει κανείς να καθαριστούν οι κατάλογοι ή όντως είναι πραγματικό το γεγονός?
2: Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
1: Ναι. Άνω των 115 ετών. Ελάτε στην Ελλάδα, φίλοι, όσοι μας παρακολουθείτε από το εξωτερικό.
3: Μεσογειακή διατροφή.
1: Διότι έχουμε 10.000. Μεσογειακή διατροφή,
2: τόσο έτσι.
1: Ρεπορτάζ, έχουμε 115.000
2: ετών. Τόσο ρεπορτάζ κάνουν τα ξένα.
1: Είναι από 115 μέχρι 160 ετών.

πώς το σώμα της Βουλής όλο μαζί μιλάει για αντιπολίτευση, όταν είδαμε στην πανδημία, μια πανδημία η οποία έχει ξένο διευθυντήριο, έχει σημασία, είναι Αμερική, είναι όμως ένα ξένο και είναι ένα το διευθυντήριο. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι όλα τα κράτη στον πλανήτη λειτουργήσαν κάτω από διαταγές ενός διευθυντηρίου με συγκεκριμένες εντολές. Πανομοιότυποι νόμοι από χώρα σε χώρα. Να ξελασκάρει κάποιος λίγο, είτε για τη μάσκα, είτε τα εμβόλια όμως δεν ήταν υποχρεωτικά, αλλά ο κόσμος πρέπει να εμβολιαστεί. Βεβαίως, έτσι όπως βγαίνουν τα στοιχεία τώρα από πανεπιστήμια και από μεγάλους καθηγητές και ιατρικής, βλέπουμε ότι κύριοι πολιτικοί είστε δολοφόνοι. Κύριοι είστε δολοφόνοι. Τα μηνύματα που έρχονται είναι ότι πεθαίνει ο κόσμος ξαφνικά. Πέρα από αθλητές και ποδοσφαιριστές που είναι διάσημοι και τους βλέπετε ότι έρχονται τα νέα από το διαδίκτυο, αλλά βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, γνωστοί μας, 40 χρόνια, 25 παιδάκια, 12, 16, 17. Όλα αυτά θα τα αποτυπώσει η Ελλήνων Συνέλευση και οι βουλευτές μας σε πραγματικό χρόνο, με βίντεο, να δείξει τι ακριβώς συμβαίνει. Λέω και δηλώνω, κύριοι, είστε δολοφόνοι. Δολοφόνοι. Οι αποφάσεις δεν ήταν δικές σας. Είστε μαριονέτες ενός ισχυρού λόμπι διευθυντηρίου, όπου εκτελέσατε ακριβώς αυτό. Βεβαίως βάλατε και την πινελιά σας. Θεωρώ ότι μέσα από τα μέτρα που πήρανε για μια τέτοια μεγάλη διαδικασία που δεν υπήρχε λόγος, βεβαίως υπάρχει πολύ ισχυρό μικρόβιο, δεδομένο αυτό, και από τρία μέρη του πλανήτη, το οποίο είναι όχι μόνο αυτό. Και τόσα πράγματα στη ζωή μας και άλλα εμβόλια έρχονται με δηλητηριώδη κατατομές για να διαλύσουν όλη την ανθρώπινη φυσιολογία μας. Ιδιαίτερα αυτό έγινε πολύ συγκροτημένο σε όλο τον πλανήτη. Το ζητούμενο είναι ότι βλέπουμε λοιπόν ότι πεθαίνει κόσμος γύρω-γύρω. Δικοί μας άνθρωποι. Και δεν μιλάει κανένας. Και τι να πει? Γιατί το εμβόλιο το κάνατε. Υπογράψατε ότι εσύ θες να κάνεις το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο λοιπόν βγήκαν οι εταιρείες τώρα. Οι οποίες τι λένε? Κάναμε λάθος. Έκανες λάθος. Έκανες λάθος. Και το λέμε έτσι ήρεμα. Με δολοφόνησες. Δολοφόνησες τους ανθρώπους. Δολοφονείς τους ανθρώπους. Και δεν ανοίγει μύτη, δεν δικάζεται κανένας, δεν μιλάει κανένας.

0: Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Κοιτάξτε τι έχουν κάνει. Πόσα χρόνια. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Έχουμε τα δικά μας λεφτά. Δεν ζητάμε τίποτα ξένο. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο εκτός από τα δικά μας. Πρέπει να μείνουμε στη συνένωση Ελλήνων. Στην ένωση των Ελλήνων.
1: Εμείς οι Έλληνες το έχουμε ξανακάνει. Είχατε ξεχάσει ποιοι είστε. Μάθετε ποιοι είστε. Είστε οι καλύτεροι, οι δυνατότεροι, αυτοί που θα δώσετε όλη την αλλαγή. Όλος ο πλανήτης περιμένει από την Ελλάδα. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε και τι θα κάνουμε.
2: Δεν έχω ευχές, αλλά έχω να δώσω έναν όρκο.
1: Ότι θα είμαι μέχρι το τέλος. Μέχρι τελευταία σταγόνα του αίματός μου. Και θέλω δίπλα μου όλους τους Έλληνες και τους συνέλληνες σε μια τόσο μεγάλη τεράστια μάχη. Την οποία πρέπει να την κερδίσουμε. Πρέπει να νικήσουμε. Τελικά έχω ένα σκασμό τόπου στον χρόνο, δεν ξέρω τι ακριβώς πληρώνω. Τελικά η Τράπεζα της Ελλάδας δεν την ελέγχει κανένας μερικό άνθρωπο, την εθνική δεν την έλεγξε ποτέ. Οι τράπεζες δεν ελέγχονται, φτιάξτε και τον Ταφική Σίγμα να στο πάρουν. Τον Αρεοπάγο τον ζαρίζουν, του έχουν βγάλει τα σκότια. Τη βουλή σου δεν υπάρχει, ό,τι γουστάρουν υπογράφουνε. Και εσύ ρε συνέλη να δοχά μου μιλάμε, ότι είναι ο τόπο σου. Σου διαλύσανε τα πάντα και συνεχίζουν και διαλύουν. Σου διαλύσανε τα νοσοκομεία, σου διαλύσανε τις τάξεις, τα ταμεία. Τα πάντα τα διαλύσαν όλα, ρε. Λοιπόν, την Ελλάδα, σου διαλύουν το στρατό, σου διαλύουν την αστυνομία, σου διαλύσαν τις μερικές υπηρεσίες, σου διαλύσαν τη γλώσσα, σου διαλύσαν την παιδεία, σου διαλύσαν τα πάντα. Κύριοι, δεν θα επιτρέψουν οι Έλληνες. Η Ελλάδα δεν είναι σε κανένας και έχουν τα χέρια. Θέλω τη μητέρα των μητέρων μου ελεύθερη, θέλω το μέλλον μου δικό μου, θέλω το δίκαιο και τη δικαιοσύνη με έτσι όπως ακριβώς δεν πεινάνε και ζητάω μόνο τα δικά μου. Δεν ζητάω παραπάνω και λιγότερα από τα δικά μου. Έναν όρκο ότι θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος είναι πολύ μεγάλες και ιερές οι στιγμές που βιώνουμε σε όλη την Ελλάδα και για όλο τον ελληνισμό. Έχει ετοιμαστεί τα πάντα. Όλο το σχέδιο είναι έτοιμο. Είναι μόνο να μαζευτούν οι Έλληνες.
2: Η ώρα των Ελλήνων είναι το 14. Εάν η νίκη δεν είναι δικιά μας,
1: θα φάμε όλοι βραδινό στον άδειο.
2: Ο χαμένος θα χάνει όλα. Και ο νικητής θα παίρνει. Πρέπει να νικήσουμε. Το έτος το 14 είναι η ώρα των Ελλήνων.
1: Όλοι μονιασμένοι. Την Ελλάδα θα την πάρουμε στα χέρια μας.
3: Θα πρέπει να γίνει μια πραγματική επανάσταση. Γιατί ήρθε η ανάγκη, ήρθε η ώρα να γίνει μια επανάσταση μέσα σε κάθε άνθρωπο. Να πει μια μέρα, φτάνει, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό συνέχεια. Δεν μπορεί. Το έκανα τόσο, το έκανα. Δεν μπορεί. Είναι τόσο αγκυλωμένοι αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω.

Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές ληστρικές. Οι τράπεζες θέλω να γνωρίζετε όλοι σας εδώ να θεσπίσανε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα την Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον παγκόσμιο πλανητικό σύστημα. Θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο για όποιον καταλαβαίνει τι λέω ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες μασιλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλείβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά, αν θυμάστε, είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και τα τόκησε όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα, κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες. Για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που άνοιξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες και όταν έπεσαν οι επισφάλειες. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγιάνει, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίναν σαθρές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξαρμιστούν, αλλά ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσεις αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σαθρό που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσεις 50 δις και του έχεις δώσει 200 ακόμα. Και πόσο μας κρύβεται, πόσο έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτης σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνω Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πούν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σαθρή, γελή απογεννική, που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους. Θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσύ είσαι μια πραγματική οικονομία, που από σένα αργεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργείς οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει, που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη, με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ σε φοβήσαν τόσο πολύ, όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο. Αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου. Και διάλεξες το θάνατό σου μόνο και μόνο για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάνε. Οι φόροι που θα υπάρχουν είναι μόνο τα αποδοτική. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει, και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα. Απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο, δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσή σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάνια Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δυναμικός. Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να σβήσω γεια σου.

Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές και ληστρικές. Οι τράπεζες θέλουν να γνωρίζετε όλοι σας εδώ να θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα στην Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον παγκόσμιο πλανητικό σύστημα. Θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο για όποιον καταλαβαίνει τι λέω ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες Μασιλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλείβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά, αν θυμάστε, είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και τα τόκησε όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα, κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες. Για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που άνοιξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες και όταν έπεσαν οι επισφάλειες. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγεί, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίνανε σαφές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξατμιστούν, αλλά ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσεις αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σαν ανθρώπου που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσεις 50 δις και του έχεις δώσει 200 ακόμα. Και πόσο μας κρύβεται, πόσο έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτης σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνω Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει η CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πούν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σαθρή, γελή απογεννική, που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους. Θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσύ είσαι μια πραγματική οικονομία, που από σένα αργεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργείς οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει, που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη, με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ σε φοβήσαν τόσο πολύ, όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο. Αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου και διάλεξες το θάνατό σου μόνο και μόνο για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάν! Οι φόροι που θα υπάρχουν θα είναι μόνο τα αποδοτικοί. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει, και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα, απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσή σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου της ίδιας της φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάδα Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δύναμη φως. Ελλήνων Συνέλευση μέχρι να σβήσω ο ήλιος.

0: Πέθεις από τις εκλογές.
1: Δεν σε ικανοποιεί η τρέχουσα πολιτική κατάσταση.
0: Έχεις απαξιώσει όλα τα κόμματα.
1: Έχεις και εσύ συγχαθεί τις νοθείες τους στις εκλογές.
0: Θέλεις οι ψήφοι μας να έχουν διαφάνεια.
1: Εάν ανήκεις και εσύ στο 68% της αποχής και θέλεις να πάρουμε τις ζωές μας πίσω,
0: τότε γράψου αμέσως και εσύ στο πολιτικό κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή.
2: Αυτή τη στιγμή, πολλοί από εσάς εδώ είναι μαζί μας αρκετά χρόνια. Έχετε δει και έχετε διαπιστώσει, αλλά και όλοι στην ελληνική επικράτεια οι πολίτες, το κυνήγι που πέφτει στην Ελλήνων Συνέλευση για οτιδήποτε. Δεν το έχετε διαπιστώσει. Εγώ προσωπικά απέκτησα πολιτικό μητρό κάνοντας φυλακή. Γιατί? Για τις πολιτικές μου πεπιθήσεις. Γιατί σας είπα πόσο τεράστιο μεγαλείο έχετε. Γιατί ανέδειξα την αλήθεια του δικαίου με όλη την αποδεικτική διεργασία. Γιατί σας απέδειξα τον πλούτο, τον αληθινό, που σας κλέβουν κάθε μέρα, τόσα χρόνια. Γιατί είπα ότι μας φάζανε 1700 χρόνια επί Βυζαντίου. Γιατί είπα σε αυτό τον πλανήτη είναι μόνο Ελλάς. Και το όνομα του πλανήτη είναι Ελλάς. Και γιατί δεν είχε χώρο για μας.
0: Η κατάσταση στους περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας είναι απαράδεκτη.
1: Ρημάζουν αφύλακτοι, ασυντήρητοι, χωρίς κάδους απορριμμάτων, χωρίς περίφραξη, βρώμικοι και χωταριασμένοι.
0: Αν έχεστε αυτή την εγκατάλειψη των σημαντικών μνημείων της πολιτιστικής μας χειρονομιάς.
1: Αν δεν την ανέχεστε, συστρατευτείτε τώρα και εσείς με την υπογραφή σας στο πολιτικό κίνημα του 68% Αποχή χωρίς ανοχή.
0: Το κίνημα στο οποίο εμφανίζεται επίσημα το μεγάλο ποσοστό το οποίο έχει την δύναμη να ρυθμίσει την πολιτική ζωή και τις αποφάσεις που φέρνουν την απόλυτη μεταρρύθμιση στη χώρα μας.

0: Γνωρίζεις ότι τα έξοδα του φετινού κρατικού προϋπολογισμού είναι 1.308.000.000 ευρώ.
1: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο διοικητής της ΑΔΕ δεν μας έχουν πει πού πηγαίνουν όλα αυτά τα αστρονομικά ποσά.
0: Εσύ το ανέχεσαι αυτό?
1: Αν δεν το ανέχεσαι, τότε εγγράψου τώρα χωρίς καμιά καθυστέρηση στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή.

Γιατί το εμβόλιο δεν το κάνατε. Υπογράψατε ότι εσύ δεν θα κάνει το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο λοιπόν βγήκαν οι εταιρείε τώρα, οι οποίε τι λένε, κάναμε λάθο. Έκανε λάθο. Έκανε λάθο. Και το λέμε έτσι ήρεμα. Δολοφονεί του ανθρώπου και δεν ανοίγει μύτη. Δεν δικάζεται κανένα, δεν μιλάει κανένα. Ότι η Βουλή δεν έχει συσταθεί σε σώμα πάρα πολλά χρόνια μετά από τη μεταπολίτευση είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τις κοινωνίες μας αλλά και όλους τους ακαδημαϊκούς, τους νομικούς, τους νομοθέτες. Το ότι τη σιωπούν γι' αυτό, ενώ το έχω αναφέρει πάρα πολύ καιρό πριν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να ερευνηθεί και πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να μιλάνε, να δούμε τι θα γίνει και να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι. Βεβαίως έχουμε δει χώρες λοιπόν να υπάρχει μια ανισότητα μέσα στην Ευρώπη και με ποια διαδικασία η Ευρώπη ξεκίνησε με 12 χώρες και τώρα βλέπουμε στην Ευρώπη να υπάρχουν πολύ περισσότερες από τις 12. Ποια είναι τα κριτήρια που μπαίνει μια χώρα, ποια είναι τα κριτήρια της Ευρώπης, πώς ψηφίζονται και πώς θα έχει ευρωβουλευτεί αυτή η χώρα. Έχουμε δει τεράστιες ανισότητες λοιπόν στην Ευρώπη, αυτές θα πρέπει να σταματήσουν, να εκτελεστεί ο καταστατικός χάρτης που ξεκίνησε από την αρχή. Δεν γίνεται εμείς να θάβουμε τα προϊόντα μας, να μην υποχρεώνει μια Ευρώπη να θάβω τα προϊόντα μου, τα λεμόνια μου, τα πορτοκάλια μου, τα μήλα, τα χλάδια, αλλά τελικά να εισάγουμε σαν Ελλάδα από την Αργεντινή, από τη Χιλή, από την Τουρκία που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη και άλλες χώρες που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη. Αλλά τελικά δεν ξέρω ποιος δίνει το δικαίωμα να παίζουν ή να παίζουν και αθλήματα αλλά και καλλιτεχνικό στοιχείο να τρέχει μέσα στην Ευρώπη χωρίς να είναι Ευρώπη.

υπάρχουν πάρα πολλά άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, ενδεχομένως και έχουν γίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα πρωτοστατεί η διαπλοκή, τα τεράστια τα σκάνδαλα. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία ισότητα πουθενά. Σαφώς η δικαιοσύνη φέρνει μια μεγάλη ευθύνη, αν το θέλετε, όλο το τμήμα της δικαιοσύνης, αλλά και πώς να μην φέρνει όταν η δικαιοσύνη διοικείται από μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά δεν θυμίζει και δεν έχει κανένα ελληνικό στοιχείο, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον Έλληνα πολίτη, αλλά και για καμία ελληνικότητα, αν το θέλετε. Τελικά υπάρχει προεκλογικό κλίμα, γιατί καμία δράση δεν γίνεται από κομματικούς μηχανισμούς, αλλά και από κυβερνητικούς, σαν οι ευρωεκλογές να είναι μια γιορτή, ένα πανηγύρι. Ενώ είναι πολύ σοβαρές, πολύ σημαντικές και θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να συζητούνται πολλά θέματα επί της Ευρώπης, επί της Ελλάδος, για τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ευρωκοινοβούλιο, που αυτό, αν το θέλετε, βγάζει νόμους και υπακούνε όλες οι χώρες βάσει καταστατικού χάρτη που έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την Ενωμένη Ευρώπη. Ανταυτού δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Όμως, ναι, μπαίνουμε σε ένα προεκλογικό κλίμα που πρέπει όλοι να ενδώσουμε και να καταλάβει ο πολίτης αυτή τη φορά τι σημαίνει προεκλογές. Ποιος έκανε λοιπόν τη ζημιά στις μέρες μας? Οι δημοσιογράφοι, οι διδάσκαλοι μεγάλοι που έπεσαν τον κόσμο και που εκφοβίζαν τον κόσμο όλο? Με τι? Με γιατρούς που δεν τους είχατε ξανακούσει? Που υπήρχαν παγκοσμίου φήμηση γιατροί και επιστήμονες και λέγανε όχι, δεν πρέπει να γίνουν τα εμβόλια και ότι αυτά μεταλλάσσουν το ανθρώπινο DNA, αλλά τελικά

μας αρχίσει η Ελλάδα να βλέπει, εμείς που όχι εφήβραμε, αλλά είμαστε πραγματικοί ολότητα στη δημοκρατία ως δημιουργήματα της ίδιας της δημοκρατίας μας. Με κρίση και άρχη ως πολίτες. Η Ελλήνων Συνέλευση θα αλλάξει όλο αυτό το χάρτη, θα κόψει κάθε ψεύδος, κάθε γελιότητα, αλλά και κάθε παραπλάνηση, παράφραση που μέχρι τώρα έχει υποθεί για τον Έλληνα πολίτη και για την Ελλάδα. Μόνο προσβολές ακούσαμε από την Ευρώπη. Μόνο προσβολές. Πεινασμένοι, τεμπέληδες, τι ακούσαμε. Ακούσαμε να μας δίνουν λεφτά εμάς οι Ευρωπαίοι. Εμείς που όλη η Ευρώπη στηρίχθηκε με τον πλούτο το δικό μας από πάρα πολλούς χρόνους. Καταμετρήσανε 9.950.000 ανθρώπους. Φυσικά πήγαμε σε εκλογές, στις τελευταίες εκλογές του 19, πήγαμε με εκλογικούς καταλόγους του 1987. Είναι τραγικό. Θα πας με καταλόγους του 1987. Αυτά είναι μέσα στα ΦΕΠ. Και τώρα θα γίνει μια πολύ σοβαρή ανάλυση. Αλλά πώς κάνω τις λόγες.

0: Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η χώρα πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Τουλάχιστον έτσι όπως είναι η εποχή μας. Δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε τρένα παντού. Ένα τρένο πάει με αυτό κάτω στην Πάτρα δεν πάει. Ένα πάει Θεσσαλονίκη και μάλιστα δολοφονούνται άνθρωποι με μία γραμμή, με ένα τρένο. Δεν πάει πουθενά άλλο τρένο. Στο 2023 το αντιλαμβάνεστε.
1: Απέχεις και εσύ από οποιαδήποτε αποστατική στρατηγική γενετικής τροποποίησης μεταλλαγμένων προϊόντων της πανίδας, της χλωρίδας και της θαλάσσιας τροφής?
2: Η στρατηγική αυτή προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη σε όλους τους ανθρώπινους οργανισμούς αλλά και στο ολικό μας περιβάλλον.
1: Αυτός είναι ένας απόλυτα σοβαρός λόγος για να σταματήσουμε με νόμους δικαίου όλη αυτή την αλλίωση της φυσιολογίας.
2: Γράψου τώρα και εσύ στο 68% του πολιτικού κοινού. Αποχή χωρίς ανοχή.
0: Έχεις περισσότερα δικαιώματα από τον αυτόφωνα. Πώς θα έχουμε εμείς οι Έλληνες περισσότερα δικαιώματα από τον Αμερικανό πολίτη? Πώς? Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Στη χώρα μας γιατί συμβαίνει? Επιμένω ότι θέλω να επιλέξω ποιοι θέλω να έρθουν να δουλέψουν. Σε μια τεράστια ανάπτυξη που και 3 και 4 εκατομμύρια εργάτες αυτή η χώρα μπορεί να αντέξει για να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο του Πιεχοδέ, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γίνεται κατανοητό?
3: Κατανοητό.
0: Αλλά δεν είναι ρατσισμού. Γιατί να μην σε επιλέξω? Τι μου βάνεις διαφήμιση και μου μαζεύεις σαραμάρα? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Ποια είναι η κυβέρνηση? Της ελληνικής. Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να γελάνε μερικές μαριονέτες. Τι μόνο είναι η μαριονέτα. Από αυτοί που κυβερνάνε σήμερα δεν θα τους έπαιρνες για δουλειά ποτέ. Βάζω στοίχημα μαζί τους. Να τους δώσω μια μικρή επιχείρηση να διαχειριστούν. Να τους δώσω μια εργασία να κάνουν. Πώς να έχεις περισσότερα δικαιώματα από τον αυτόφωνα? Πώς θα έχουμε εμείς οι Έλληνες περισσότερα δικαιώματα από τον Αμερικανό πολίτη? Πώς? Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Στη χώρα μας γιατί συμβαίνει? Επιμένω ότι θέλω να επιλέξω ποιοι θέλω να έρθουν να δουλέψουν. Σε μια τεράστια ανάπτυξη που και 3 και 4 εκατομμύρια εργάτες αυτή η χώρα μπορεί να αντέξει για να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο του Πιεχοδέ, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γίνεται κατανοητό?
3: Κατανοητό.
0: Αλλά δεν είναι θέμα ρατσισμού. Γιατί να μην σε επιλέξω? Τι μου βάνεις διαφήμιση και μου μαζεύεις σαραμάρα? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Ποια είναι η κυβέρνηση? Της ελληνικής. Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να γελάνε μερικές μαριονέτες. Τι μόνο είναι η μαριονέτα. Από αυτοί που κυβερνάνε σήμερα δεν θα τους έπαιρνες για δουλειά ποτέ. Βάζω στοίχημα μαζί τους. Να τους δώσω μια μικρή επιχείρηση να διαχειριστούν. Να τους δώσω μια εργασία να κάνουν.

0: Υπάρχει ένα καταστατικό, ένας καταστατικός χάρτης, μια συμφωνία που μπήκαμε στην Ευρωπή, αν το θυμάστε. Αυτός ο καταστατικός χάρτης δεν τηρήθηκε ποτέ. Κανένας δεν ξέρει τι συμφωνίες έχουν υπογραφεί, τι δεσμεύσεις έχουμε εμείς, που εμείς πάντα όταν έχουμε δεσμεύσεις τις κάνουμε, αλλά και τι δεσμεύσεις έχει η Ενωμένη Ευρώπη στη χώρα μας. Αυτό δεν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί, αλλά ποτέ ανοιχτεί αυτός ο φάκελος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να δούμε τον καταστατικό χάρτη, τι δεσμεύσεις έχουμε, τι έπρεπε να πάρουμε και τι έπρεπε να γίνει και που δεν έχει γίνει. Αυτό που δεν έχει γίνει είναι σε συνεργασία με κυβερνητικά παιδιά εδώ και με κόμματα που έρχονται στη Βουλή συνεχόμενα και φεύγουν, σχεδόν τα ίδια είναι. Όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε μια οικογενειοκρατία αλλά και τα ίδια πρόσωπα τα οποία αλλάζουν απλά ρούχα.
1: Γνωρίζεις ότι η μητέρα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη συγκέντρωσε 30 υπογραφές βουλευτών για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή στη Βουλή?
2: Τι μπορεί να κάνουν μερικές υπογραφές του κομματικού συμφερτού όταν ο Αρτέμης Σόρας ανέδειξε το έγκλημα στα Τέμπη πρώτος, προτείνοντας την ποινή 7 φορές ισόβια στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε αναλάβει τότε την ευθύνη γι' αυτό?
1: Να δούμε το σχετικό απόσπασμα.
0: Πραγματικά δεν έχουμε τρένα. Και εκείνα που έχουμε ένα τρένο που έχουμε, δολοφονούμε τα παιδιά μας και τελικά βγαίνει ένας πρωθυπουργός και λέει: παίρνω την ευθύνη. Παίρνει την ευθύνη. Ωραία! 7 ισόβιες, για δεν πας. Τι ευθύνη πήρες, ρε φίλε? Ποιος δουλεύεις, αγόρι μου? Σκότωσες τόσα άτομα και παίρνεις την ευθύνη? Και γιατί δεν είσαι φυλακή 7 ισόβια? Έκανες 60 φόνους, 57. Πώς παίρνεις την ευθύνη? Δηλαδή, τι ευθύνη πήρες? Τι έπαθες?
2: Γράψου τώρα και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Η δημοκρατία είναι αυτή στην οποία θεμελιώνεται το δίκαιο, η ελευθερία και η ισότητα μεταξύ των πολιτών.
1: Με νόμους που απορρέουν από το ελληνικό αξιακό πλαίσιο, στο οποίο στηρίζεται η ίδια η φυσιολογία μας.
2: Η δημοκρατία δεν είναι κομματοποιημένη, ούτε χωρίζεται σε δεξιά, αριστερή ή κεντρώα, αλλά βασίζεται στις ελεύθερες συλλογικές αποφάσεις των πολιτών.
1: Συμφωνείς ότι δημοκρατία και κομματοκρατία είναι έννοιες ασυμβίβαστες?
2: Εάν συμφωνείς, τότε γράψου και εσύ το πολιτικό κίνημα της πλειοψηφίας του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
1: Μηδέν ανοχή.

0: Η Ευρώπη δεν μπορεί να πιέσει και είδαμε μια κυβερνητική πολιτική όταν βγήκε ένας εισαγγελέας για τα τέμπη, τα ευρωπαϊκός, και λέει για το έγκλημα των τεμπών και να κάνει μια έρευνα. Αμέσως η κυβέρνηση απάντησε ότι δεν είναι η δουλειά σας αυτή. Είναι εθνικό μας το θέμα και θα το λύσουμε μόνοι μας και δεν θέλουμε δερβενάκες. Αλήθεια είναι. Δεν μπορεί να σε πιέσει η Ευρώπη. Έχει συμβουλευτική διαδικασία. Άσχετα εάν χρωστάς, άμα το θέλεις, στα αφεντικά της Ευρώπης και κάνεις ακριβώς τι σου λένε. Με την ίδια λογική μπορούμε να πάμε. Γιατί πήγαμε στο μνημόνιο τόσο σκληρά και γιατί υπακούσαμε μια Ευρώπη να έρθουμε και να μπούμε στο μνημόνιο ή τουλάχιστον σε μια τέτοια λιτοδίαιτη πολιτική. Να σκοτώσουμε τον κόσμο, να αυτοκτονεί ο κόσμος, να χρεώσουμε τον κόσμο, να χάσει τα σπίτια του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν άπειροι πληστηριασμοί που ο κόσμος θα βγει στον δρόμο. Ποιος ενδιαφέρεται? Κανένας. Γι' αυτό και είναι και θέμα Ευρώπης.
1: Συμφωνείς με τα κόμματα που ψήφισαν νομοσχέδιο για δουλειά 13 ωρών την ημέρα?
2: Για ποιον λόγο να δουλεύεις σαν σκλάβος τόσες ώρες?
1: Για να σε φορολογήσουν ακόμη περισσότερο?
2: Αν δεν συμφωνείς με αυτήν την κατάσταση, τότε κάνε και εσύ τώρα αμέσως εγγραφή στο 68% του πολιτικού κινήματος Αποχή Χωρίς Ανοχή.

0: θέση που η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων μπορεί να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο 270 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Παρόλο που τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι υπεχρεωμένα μέχρι το λαιμό και χρωστούν 1 δισεκατομμύριο και 49 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εάν αυτό δεν σου αρέσει, τότε γράψου και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Να τελειώνουμε με αυτήν τη γάγγραινα.
1: Γιατί να μην μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλές αυτοκίνητο στους επικίνδυνους δρόμους της χώρας μας
0: και κάθε μέρα να έχουμε δυστυχήματα με νεκρούς και βαριά τραυματισμένους?
1: Σου αρέσει αυτή η άδικη φορολόγηση των αυτοκινήτων?
0: Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης?
1: Τα παράλογα τέλη κυκλοφορίας?
0: Η εξωφρενική δασμή εισαγωγής?
1: Ο συντελεστής ΦΠΑ εισαγωγής στο 24% επί της συνολικής αξίας του αυτοκινήτου?
0: Το τέλος ταξινόμησης?
1: Και τόσοι ακόμη άδικοι φόροι.
0: Εάν δεν σου αρέσει, τότε εμφανίσου και εσύ εγγράφος στο μοναδικό πολιτικό σχεδιασμό, ο οποίος βεβαιωμένα έχει το ποσοστό του 68%.
1: Έτσι μπορούμε να σταματήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι αυτή την αδικία στη χώρα μας.
0: Αποχή χωρίς ανοχή.
1: Από τις αρχές του 1974 έως και σήμερα ανδρούνται πετρέλαια και φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα του πρίνου στη Θάσο.
0: Μετά από 51 χρόνια έχουν αντληθεί τόσα πολλά βαρέλια πετρελαίου που φτάσαμε στο σημείο να στερέψουν οι υπόγειες δεξαμενές των κοιτασμάτων του πρίνου.
1: Όμως μετά από τόσα χρόνια άντλησης αργού πετρελαίου, ζούμε ακόμη στη φτώχεια, στην άγρια φορολόγηση, ενώ οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στη χώρα μας είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα την ανεχθείς και άλλο αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση?
1: Αν όχι, τότε γράψω αμέσως τώρα κι εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
0: Για να δώσουμε ένα οριστικό τέλος σε αυτήν την αθλειότητα.

πληρώνουν όλοι εισιτήριο και εισπράττουν πάνω στο δικό μου τον πολιτισμό. Και υπάρχει εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή άνθρωπος να μην μπορεί να πει ότι είναι Έλληνας. Από τότε που υπάρχει δημιουργία έχετε τέτοιες φοβίες. Ναι, έχετε, και χιλιάδες νόμοι πατούν αυτή την τεράστια κληρονομιά μας. Σήμερα ακόμα και οι αρχαίοι μας ναοί, όπως η Ακρόπολη, του Ποσειδώνα και άλλα, και ό,τι υπάρχει έχει κατεστραφεί από αλλογενείς. Όλα μας τα γάλματα, είναι σπασμένες οι μύτες, γκαλμένα τα μάτια. Όπου υπάρχει γυμνό άγαλμα που έχουν σπάσει τα γεννητικά όργανα. Γιατί? Μήπως αυτός ο πλανήτης δεν έχει χώρο για την ελληνικότητα? Αφού αυτή προάγεται σε όλα τα πανεπιστήμια. Αυτή διδάσκεται. Όλα σας τα μουσεία έχουν δικά μου κτερίσματα. Γιατί τα σπάσατε? Γιατί εχθρεύεστε την ελληνικότητα?

0: Άγχος,
1: βία,
0: ακρίβεια,
1: απελπισία,
0: κατάθλιψη,
1: ξαφνική θάνατη,
0: στεναχώρια,
1: αγανάκτηση,
0: φόβος,
1: φτώχεια,
0: μας κουνάνε και το δάχτυλο.
1: Μα πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
0: Δεν έχει να πάει πουθενά αλλού, αλλά μόνο στο πολιτικό κίνημα αποχή χωρίς ανοχή.
1: Γράψου τώρα και εσύ στο 68% αυτού του κινήματος για να βγούμε οριστικά από την κρίση. Από τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών όλων των κομμάτων του Κοινοβουλίου προκύπτουν πολλές χιλιάδες ακίνητα και δισεκατομμύρια ευρώ σε ομόλογα και καταθέσεις.
0: Την ίδια στιγμή που οι Έλληνες πολίτες χάνουν καθημερινά τα σπίτια τους με πληστηριασμούς και τα χρήματα δεν τους φτάνουν για να αντιμετωπίσουν τα βασικά τους έξοδα.
1: Θα ανεχθείς για πολύ ακόμη αυτήν την κατάσταση ή θα γραφτείς αμέσως στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή για να τελειώσει επιτέλους αυτή η ανισότητα και η αδικία στη χώρα μας?

0: Η αποχή από τις βουλευτικές εκλογές, η οποία έχει ξεπεράσει ακόμη και το 68% του εκλογικού σώματος, μόνο μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στη χώρα.
1: Το κυβερνών κόμμα, καθώς και τα υπόλοιπα κόμματα του κοινοβουλίου, εκμεταλλεύονται αυτή την αποχή υπέρ τους και καρπούνται βουλευτικές έδρες και κάθε χρόνο την κρατική χρηματοδότηση, χωρίς να έχουν προσφέρει τίποτε υπέρ της χώρας παρά μόνο το χάλι που βιώνουμε κάθε μέρα.
0: Ήρθε η ώρα αυτήν την φορά να μην απέχουμε από τις εκλογές, αλλά να εγγραφούμε όλοι στο πολιτικό κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή, ώστε ενωμένοι στο νικηφόρο ποσοστό του 68% να αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι την διοίκηση της χώρας μας, χωρίς καμία ανοχή στην κομματική διαφθορά.
1: Σου αρέσει που η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα της Βουλής στέλνουν συνεχώς τον οπλισμό του ελληνικού στρατού στην Ουκρανία?
0: Αν όχι, τότε γράψου τώρα αμέσως και εσύ στο κίνημα του 68% της αποχής χωρίς ανοχή.
2: Τράπεζες, φανς, πληστηριασμοί, εξώσεις με την βία. Οι Έλληνες χάνουν τα σπίτια τους και το κράτος τα παραχωρεί δωρεάν σε παράνομους μετανάστες. Συμφωνείς? Το ανέχεσαι? Εάν όχι, κάνε και εσύ τώρα αμέσως εγγραφή στο πολιτικό κίνημα που η δύναμη του ξεπερνάει το 68%. Ήρθε η ώρα να μετρήσουμε εμείς. Αποχή χωρίς ανοχή.

0: Η αλήθεια είναι ναι, ότι μιλάμε για ένα φυσικό πόρο, το νερό. Το νερό πραγματικά είναι η ενέργεια και είναι το πολυτιμότερο αγαθό στον πλανήτη, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και εμείς είμαστε μια εξ ολοκλήρου υδάτινη δημιουργία, αφού αποτελούμαστε από 75 μέχρι 80% από νερό και δύο ο εγκέφαλός μας που είναι πλημμυρισμένος στο 90% από νερό. Άρα χωρίς το νερό δεν μπορεί να ζήσει καμία ζωή και δύο άνθρωπος πάνω στον πλανήτη. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, βλέπουμε ότι ένα αγαθό έγινε προϊόν, τελικά από δικαίωμα έγινε προνόμιο και τελικά όλα αυτά γίνανε γιατί για να μπορέσουν να ιδιωτικοποιήσουν τα νερά, ώστε να μπορέσουν με πρόσχημα να προφυλάξουν ένα περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα που δεν μας όρισαν αυτό ποιο είναι. Μέσα σε ένα πλανήτη που πλημμυρίζεται πραγματικά από νερό, που το 70% του πλανήτη μας είναι νερό, βλέπουμε τελικά το νερό να μην φτάνει και να μην μπορούν να είναι πρόσφορο σε όλους τους Έλληνες πολίτες και εδώ για την Ελλάδα που μιλάμε, αλλά γενικά για όλους τους ανθρώπους. Βλέπουμε και πάλι πολυεθνικές πώς μπαίνουν και πώς νομοθετούν, γιατί όλα αυτά ξεκινάνε με έναν ευρωπαϊκό νόμο, τον 2000 κάθετος 60 κάθετος ΕΚ, που αυτός ο νόμος βγήκε υποτίθεται για να προστατέψει και να πάμε σε καθαρά νερά πλέον, αλλά βλέπουμε ότι μιλάει και για μια τιμολογική πολιτική όσο αφορά τα κράτη-μέλη που πρέπει να νομοθετήσουν ώστε να βάλουν ακριβές τιμές όσο αφορά τα κυβικά που θα καταναλώνει ο κάθε πολίτης, ώστε να μην πηγαίνει σε υπερκατανάλωση, ώστε να υπάρχει μια συνεχής και αέναη διαδικασία όσο αφορά στο νερό. Αυτό όμως βλέπουμε ότι καταντάει να γίνεται προνόμιο και να χάνει ο πολίτης το αναφέρετο δικαίωμά του όσο αφορά στην ελεύθερη πρόσβαση στο νερό.
1: Το
0: Έτσι δεν είναι?
1: Σεπτέμβριο του 1999 έσκασε η φούσκα του χρηματιστηρίου, την οποία φουσκώσανε τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας.
2: Επήλθε ξαφνική και απότομη πτώση στις τιμές των περισσότερων μετοχών του χρηματιστηρίου, προκαλώντας τεράστια οικονομική καταστροφή σε εκατομμύρια Έλληνες, οι οποίοι έχασαν τα χρήματά τους.
1: Θα ανεχθείς κι άλλο αυτή τη μεγάλη αδικία ή θα εγγραφείς τώρα κι εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή για να λάμψει επιτέλους η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα?
3: Η Ελλάδα δεν θέλει σώσιμο. Έχει τεράστιο πλούτο στα παγκόσμια ταμεία και τα έχω αποδείξει. Άλλωστε όλοι αυτοί οι λογαριασμοί και ο πλούτος τον υπογράφουν και οι αξιωματούχοι όλοι της ελληνικής πλευράς, αλλά και οι παγκόσμιοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Federal Reserve. Άρα είναι γεγονός ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται σώσιμο, δεν χρειάζεται χρήματα. Μιλάμε για εγκάθετους ανθρώπους σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση απόκοσμων πλασμάτων που καπηλεύονται και υποκατοικεί και σκοτώνουν και αφανίζουν και τους Έλληνες και τους ανθρώπους. Γιατί είναι ταυτόσιμος ο άνθρωπος με τον Έλληνα και το έχω ξεκαθαρίσει πάρα πολύ καλά. Άρα η Ελλάδα από την άλλη μέρα μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Εμπιστευτείτε όλο αυτό το οποίο είναι δικό σας. Μάθετε, γνωρίστε, πάρτε γνώση, είναι όπλο. Ελάτε να διοικήσουμε τη χώρα μας με πραγματικά ελάνια πρωτόκολλα που ποτέ δεν λαθεύουν, που είναι της δημιουργίας και της νομοτέλειας και δεν υπάρχει κανένα λάθος. Άλλωστε δεν έχετε κάτι να χάσετε. Για πρώτη φορά θα διοικήσετε εσείς με μια καταστατική διαδικασία, με νόηση, με φρόνηση, με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη. Θα φτιάξουμε τη δικαιοσύνη μας. Οι νόμοι μας θα είναι η ίδια μας η ζωή. Οι Σπαρτιάτες και οι Έλληνες πεθαίναν για τους όρκους νόμους. Σήμερα δεν υπάρχουν ούτε όρκοι ούτε νόμοι. Είναι ταυτόσιμος ο όρκος νόμος. Σε μια τέτοια μεγάλη αλλαγή πάμε σε όλα. Γι' αυτό και με πολεμούν όλα μαζί. Με πολεμούν οι μασόνοι, οι σιωνιστές, οι λέσχες, τα υπόγεια, τα πάντα, οι εκκλησίες, τα δόγματα, οι κομματάρχες, τα κομματόσκυλα, οι πράκτορες, όλες οι υπηρεσίες. Δεν σας κάνει εντύπωση? Σας φέρνουμε τόσος κακός άνθρωπος και να φανταστείτε ότι δεν είμαι πάνω από ένα 65.
4: Έχετε πει σε συνεντεύξεις σας σε σταθμούς ότι δεν είστε μόνος. Υπάρχουν και άλλοι που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια που κάνετε.
3: Όλο το σύμπαν. Αυτή η προσπάθεια είναι της ύπαρξης και των ανθρώπων. Γι' αυτό δίνεται απλόχερα, με αρετή. Το θέμα είναι της ελεύθερης βούλησης. Αν οι Έλληνες και αν οι άνθρωποι θέλουν αυτή την αλλαγή. Γιατί είναι η ίδια της η ζωή. Μέχρι τώρα, αγαπητοί μου, όλοι οι άνθρωποι και οι Έλληνες γνώρισατε το θάνατο, τη δυνάστευση, το κλέψιμο, την αλληγορία, την αδικία, την εισπράτηση. Okay. Είναι η ώρα να το αλλάξεις. Από εσάς εξαρτάται όλα. Ό,τι θέλετε θα το έχετε. Αρκεί να το θέλετε να αλλάξετε. Πάμε σε ένα τεράστιο σκαλοπάτι. Στις μέρες και στα σχέδια τα δικά μου, να ξέρετε, και ό,τι εκπροσωπώ, σας λέω ότι δεν υπάρχει γκρίζο. Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη. Ή μαύρο ή άσπρο. Ή αληθινό ή ψεύτικο. Ή νεκρός ή ζωντανός. Ή όλα ή τίποτα. Μισά-μισά συμφωνίες δεν υπάρχουν. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει συμφωνία. Ή όλα ή τίποτα. Ό,τι είναι δικό μου θα το αφήσετε κάτω. Και δεν εννοώ τους ανθρώπους, αλλά τους αντίπαλους. Ό,τι είναι δικό σου πάρτο. Μην το αφήσεις. Είναι προσβολή να αφήνεις τα δικά σου. Είτε ιερά, είτε όσια, αλλά ακόμα και τις πραγματικές. Ιδέες, πολιτισμό, ιστορία. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να πατήσει και να αποδοπατήσει τίποτα δικό σου. Σύμβολο, τα πάντα. Πάρτα. Όλα δικά σου. Όλα τα δικά σου θα τα πάρω. Ό,τι είναι δικό μου δεν θα κουμπίσει κανένας. Και δίνω και ένα μήνυμα. Επειδή δεν νομίζω ότι είναι αλλαγή, ότι δεν καταλαβαίνουν. Σήμερα μιλάμε για Έλληνες και για μη Έλληνες. Ακόμα και τους φιλέλληνες να ζήσουν μαζί μου. Ακόμα και όποιος θέλει στην πολιτεία μας να ζήσει. Όλοι αυτοί που αντιδρούν, ναι, θα πω ότι είναι ένα κομμάτι πλανεμένο. Η εποχή που ήσουν πλανεμένος πέρασε. Τώρα πρέπει να πάρεις λύση. Πρέπει να πάρεις θέση. Πάρε. Πάρε θέση, Έλληνα άνθρωπα. Ή απέναντί μου ή μαζί μου. Διάλεξε. Μισός-μισός δεν γίνεται. Είμαι την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται και είναι δικά σου, ή κάτσε απέναντί μας. Διάλεξε όμως θέση. Πρέπει όλοι μας να πάρουμε μια θέση. Δεν μπορούμε να πελαγοδρομούμε και να μην ξέρουμε που είμαστε. Πρέπει να μάθουμε που θέλουμε και τι είμαστε και τι θα κάνουμε. Είναι όλα γραμμένα, στοιχειοθετημένα. Έχουν όλα στηθεί. Από εσάς εξαρτάται ποιο δρόμο θα πάρετε. Τον αληθινό ή τον ψεύτικο. Τις αξίες ή τις αντιαξίες. Του νεκρού ή του ζωντανού. Δεν μπορείς λίγο νεκρός, λίγο ζωντανός. Είσαι ζωντανός ή είσαι νεκρός. Είσαι Έλληνας ή δεν είσαι. Δεν υπάρχει λίγο Έλληνας και πολύ Έλληνας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ και τιμή μου που μου κάνατε αυτή τη συνέντευξη.

πούλημα εθνικής περιουσίας, φτωχοποίηση ενός ολόκληρου λαού, μνημόνια, αυτοκτονίες, κλείσιμο μαγαζιών, αύξηση ιδιωτών, φαντς και πληστηριασμοί, εισρωή παράνομων μεταναστών και ο πολίτης συνεχώς αστόχαστρο. Η αδικία έγινε συνήθεια και η φτώχεια έγινε κανονικότητα. Και εσύ ακόμη το ανέχεσαι? Η ανοχή τελείωσε. Το 68% της αποχής μαζεύεται και παίρνει φωνή. Κάνε εγγραφή τώρα στο κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή.

0: μολύνει τα πάντα, στερεά, υγρά και αέρια.
1: Οι ανεμογεννήτριες ρήμαξαν το περιβάλλον μας. Οι ψεκασμοί τα έχουν δηλητηριάσει όλα. Το νερό που πίνουμε, το φαγητό που τρώμε, τον αέρα που αναπνέουμε.
0: Αρρώστιες, καρκίνοι, αναπνευστικά, καρδιαγγειακές παθήσεις μας στερίζουν όλους.
1: Φτάνει πια, δεν τα ανεχόμαστε άλλο όλα αυτά.
0: Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Γράψου και εσύ τώρα στην δύναμη του 68% του πολιτικού κινήματος «Αποχή χωρίς ανοχή».
2: Μαθαίνετε στον κόσμο να μην φοβάται. Η συλλογικότητα προέρχεται από την ειδικότητά μας. Όλες οι παροιμίες και όλες οι γιαγιάδες να κοιτάς την πάρτι σου, παιδάκι μου. Να κοιτάς την πάρτι μου, γιαγιά.

0: Αυτά που πίστεψαν, γιατί δεν ξέραν. Πίστη, πίστη, πίστη. Όλα στην πίστη. Αυτός που πιστεύει δεν ξέρει. Και αυτός που δεν πιστεύει πάει δεν ξέρει.
1: Εμείς που νιώθουμε ανασφάλεια μέσα στην ίδια μας τη χώρα, στα ίδια μας τα σπίτια. Εμείς που κλείσαμε τις επιχειρήσεις μας ως αποτέλεσμα της ληστρικής, φορολογικής πολιτικής και όχι μόνο. Εμείς που διώξαμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό επειδή δεν τα ήθελαν εδώ οι εκάστοτε κυβερνητικές αποφάσεις. Εμείς που συχαθήκαμε αυτό το κομματικό ανθεληνικό καθεστώς. Όλοι εμείς που τα τελευταία χρόνια επιτρέψαμε με την ανοχή μας να αποφασίζουν ξένοι για την πατρίδα μας, για το έθνος μας. Αντιληφθήκαμε πια ότι αυτά που μας οδηγούν στην αποχή είναι στην ουσία αυτά που μας ενώνουν ως ανθρώπους, ως πολίτες. Για τον λόγο αυτόν ενώνουμε τις δυνάμεις μας όλοι μαζί απέναντι σε κόμματα που κομμάτιασαν, δίχασαν, πρόσβαλαν, κατέστρεψαν, δολοφόνησαν, βίασαν την κοινωνία μας. Ενώνουμε την αποχή του 68% στο πολιτικό κίνημα Αποχή Χωρίς Ανοχή. Κάνε και εσύ τώρα εγγραφή για να χαράξουμε μια νέα εποχή.
2: Θέλω να καταλάβετε ότι πρέπει να κερδίσουμε την Ελλάδα που μέσα είμαστε όλοι. Αν δεν το καταλάβετε αυτό, δεν θα μπορέσετε να πάτε πουθενά. Όχι να πάρετε κυβέρνηση. Ούτε τον κόλο σας δεν θα μπορείτε να πάρετε να το μεταφέρετε κάπου. Γιατί θα πρέπει να σας δώσουν άδεια για να το κάνετε αυτό. Αν δεν το καταλάβετε καλά, προέχει το συνολικό, όπως γράφω σε όλα τα έγγραφα. Προέχει το συνολικό. Αυτή είναι η ελευθερία μας, η συνολική μονάδα μας. Η ατομικότητά σου έχει να κάνει με σένα και με το σύνολο της μονάδας σου. Αν δεν κοιτάξεις τη μονάδα σου, δεν υπάρχεις εσύ. Αν χαθεί η ολότητα όλων μας, δεν υπάρχουμε παλικάρια.

0: Στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 δόθηκε ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 40,79% και οι έδρες στην Βουλή 146 αντί για 151, και έτσι δεν μπορούσε να γίνει κυβέρνηση και προκηρυχθήκαν πάλι εκλογές.
1: Μετά από έναν μήνα, στις εκλογές της 25ης Ιουνίου δόθηκε ότι το ποσοστό της ήταν 40,56%, μικρότερο από το προηγούμενο. Και οι ψήφοι που πήρε

0: ήταν λιγότερες από τις προηγούμενες. Παρ' όλα αυτά, τις έδωσαν 158 έδρες και έτσι την έκαναν κυβέρνηση.
1: Θα ανεχθείς κι άλλο τέτοια κοροϊδία? Ή θα υπογράψεις κι εσύ το 68% του πολιτικού κινήματος αποχή χωρίς ανοχή για να σταματήσουν επιτέλους οι εκλογικές νοθείες?

0: Να δω που θα βρείτε ψήφους με την ψεύτικη γελία Singular Logic που ξέρουμε πως κλέβετε. Έχουμε όλους τους εκλογικούς καταλάβους και ξέρουμε ότι τους εκλογικούς καταλάβους στο 40% είναι μακροζωία, τεράστια η Ελλάδα. 125-115, μετά τις εκλογές θα τα βγάλω όλα. Το 40% των εκλογικών καταλάβων, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει εμείς, είναι τόσο μεγάλη που δεν ξέρω ποιος έχει φτάσει σε αυτήν την ηλικία. 110, 105, 95, 127 έχουμε δει. Τουλάχιστον από τους εκλογικούς καταλόγους. Δεν έχετε ψήφους, δεν σας ψηφίζει κανένας και απορεί ο κόσμος. Μα πώς βγαίνουν αυτοί? Ό,τι και να ψηφίσουμε, πάλι οι ίδιοι είναι. Ωραία, είναι θέμα πραγματικά να συστρατευτεί η αποχή του κόσμου. Να μην υπάρξει αποχή.
1: Τι έχουμε έτοιμο, ρε παιδιά, για να πάμε. Α, πάμε στη Μαρία Παπαβλάχου, διότι μου μετέφεραν μία είδηση την οποία δεν θα την πιστέψετε. Μαρία, πες μου για κάποιους ηλικιωμένους που έχουν καταγραφεί, δώσε μου ηλικίες.
2: Καταρχήν, είπαμε ότι πρέπει να ψηφίσουν όλες αυτές τις εκλογές, ναι, ανεξαρτήτως ηλικίας.
1: Ναι.
2: Φαίνεται λοιπόν ότι στους εκλογικούς καταλόγους έχουμε περίπου 10.000 άτομα εγγεγραμμένα άνω των 115 ετών. Δεν ξέρω
1: πώς θα είμαστε στη χώρα της μακροζωίας. Άνω των 115,
2: έτσι,
1: δηλαδή.
2: Τα καταφέρνουμε.
1: 10.000 άτομα.
2: Άνω των 115.
1: Θα το ελέγξει κανείς να καθαριστούν οι κατάλογοι, ή όντως είναι πραγματικό το γεγονός?
2: Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
1: Ναι. Άνω των 115 ετών. Ελάτε στην Ελλάδα, φίλοι, όσοι μας παρακολουθείτε από το εξωτερικό.
3: Μεσογειακή διατροφή.
1: Διότι έχουμε 10.000. Μεσογειακή διατροφή,
2: τόσα έτσι.
1: Ρεπορτάζ, έχουμε 115.000
2: ετών. Τόσα ρεπορτάζ κάνουν τα ξένα.
1: Είναι από 115 μέχρι 160 ετών.

πώς το σώμα της Βουλής όλο μαζί μιλάει για αντιπολίτευση, όταν είδαμε στην πανδημία, μια πανδημία η οποία έχει ξένο διευθυντήριο, έχει σημασία, είναι Αμερική, είναι όμως ένα ξένο και είναι ένα το διευθυντήριο. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι όλα τα κράτη στον πλανήτη λειτουργήσαν κάτω από διαταγές ενός διευθυντηρίου με συγκεκριμένες εντολές. Πανομοιότυποι νόμοι από χώρα σε χώρα. Να ξελασκάρει κάποιος λίγο, είτε για τη μάσκα, είτε τα εμβόλια όμως δεν ήταν υποχρεωτικά, αλλά πρέπει να εμβολιαστεί. Βεβαίως, έτσι όπως βγαίνουν τα στοιχεία τώρα από πανεπιστήμια και από μεγάλους καθηγητές και ιατρικής, βλέπουμε ότι κύριοι πολιτικοί είστε δολοφόνοι. Κύριοι είστε δολοφόνοι. Τα μηνύματα που έρχονται είναι ότι πεθαίνει ο κόσμος ξαφνικά. Πέρα από αθλητές και ποδοσφαιριστές που είναι διάσημοι και τους βλέπετε ότι έρχονται τα νέα από το διαδίκτυο, αλλά βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, γνωστοί μας 40 χρόνια, 25 παιδάκια, 12, 16, 17. Όλα αυτά θα τα αποτυπώσει η Ελλήνων Συνέλευση και οι βουλευτές μας σε πραγματικό χρόνο, με βίντεο, να δείξει τι ακριβώς συμβαίνει. Λέω και δηλώνω, κύριοι, είστε δολοφόνοι. Δολοφόνοι. Οι αποφάσεις δεν ήταν δικές σας. Είστε μαριονέτες ενός ισχυρού λόμπι διευθυντηρίου, όπου εκτελέσατε ακριβώς αυτό. Βεβαίως βάλατε και την πινελιά σας. Θεωρώ ότι μέσα από τα μέτρα που πήρανε για μια τέτοια μεγάλη διαδικασία που δεν υπήρχε λόγος, βεβαίως υπάρχει πολύ ισχυρό μικρόβιο, δεδομένο αυτό, και από τρία μέρη του πλανήτη, το οποίο είναι όχι μόνο αυτό. Και τόσα πράγματα στη ζωή μας και άλλα εμβόλια έρχονται με δηλητηριώδη κατατομές για να διαλύσουν όλη την ανθρώπινη φυσιολογία μας. Ιδιαίτερα αυτό έγινε πολύ συγκροτημένο σε όλο τον πλανήτη. Το ζητούμενο είναι ότι βλέπουμε λοιπόν ότι πεθαίνει κόσμος γύρω-γύρω. Δικοί μας άνθρωποι. Και δεν μιλάει κανένας. Και τι να πει? Γιατί το εμβόλιο το κάνατε. Υπογράψατε ότι εσύ θες να κάνεις το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο λοιπόν βγήκαν οι εταιρείες τώρα. Οι οποίες τι λένε? Κάναμε λάθος. Έκανες λάθος. Έκανες λάθος. Και το λέμε έτσι ήρεμα. Με δολοφόνησες, δολοφονείς τους ανθρώπους και δεν ανοίγει μύτη, δεν δικάζεται κανένας, δεν μιλάει κανένας.

0: Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Κοιτάξτε τι έχουν κάνει. Πόσα χρόνια. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Έχουμε τα δικά μας λεφτά. Δεν ζητάμε τίποτα ξένο. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο εκτός από τα δικά μας. Πρέπει να μείνουμε στη συνένωση Ελλήνων. Στην ένωση των Ελλήνων.
1: Εμείς οι Έλληνες το έχουμε ξανακάνει. Είχατε ξεχάσει ποιοι είστε. Μάθετε ποιοι είστε. Είστε οι καλύτεροι, οι δυνατότεροι, αυτοί που θα δώσετε όλη την αλλαγή. Όλος ο πλανήτης περιμένει από την Ελλάδα. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε και τι θα κάνουμε. Δεν έχω ευχές, αλλά έχω να δώσω έναν όρκο. Ότι θα είμαι μέχρι το τέλος. Μέχρι τελευταία σταγόνα του αίματός μου. Και θέλω δίπλα μου όλους τους Έλληνες και τους συνέλληνες σε μια τόσο μεγάλη τεράστια μάχη. Την οποία πρέπει να την κερδίσουμε. Πρέπει να νικήσουμε. Τελικά έχω ένα σκασμό τόπου στον χρόνο, δεν ξέρω τι ακριβώς πληρώνω. Τελικά την Τράπεζα της Ελλάδας δεν την ελέγχει κανένας μελικό άνθρωπο, την Εθνική δεν την έλεγξε ποτέ. Οι τράπεζες δεν ελέγχονται, φτιάξανε και τα αρχισίγματα να στο πάρουνε. Τον Άριο Πάγο τον ζαρίζουνε, του έχουν βάλει τα σκότια. Τη βουλή σου δεν υπάρχει, ό,τι γουστάρουν υπογράφουνε. Και εσύ ρε συνέλη να δω γάμου, μιλάμε, τι είναι ο τόπος σου. Σου διαλύσανε τα πάντα και συνεχίζουν και διαλύουν. Σου διαλύσανε τα νοσοκομεία, σου διαλύσανε τις τάξεις, τα ταμεία. Τα πάντα τα διαλύσαν όλα ρε. Πού την Ελλάδα, σου διαλύουν το στρατό. Σου διαλύουν την αστυνομία, σου διαλύσανε τις μυστικές υπηρεσίες. Σου διαλύσανε τη γλώσσα, σου διαλύσανε την παιδεία, σου διαλύσανε τα πάντα. Κύριοι, δεν θα επιτρέψουν οι Έλληνες. Η Ελλάδα δεν είναι σε κανένας ξέρουν τα χέρια. Θέλω τη μητέρα των μητέρων μου ελεύθερη, θέλω το μέλλον μου δικό μου, θέλω το δίκιο και τη δικαιοσύνη μου έτσι όπως ακριβώς θα πεινάρε και ζητάω μόνο τα δικά μου. Δεν ζητάω παραπάνω και λιγότερο από τα δικά μου. Έναν όρκο ότι θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος είναι πολύ μεγάλες και ιερές οι στιγμές που βιώνουμε σε όλη την Ελλάδα και για όλο τον ελληνισμό. Έχει ετοιμαστεί τα πάντα. Όλο το σχέδιο είναι έτοιμο. Είναι μόνο να μαζευτούν οι Έλληνες. Η ώρα των Ελλήνων είναι το 14. Εάν η νίκη δεν είναι δικιά μας, θα φάμε όλοι βραδινό στον άνθρωπο. Ο χαμένος θα χάνει όλα. Και ο νικητής θα παίρνει. Πρέπει να νικήσουμε. Το έτος το 14 είναι η ώρα των Ελλήνων. Όλοι μονιασμένοι. Την Ελλάδα θα την πάρουμε τα χέρια μας.
0: Θα πρέπει να γίνει μια πραγματική επανάσταση, γιατί ήρθε η ανάγκη, ήρθε η ώρα να γίνει μια επανάσταση μέσα σε κάθε άνθρωπο. Να πει μια μέρα, φτάνει, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό συνέχεια, δεν μπορεί, το έκανα τόσο, το έκανα, δεν μπορεί. Είναι τόσο αγγελωμένοι αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω.

Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές και ιστρικές. Οι τράπεζες θέλουν να γνωρίζετε όλοι σας ότι όταν θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα στην Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον παγκόσμιο πλανητικό σύστημα, θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο, για όποιον καταλαβαίνει τι λέω, ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες Μασιλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλείβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά, αν θυμάστε, είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και τα τόκησε όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες. Για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που ανοίξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες και όταν έπεσαν οι επισφάλειες. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγιάνει, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίνανε σαθρές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξαρμιστούν. Αλλά ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσει σε αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σε ανθρώπου που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσεις 50 δις και του έχεις δώσει 200 ακόμα. Και πόσο μας κρύβεται, πόσο έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτης σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνω Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πούν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σαθρή, γελία πολιτική, που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά, μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους, θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσείς είναι μια πραγματική οικονομία που από σένα αργεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργήσει οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει, που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα, και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη, με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ, σε φοβήσαν τόσο πολύ, όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο. Αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου. Και διάλεξες το θάνατό σου μόνο και μόνο για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάν! Οι φόροι που θα υπάρχουν θα είναι μόνο ανταποδοτική. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει, και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους, γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ, γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα, απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσής σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας της φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάνια Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δυναμικός. Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να σβήσω ο ήλιος.

Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές και ληστρικές. Οι τράπεζες θέλω να γνωρίζετε όλοι σας εδώ να θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα την Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον παγκόσμιο πλανητικό σύστημα. Θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο για όποιον καταλαβαίνει τι λέω ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες Μασιλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλείβει τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά, αν θυμάστε, είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και τα τόκησε όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα, κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες. Για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που άνοιξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες και όταν έπεσαν οι επισφάλειες. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγιάνει, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίνανε σαφές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξατμιστούν, αλλά ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσεις αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σαν ανθρώπου που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσεις 50 δις και του έχεις δώσει 200 ακόμα. Και πόσο μας κρύβεται, πόσο έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτης σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνω Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πούν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σαθρή, γελή απογεννητική, που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους. Θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσύ είσαι μια πραγματική οικονομία, που από σένα αργεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργείς οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει, που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη, με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ, σε φοβήσαν τόσο πολύ, όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο. Αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου. Και διάλεξες το θάνατό σου, μόνο και μόνο, για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάνε. Οι φόροι που θα υπάρχουν είναι μόνο τα αποδοτική. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει, και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα. Απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο, δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσή σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας της φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάνια Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δυναμικός. Ελλήνων Συνέλευση μέχρι να σβήσω ο ήλιος.

0: Πέθεις από τις εκλογές.
1: Δεν σε ικανοποιεί η τρέχουσα πολιτική κατάσταση.
0: Έχεις απαξιώσει όλα τα κόμματα.
1: Έχεις και εσύ συγχαθεί τις νοθείες τους στις εκλογές.
0: Θέλεις οι ψήφοι μας να έχουν διαφάνεια.
1: Εάν ανήκεις και εσύ στο 68% της αποχής και θέλεις να πάρουμε τις ζωές μας πίσω,
0: τότε γράψου αμέσως και εσύ στο πολιτικό κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή.
2: Αυτή τη στιγμή, πολλοί από εσάς εδώ είναι μαζί μας αρκετά χρόνια. Έχετε δει και έχετε διαπιστώσει, αλλά και όλοι στην ελληνική επικράτεια οι πολίτες, το κυνήγι που πέφτει στην Ελλήνων Συνέλευση για οτιδήποτε. Δεν το έχετε διαπιστώσει. Εγώ προσωπικά απέκτησα πολιτικό μητρό κάνοντας φυλακή. Γιατί? Για τις πολιτικές μου πεπιθήσεις. Γιατί σας είπα πόσο τεράστιο μεγαλείο έχετε. Γιατί ανέδειξα την αλήθεια του δικαίου με όλη την αποδεικτική διεργασία. Γιατί σας απέδειξα τον πλούτο τον αληθινό που σας κλέβουν κάθε μέρα τόσα χρόνια. Γιατί είπα ότι μας φάζαμε 1700 χρόνια επί Βυζαντίου. Γιατί είπα σε αυτό το πλανήτη είναι μόνο Ελλάς. Και το όνομα του πλανήτη είναι Ελλάς. Και γιατί δεν είχε χώρο για μας.
0: Η κατάσταση στους περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας είναι απαράδεκτη.
1: Ρημάζουν αφύλακτοι, ασυντήρητοι, χωρίς κάδους απορριμμάτων, χωρίς περίφραξη, βρώμικοι και χωταριασμένοι.
0: Αν έχεστε αυτή την εγκατάλειψη των σημαντικών μνημείων της πολιτιστικής μας χειρονομιάς.
1: Αν δεν την ανέχεστε, συστρατευτείτε τώρα και εσείς με την υπογραφή σας στο πολιτικό κίνημα του 68% Αποχή χωρίς ανοχή.
0: Το κίνημα στο οποίο εμφανίζεται επίσημα το μεγάλο ποσοστό το οποίο έχει την δύναμη να ρυθμίσει την πολιτική ζωή και τις αποφάσεις που φέρνουν την απόλυτη μεταρρύθμιση στη χώρα μας.

0: Γνωρίζεις ότι τα έξοδα του φετινού κρατικού προϋπολογισμού είναι 1.308.000.000 ευρώ.
1: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο Διοικητής της ΑΔΕ δεν μας έχουν πει πού πηγαίνουν όλα αυτά τα αστρονομικά ποσά.
0: Εσύ το ανέχεσαι αυτό?
1: Αν δεν το ανέχεσαι, τότε εγγράψου τώρα χωρίς καμιά καθυστέρηση στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή.

Γιατί το εμβόλιο δεν το κάνατε. Υπογράψατε ότι εσύ δεν θα κάνει το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο λοιπόν βγήκαν οι εταιρείε τώρα. Οι οποίε τι λένε, κάναμε λάθο. Έκανε λάθο. Έκανε λάθο. Και το λέμε έτσι ήρεμα. Δολοφονεί του ανθρώπου και δεν ανοίγει μύτη. Δεν δικάζεται κανένα, δεν μιλάει κανένα. Ότι η Βουλή δεν έχει συσταθεί σε σώμα πάρα πολλά χρόνια μετά από τη μεταπολίτευση είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τις κοινωνίες μας αλλά και όλους τους ακαδημαϊκούς, τους νομικούς, τους νομοθέτες. Το ότι τη σιωπούν γι' αυτό ενώ το έχω αναφέρει πάρα πολύ καιρό πριν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να ερευνηθεί και πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να μιλάνε, να δούμε τι θα γίνει και να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι. Βεβαίως έχουμε δει χώρες λοιπόν να υπάρχει μια ανισότητα μέσα στην Ευρώπη και με ποια διαδικασία η Ευρώπη ξεκίνησε με 12 χώρες και τώρα βλέπουμε στην Ευρώπη να υπάρχουν πολύ περισσότερες από τις 12. Ποια είναι τα κριτήρια που μπαίνει μια χώρα, ποια είναι τα κριτήρια της Ευρώπης, πώς ψηφίζονται και πώς θα έχει ευρωβουλευτεί αυτή η χώρα. Έχουμε δει τεράστιες ανισότητες λοιπόν στην Ευρώπη, αυτές θα πρέπει να σταματήσουν, να εκτελεστεί ο καταστατικός χάρτης που ξεκίνησε από την αρχή. Δεν γίνεται εμείς να θάβουμε τα προϊόντα μας, να μην υποχρεώνει μια Ευρώπη να θάβω τα προϊόντα μου, τα λεμόνια μου, τα πορτοκάλια μου, τα μήλα, τα χλάδια, αλλά τελικά να εισάγουμε σαν Ελλάδα από την Αργεντινή, από τη Χιλή, από την Τουρκία που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη και άλλες χώρες που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη. Αλλά τελικά δεν ξέρω ποιος δίνει το δικαίωμα να παίζουν ή να παίζουν και αθλήματα αλλά και καλλιτεχνικό στοιχείο να τρέχει μέσα στην Ευρώπη χωρίς να είναι Ευρώπη.

υπάρχει προεκλογικό κλίμα. Γιατί καμία δράση δεν γίνεται από κομματικούς μηχανισμούς αλλά και από κυβερνητικούς, σαν οι ευρωεκλογές να είναι μια γιορτή, ένα πανηγύρι. Ενώ είναι πολύ σοβαρές, πολύ σημαντικές και θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να συζητούνται πολλά θέματα επί της Ευρώπης, επί της Ελλάδος για τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ευρωκοινοβούλιο που αυτό, αν το θέλετε, βγάζει νόμους και υπακούν όλες οι χώρες βάσει καταστατικού χάρτη που έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την Ενωμένη Ευρώπη. Ανταυτού δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Όμως, ναι, μπαίνουμε σε ένα προεκλογικό κλίμα που πρέπει όλοι να ενδώσουμε και να καταλάβει ο πολίτης αυτή τη φορά τι σημαίνει προεκλογές. Ποιος έκανε λοιπόν τη ζημιά στις μέρες μας? Οι δημοσιογράφοι, οι διδάσκαλοι μεγάλοι που έπεσαν τον κόσμο και που εκφοβίζαν τον κόσμο όλο? Με τι? Με γιατρούς που δεν τους είχατε ξανακούσει? Που υπήρχαν παγκοσμίου φήμης οι γιατροί και επιστήμονες και λέγανε όχι, δεν πρέπει να γίνουν τα εμβόλια και ότι αυτά μεταλλάσσουν το ανθρώπινο DNA, αλλά τελικά οι δικοί σου γιατροί εδώ, σε κυβερνητικό έργο μαζί με την κυβέρνηση που σκηνοθετούσε όλο αυτό το έγκλημα, έπειθαν και εκφόβιζαν τον κόσμο να κάνει τα εμβόλια. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτό θέλουμε. Αυτή είναι η Ευρώπη μας. Πού ήταν η Ευρώπη τότε να μπει στη μέση? Και ποιος εκφόβησε την Ευρώπη? Και ποια Ευρώπη σε εκφόβησε σένα?

μας αρχίσει η Ελλάδα να βλέπει, εμείς που όχι εφήβραμε, αλλά είμαστε πραγματικοί, πραγματικοί ολότητα στη δημοκρατία ως δημιουργήματα της ίδιας της δημοκρατίας μας. Με κρίση και άρχη ως πολίτες. Η Ελλήνων Συνέλευση θα αλλάξει όλο αυτό το χάρτη, θα κόψει κάθε ψεύδος, κάθε γελιότητα, αλλά και κάθε παραπλάνηση, παράφραση που μέχρι τώρα έχει υποθεί για τον Έλληνα πολίτη και για την Ελλάδα. Μόνο προσβολές ακούσαμε από την Ευρώπη. Μόνο προσβολές. Πεινασμένοι, τεμπέληδες, τι ακούσαμε. Ακούσαμε να μας δίνουν λεφτά εμάς οι Ευρωπαίοι. Εμείς που όλη η Ευρώπη στηρίχθηκε με τον πλούτο το δικό μας από πάρα πολλούς χρόνους. Καταμετρήσανε 9.950.000 ανθρώπους. Φυσικά πήγαμε σε εκλογές, στις τελευταίες εκλογές του 19, πήγαμε με εκλογικούς καταλόγους του 1987. Είναι τραγικό. Θα πας με καταλόγους του 1987. Αυτά είναι μέσα στα ΦΕΠ. Και τώρα θα γίνει μια πολύ σοβαρή ανάλυση. Αλλά πώς κάνετε εκλογές?

0: Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η χώρα πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Τουλάχιστον έτσι όπως είναι η εποχή μας. Δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε τρένα παντού. Ένα τρένο πάει με φτωχιάτο στην Πάτρα, δεν πάει. Ένα πάει στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα δολοφονούνται άνθρωποι με μία γραμμή, με ένα τρένο. Δεν πάει πουθενά άλλο τρένο. Στο 2023 το αντιλαμβάνεστε.
1: Απέχεις και εσύ από οποιαδήποτε αποστατική στρατηγική γενετικής τροποποίησης μεταλλαγμένων προϊόντων της πανίδας, της χλωρίδας και της θαλάσσιας τροφής?
2: Η στρατηγική αυτή προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη σε όλους τους ανθρώπινους οργανισμούς αλλά και στο ολικό μας περιβάλλον.
1: Αυτός είναι ένας απόλυτα σοβαρός λόγος για να σταματήσουμε με νόμους δικαίου όλη αυτήν την αλλίωση της φυσιολογίας.
2: Γράψου τώρα και εσύ στο 68% του πολιτικού κοινού. Αποχή χωρίς ανοχή.
0: Έχεις περισσότερα δικαιώματα από τον αυτόχθονα. Πώς θα έχουμε εμείς οι Έλληνες περισσότερα δικαιώματα από τον Αμερικανό πολίτη? Πώς? Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Στη χώρα μας γιατί συμβαίνει? Επιμένω ότι θέλω να επιλέξω ποιοι θέλω να έρθουν να δουλέψουν. Σε μια τεράστια ανάπτυξη που και 3 και 4 εκατομμύρια εργάτες αυτή η χώρα μπορεί να αντέξει για να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο του Πιεχοδέ, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γίνεται κατανοητό?
3: Κατανοητό.
0: Αλλά δεν είναι θέμα ρατσισμού. Γιατί να μην σε επιλέξω? Τι μου βάνεις διαφήμιση και μου μαζεύεις σαραμάρα? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Ποια είναι η κυβέρνηση? Της ελληνικής. Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να γελάνε μερικές μαριονέτες. Θυμώνω, είναι μαριονέτα. Από αυτοί που κυβερνάνε σήμερα δεν θα τους έπαιρνες για δουλειά ποτέ. Βάζω στοίχημα μαζί τους. Να τους δώσω μια μικρή επιχείρηση να διαχειριστούν. Να τους δώσω μια εργασία να κάνουν. Πώς να έχεις περισσότερα δικαιώματα από τον αυτόχθονα? Πώς θα έχουμε εμείς οι Έλληνες περισσότερα δικαιώματα από τον Αμερικανό πολίτη? Πώς? Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Στη χώρα μας γιατί συμβαίνει? Επιμένω ότι θέλω να επιλέξω ποιοι θέλω να έρθουν να δουλέψουν. Σε μια τεράστια ανάπτυξη που και 3 και 4 εκατομμύρια εργάτες αυτή η χώρα μπορεί να αντέξει για να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο του Πιεχοδέ, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γίνεται κατανοητό?
3: Κατανοητό.
0: Αλλά δεν είναι θέμα ρατσισμού. Γιατί να μην σε επιλέξω? Τι μου βάνεις διαφήμιση και μου μαζεύεις σαραμάρα? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Ποια είναι η κυβέρνηση? Της ελληνικής. Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να γελάνε μερικές μαριονέτες. Θυμώνω, είναι μαριονέτα. Από αυτοί που κυβερνάνε σήμερα δεν θα τους έπαιρνες για δουλειά ποτέ. Βάζω στοίχημα μαζί τους. Να τους δώσω μια μικρή επιχείρηση να διαχειριστούν. Να τους δώσω μια εργασία να κάνουν.

0: Υπάρχει ένα καταστατικό, ένας καταστατικός χάρτης, μια συμφωνία που μπήκαμε στην Ευρώπη, αν το θυμάστε. Αυτός ο καταστατικός χάρτης δεν τηρήθηκε ποτέ. Κανένας δεν ξέρει τι συμφωνίες έχουν υπογραφεί, τι δεσμεύσεις έχουμε εμείς, που εμείς πάντα όταν έχουμε δεσμεύσεις τις κάνουμε, αλλά και τι δεσμεύσεις έχει η Ενωμένη Ευρώπη στη χώρα μας. Αυτό δεν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί, αλλά ποτέ ανοιχτεί αυτός ο φάκελος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να δούμε τον καταστατικό χάρτη, τι δεσμεύσεις έχουμε, τι έπρεπε να πάρουμε και τι έπρεπε να γίνει και που δεν έχει γίνει. Αυτό που δεν έχει γίνει είναι σε συνεργασία με κυβερνητικά παιδιά εδώ και με κόμματα που έρχονται στη Βουλή συνεχόμενα και φεύγουν σχεδόν τα ίδια είναι. Όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε μια οικογενειοκρατία αλλά και τα ίδια πρόσωπα τα οποία αλλάζουν απλά ρούχα.
1: Γνωρίζεις ότι η μητέρα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη συγκέντρωσε 30 υπογραφές βουλευτών για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή στη Βουλή?
2: Τι μπορεί να κάνουν μερικές υπογραφές του κομματικού συμφερτού όταν ο Αρτέμης Σόρας ανέδειξε το έγκλημα στα Τέμπη πρώτος, προτείνοντας την ποινή 7 φορές ισόβια στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε αναλάβει τότε την ευθύνη γι' αυτό?
1: Να δούμε το σχετικό απόσπασμα.
0: Πραγματικά δεν έχουμε τρένα. Και εκείνα που έχουμε ένα τρένο που έχουμε, δολοφονούμε τα παιδιά μας και τελικά βγαίνει ένας πρωθυπουργός και λέει: παίρνω την ευθύνη. Παίρνεις την ευθύνη. Ωραία. 7 ισόβιες, για δεν πας. Τι ευθύνη πήρες, ρε φίλε? Ποιον δουλεύεις, αγόρι μου? Σκότωσες τόσα άτομα και παίρνεις την ευθύνη? Και γιατί δεν είσαι φυλακή 7 ισόβια? Έκανες 60 φόνους, 57. Πώς παίρνεις την ευθύνη? Δηλαδή, τι ευθύνη πήρες? Τι έπαθες?
2: Γράψου τώρα και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Η δημοκρατία είναι αυτή στην οποία θεμελιώνεται το δίκαιο, η ελευθερία και η ισότητα μεταξύ των πολιτών.
1: Με νόμους που απορρέουν από το ελληνικό αξιακό πλαίσιο, στο οποίο στηρίζεται η ίδια η φυσιολογία μας.
2: Η δημοκρατία δεν είναι κομματοποιημένη, ούτε χωρίζεται σε δεξιά, αριστερή ή κεντρώα, αλλά βασίζεται στις ελεύθερες συλλογικές αποφάσεις των πολιτών.
1: Συμφωνείς ότι δημοκρατία και κομματοκρατία είναι έννοιες ασυμβίβαστες?
2: Εάν συμφωνείς, τότε γράψου και εσύ στο πολιτικό κίνημα της πλειοψηφίας του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
1: Μηδέν ανοχή.

0: Η Ευρώπη δεν μπορεί να πιέσει και είδαμε μια κυβερνητική πολιτική όταν βγήκε ένας εισαγγελέας για τα Τέμπη, ευρωπαϊκός, και λέει για το έγκλημα των Τεμπών και να κάνει μια έρευνα. Αμέσως η κυβέρνηση απάντησε ότι δεν είναι η δουλειά σας αυτή. Είναι εθνικό μας το θέμα και θα το λύσουμε μόνοι μας και δεν θέλουμε δερβενάκες. Αλήθεια είναι. Δεν μπορεί να σε πιέσει η Ευρώπη. Έχει συμβουλευτική διαδικασία. Άσχετα εάν χρωστάς, άμα το θέλεις, στα αφεντικά της Ευρώπης και κάνεις ακριβώς τι σου λένε. Με την ίδια λογική μπορούμε να πάμε. Γιατί πήγαμε στο μνημόνιο τόσο σκληρά και γιατί υπακούσαμε μια Ευρώπη να έρθουμε και να βγούμε στο μνημόνιο ή τουλάχιστον σε μια τέτοια λιτοδίαιτη πολιτική. Να σκοτώσουμε τον κόσμο, να αυτοκτονεί ο κόσμος, να χρεώσουμε τον κόσμο, να χάσει τα σπίτια του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν άπειροι πληστηριασμοί που ο κόσμος θα βγει στον δρόμο. Ποιος ενδιαφέρεται? Κανένας. Γι' αυτό και είναι και θέμα Ευρώπης.
1: Συμφωνείς με τα κόμματα που ψήφισαν νομοσχέδιο για δουλειά 13 ωρών την ημέρα?
2: Για ποιον λόγο να δουλεύεις σαν σκλάβος τόσες ώρες?
1: Για να σε φορολογήσουν ακόμη περισσότερο?
2: Εάν δεν συμφωνείς με αυτήν την κατάσταση, τότε κάνε και εσύ τώρα αμέσως εγγραφή στο 68% του πολιτικού κινήματος Αποχή Χωρίς Ανοχή.

0: θέση που η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων μπορεί να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο 270 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Παρόλο που τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι υπεχρεωμένα μέχρι το λαιμό και χρωστούν 1 δισεκατομμύριο και 49 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εάν αυτό δεν σου αρέσει, τότε γράψου και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Να τελειώνουμε με αυτήν τη γάγκρενα.
1: Γιατί να μην μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλές αυτοκίνητο στους επικίνδυνους δρόμους της χώρας μας
0: και κάθε μέρα να έχουμε δυστυχήματα με νεκρούς και βαριά τραυματισμένους?
1: Σου αρέσει αυτή η άδικη φορολόγηση των αυτοκινήτων?
0: Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης?
1: Τα παράλογα τέλη κυκλοφορίας?
0: Η εξωφρενική δασμή εισαγωγής?
1: Ο συντελεστής ΦΠΑ εισαγωγής στο 24% επί της συνολικής αξίας του αυτοκινήτου?
0: Το τέλος ταξινόμησης?
1: Και τόση ακόμη άδικη φόρη.
0: Εάν δεν σου αρέσει, τότε εμφανίσου και εσύ εγγράφος στο μοναδικό πολιτικό σχεδιασμό, ο οποίος βεβαιωμένα έχει το ποσοστό του 68%.
1: Έτσι μπορούμε να σταματήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι αυτή την αδικία στη χώρα μας.
0: Αποχή χωρίς ανοχή.
1: Από τις αρχές του 1974 έως και σήμερα αντλούνται πετρέλαια και φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα του Πρίνο στη Θάσο.
0: Μετά από 51 χρόνια έχουν αντληθεί τόσο πολλά βαρέλια πετρελαίου που φτάσαμε στο σημείο να στερέψουν οι υπόγειες δεξαμενές των κοιτασμάτων του Πρίνου.
1: Όμως μετά από τόσα χρόνια άντλησης αργού πετρελαίου ζούμε ακόμη στη φτώχεια, στην άγρια φορολόγηση, ενώ οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στη χώρα μας είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα την ανεχθείς και άλλο αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση?
1: Αν όχι, τότε γράψω αμέσως τώρα και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
0: Για να δώσουμε ένα οριστικό τέλος σε αυτήν την αθλειότητα.

πληρώνουν όλοι εισιτήριο και εισπράττουν πάνω στο δικό μου τον πολιτισμό. Και υπάρχει εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή άνθρωπος να μην μπορεί να πει ότι είναι Έλληνας. Από τότε που υπάρχει δημιουργία έχετε τέτοιες φοβίες. Ναι, έχετε, και χιλιάδες νόμοι πατούν αυτή την τεράστια κληρονομιά μας. Σήμερα ακόμα και οι αρχαίοι μας ναοί, όπως η Ακρόπολη, η Ποσειδώνα και άλλα, και ό,τι υπάρχει έχει κατεστραφεί από αλλογενείς. Όλα μας τα γάλματα, όλες σπασμένες σημείτες, βγαλμένα τα μάτια. Όπου υπάρχει γυμνό άγαλμα που έχουν σπάσει τα γεννητικά όργανα. Γιατί? Μήπως αυτός ο πλανήτης δεν έχει χώρο για την ελληνικότητα? Αφού αυτή προάγεται σε όλα τα πανεπιστήμια. Αυτή διδάσκεται. Όλα σας τα μουσεία έχουν δικά μου κτερίσματα. Γιατί τα σπάσατε? Γιατί εχθρεύεστε την ελληνικότητα?

0: άγχος,
1: βία,
0: ακρίβεια,
1: απελπισία,
0: κατάθλιψη,
1: ξαφνική θάνατη,
0: στεναχώρια,
1: αγανάκτηση,
0: φόβος,
1: φτώχεια.
0: Μας κουνάνε και το δάχτυλο.
1: Μα πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
0: Δεν έχει να πάει πουθενά αλλού, αλλά μόνο στο πολιτικό κίνημα αποχή χωρίς ανοχή.
1: Γράψου τώρα και εσύ στο 68% αυτού του κινήματος για να βγούμε οριστικά από την κρίση. Από τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών όλων των κομμάτων του Κοινοβουλίου προκύπτουν πολλές χιλιάδες ακίνητα και δισεκατομμύρια ευρώ σε ομόλογα και καταθέσεις.
0: Την ίδια στιγμή που οι Έλληνες πολίτες χάνουν καθημερινά τα σπίτια τους με πληστηριασμούς και τα χρήματα δεν τους φτάνουν για να αντιμετωπίσουν τα βασικά τους έξοδα.
1: Θα ανεχθείς για πολύ ακόμη αυτήν την κατάσταση ή θα γραφτείς αμέσως στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή για να τελειώσει επιτέλους αυτή η ανισότητα και η αδικία στη χώρα μας?

0: Η αποχή από τις βουλευτικές εκλογές, η οποία έχει ξεπεράσει ακόμη και το 68% του εκλογικού σώματος, μόνο μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στη χώρα.
1: Το κυβερνών κόμμα, καθώς και τα υπόλοιπα κόμματα του κοινοβουλίου, εκμεταλλεύονται αυτή την αποχή υπέρ τους και καρπούνται βουλευτικές έδρες και κάθε χρόνο την κρατική χρηματοδότηση, χωρίς να έχουν προσφέρει τίποτε υπέρ της χώρας παρά μόνο το χάλι που βιώνουμε κάθε μέρα.
0: Ήρθε η ώρα αυτήν την φορά να μην απέχουμε από τις εκλογές, αλλά να εγγραφούμε όλοι στο πολιτικό κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή, ώστε ενωμένοι στο νικηφόρο ποσοστό του 68% να αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι την διοίκηση της χώρας μας, χωρίς καμία ανοχή στην κομματική διαφθορά.
1: Σου αρέσει που η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα της Βουλής στέλνουν συνεχώς τον οπλισμό του ελληνικού στρατού στην Ουκρανία?
0: Αν όχι, τότε γράψου τώρα αμέσως και εσύ στο κίνημα του 68% της αποχής χωρίς ανοχή.
2: Τράπεζες, φανς, πληστηριασμοί, εξώσεις με την βία. Οι Έλληνες χάνουν τα σπίτια τους και το κράτος τα παραχωρεί δωρεάν σε παράνομους μετανάστες. Συμφωνείς? Το ανέχεσαι? Εάν όχι, κάνε και εσύ τώρα αμέσως εγγραφή στο πολιτικό κίνημα που η δύναμη του ξεπερνάει το 68%. Ήρθε η ώρα να μετρήσουμε εμείς. Αποχή χωρίς ανοχή.

0: Η αλήθεια είναι ναι, ότι μιλάμε για ένα φυσικό πόρο, το νερό. Το νερό πραγματικά είναι η ενέργεια και είναι το πολυτιμότερο αγαθό στον πλανήτη, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και εμείς είμαστε μια εξ ολοκλήρου υδάτινη δημιουργία, αφού αποτελούμαστε από 75 μέχρι 80% από νερό και δύο εγκέφαλός μας που είναι πλημμυρισμένος στο 90% από νερό. Άρα χωρίς το νερό δεν μπορεί να ζήσει καμία ζωή και δύο άνθρωπος πάνω στον πλανήτη. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, βλέπουμε ότι ένα αγαθό έγινε προϊόν, τελικά από δικαίωμα έγινε προνόμιο και τελικά όλα αυτά γίνανε γιατί για να μπορέσουν να ιδιωτικοποιήσουν τα νερά, ώστε να μπορέσουν με πρόσχημα να προφυλάξουν ένα περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα που δεν μας όρισαν αυτό ποιο είναι. Μέσα σε ένα πλανήτη που πλημμυρίζεται πραγματικά από νερό, που το 70% του πλανήτη μας είναι νερό, βλέπουμε τελικά το νερό να μην φτάνει και να μην μπορούν να είναι πρόσφορο σε όλους τους Έλληνες πολίτες και εδώ για την Ελλάδα που μιλάμε, αλλά γενικά για όλους τους ανθρώπους. Βλέπουμε και πάλι πολυεθνικές πώς μπαίνουν και πώς νομοθετούν, γιατί όλα αυτά ξεκινάνε με έναν ευρωπαϊκό νόμο, τον 2000 κάθετος 60 κάθετος ΕΚ, που αυτός ο νόμος βγήκε υποτίθεται για να προστατέψει και να πάμε σε καθαρά νερά πλέον, αλλά βλέπουμε ότι μιλάει και για μια τιμολογιακή πολιτική όσο αφορά τα κράτη-μέλη που πρέπει να νομοθετήσουν ώστε να βάλουν ακριβές τιμές όσο αφορά τα κυβικά που θα καταναλώνει ο κάθε πολίτης, ώστε να μην πηγαίνει σε υπερκατανάλωση, ώστε να υπάρχει μια συνεχής και αέναη διαδικασία όσο αφορά στο νερό. Αυτό όμως βλέπουμε ότι καταντάει να γίνεται προνόμιο και να χάνει ο πολίτης το αναφέρετο δικαίωμά του όσο αφορά στην ελεύθερη πρόσβαση στο νερό. Έτσι
1: Το
0: δεν είναι?
1: Σεπτέμβριο του 1999 έσκασε η φούσκα του χρηματιστηρίου, την οποία φουσκώσανε τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας.
2: Επήλθε ξαφνική και απότομη πτώση στις τιμές των περισσότερων μετοχών του χρηματιστηρίου, προκαλώντας τεράστια οικονομική καταστροφή σε εκατομμύρια Έλληνες, οι οποίοι έχασαν τα χρήματά τους.
1: Θα ανεχθείς κι άλλο αυτή τη μεγάλη αδικία ή θα εγγραφείς τώρα κι εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή για να λάμψει επιτέλους η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα.
3: Η Ελλάδα δεν θέλει σώσιμο. Έχει τεράστιο πλούτο στα παγκόσμια ταμεία και τα έχω αποδείξει. Άλλωστε όλοι αυτοί οι λογαριασμοί και ο πλούτος τον υπογράφουν και οι αξιωματούχοι όλοι της ελληνικής πλευράς, αλλά και οι παγκόσμιοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Federal Reserve. Άρα είναι γεγονός ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται σώσιμο, δεν χρειάζεται χρήματα. Μιλάμε για εγκάθετους ανθρώπους σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση απόκοσμων πλασμάτων που καπηλεύονται και υποκατοικεί και σκοτώνουν και αφανίζουν και τους Έλληνες και τους ανθρώπους. Γιατί είναι ταυτόσιμος ο άνθρωπος με τον Έλληνα και το έχω ξεκαθαρίσει πάρα πολύ καλά. Άρα η Ελλάδα από την άλλη μέρα μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Εμπιστευτείτε όλο αυτό το οποίο είναι δικό σας. Μάθετε, γνωρίστε, πάρτε γνώση, είναι όπλο. Ελάτε να διοικήσουμε τη χώρα μας με πραγματικά ελάνια πρωτόκολλα που ποτέ δεν λαθεύουν, που είναι της δημιουργίας και της νομοτέλειας και δεν υπάρχει κανένα λάθος. Άλλωστε δεν έχετε κάτι να χάσετε. Για πρώτη φορά θα διοικήσετε εσείς με μια καταστατική διαδικασία, με νόηση, με φρόνηση, με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη. Θα φτιάξουμε τη δικαιοσύνη μας. Οι νόμοι μας θα είναι η ίδια μας η ζωή. Οι Σπαρτιάτες και οι Έλληνες πεθαίναν για τους όρκους νόμους. Σήμερα δεν υπάρχουν ούτε όρκοι ούτε νόμοι. Είναι ταυτόσιμος ο όρκος νόμος. Σε μια τέτοια μεγάλη αλλαγή πάμε σε όλα. Γι' αυτό και με πολεμούν όλα μαζί. Με πολεμούν οι μασόνοι, οι σιωνιστές, οι λέσχες, τα υπόγεια, τα πάντα, οι εκκλησίες, τα δόγματα, οι κομματάρχες, τα κομματόσκυλα, οι πράκτορες, όλες οι υπηρεσίες. Δεν σας κάνει εντύπωση? Σας φέρνουμε τόσο κακός άνθρωπος και να φανταστείτε ότι δεν είμαι πάνω από ένα 65.
4: Έχετε πει σε συνεντεύξεις σας σε σταθμούς ότι δεν είστε μόνος. Υπάρχουν και άλλοι που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια που κάνετε.
3: Όλο το σύμπαν. Αυτή η προσπάθεια να είναι της ύπαρξης και των ανθρώπων. Γι' αυτό δίνεται απλόχερα, με αρετή. Το θέμα είναι της ελεύθερης βούλησης. Αν οι Έλληνες και αν οι άνθρωποι θέλουν αυτή την αλλαγή. Γιατί είναι η ίδια της η ζωή. Μέχρι τώρα, αγαπητοί μου, όλοι οι άνθρωποι και Έλληνες γνώρισατε το θάνατο, τη δυνάστευση, το κλέψιμο, την αλληγορία, την αδικία, την εισπράτηση. Okay. Είναι η ώρα να το αλλάξεις. Από εσάς εξαρτάται όλα. Ό,τι θέλετε θα το έχετε. Αρκεί να το θέλετε να αλλάξετε. Πάμε σε ένα τεράστιο σκαλοπάτι. Στις μέρες και στα σχέδια τα δικά μου, να ξέρετε, και ό,τι εκπροσωπώ, σας λέω ότι δεν υπάρχει γκρίζο. Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη. Ή μαύρο ή άσπρο. Ή αληθινό ή ψεύτικο. Ή νεκρός ή ζωντανός. Ή όλα ή τίποτα. Μισά-μισά συμφωνίες δεν υπάρχουν. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει συμφωνία. Ή όλα ή τίποτα. Ό,τι είναι δικό μου θα το αφήσετε κάτω. Και δεν εννοώ τους ανθρώπους αλλά τους αντίπαλους. Ό,τι είναι δικό σου πάρτο. Μην το αφήσεις. Είναι προσβολή να αφήνεις τα δικά σου. Είτε ιερά, είτε όσια, αλλά ακόμα και τις πραγματικές. Ιδέες, πολιτισμό, ιστορία. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να πατήσει και να αποδοπατήσει τίποτα δικό σου. Σύμβολο, τα πάντα. Πάρτα. Όλα δικά σου. Όλα τα δικά σου θα τα πάρω. Ό,τι είναι δικό μου δεν θα κουμπίσει κανένας. Και δίνω και ένα μήνυμα. Επειδή δεν νομίζω ότι είναι αλλαγή, ότι δεν καταλαβαίνουν. Σήμερα μιλάμε για Έλληνες και για μη Έλληνες. Ακόμα και τους φιλέλληνες να ζήσουν μαζί μου. Ακόμα και όποιος θέλει στην πολιτεία μας να ζήσει. Όλοι αυτοί που αντιδρούν, ναι, θα πω ότι είναι ένα κομμάτι πλανεμένο. Η εποχή που ήσουν πλανεμένος πέρασε. Τώρα πρέπει να πάρεις λύση. Πρέπει να πάρεις θέση. Πάρε. Πάρε θέση, Έλληνα άνθρωπα. Ή απέναντί μου ή μαζί μου. Διάλεξε. Μισός-μισός δεν γίνεται. Είμαι την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται και είναι δικά σου, ή κάτσε απέναντί μας. Διάλεξε όμως θέση. Πρέπει όλοι μας να πάρουμε μια θέση. Δεν μπορούμε να πελαγοδρομούμε και να μην ξέρουμε που είμαστε. Πρέπει να μάθουμε που θέλουμε και τι είμαστε και τι θα κάνουμε. Είναι όλα γραμμένα, στοιχειοθετημένα. Έχουν όλα στηθεί. Από εσάς εξαρτάται ποιο δρόμο θα πάρετε. Τον αληθινό ή τον ψεύτικο. Τις αξίες ή τις αντιαξίες. Του νεκρού ή του ζωντανού. Δεν μπορείς λίγο νεκρός, λίγο ζωντανός. Είσαι ζωντανός ή είσαι νεκρός. Είσαι Έλληνας ή δεν είσαι. Δεν υπάρχει λίγο Έλληνας και πολύ Έλληνας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ και τιμή μου που μου κάνατε αυτή τη συνέντευξη.

σε πούλημα εθνικής περιουσίας, φτωχοποίηση ενός ολόκληρου λαού, μνημόνια, αυτοκτονίες, κλείσιμο μαγαζιών, αύξηση ιδιωτών, φαντς και πληστηριασμοί, εισρωή παράνομων μεταναστών και ο πολίτης συνεχώς αστόχαστρο. Η αδικία έγινε συνήθεια και η φτώχεια έγινε κανονικότητα. Και εσύ ακόμη το ανέχεσαι? Η ανοχή τελείωσε. Το 68% της αποχής μαζεύεται και παίρνει φωνή. Κάνε εγγραφή τώρα στο κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή.

0: μολύνει τα πάντα, στερεά, υγρά και αέρια.
1: Οι ανεμογεννήτριες ρήμαξαν το περιβάλλον μας. Οι ψεκασμοί τα έχουν δηλητηριάσει όλα. Το νερό που πίνουμε, το φαγητό που τρώμε, τον αέρα που αναπνέουμε.
0: Αρρώστιες, καρκίνοι, αναπνευστικά, καρδιαγγειακές παθήσεις μας στερίζουν όλους.
1: Φτάνει πια, δεν τα ανεχόμαστε άλλο όλα αυτά.
0: Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Γράψου και εσύ τώρα στην δύναμη του 68% του πολιτικού κινήματος «Αποχή χωρίς ανοχή».
2: Μαθαίνετε στον κόσμο να μην φοβάται. Η συλλογικότητα προέρχεται από την ορμικότητά μας. Όλες οι παροιμίες και όλες οι γιαγιάδες να κοιτάς την πάρτι σου, παιδάκι μου. Να κοιτάς την πάρτι μου, γιαγιά. Να που φτάσαμε. Η συλλογικότητα προέχει της ατομικότητας. Θα πρέπει να καταλάβετε όλοι και να καταλάβουμε ότι είμαστε μόνο συλλογικά όντα. Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό νοήμον. Όπου εδώ που έρχεται στη γη, την ώρα που γεννιέται, αν αφήσουμε ένα παιδί, θα πεθάνει. Πρέπει να το ξεχέσεις, να το ταΐσεις, να το μάθεις και σε 2 χρόνια θα περπατήσει. Άρα καταλαβαίνετε την ανάγκη της συλλογικότητας. Γι' αυτό και γίνεται τόσο μεγάλο χάλι στην κοινωνία μας. Γι' αυτό μας σκοτώσαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Σε αυτά που ξέρουν, σε αυτά που πίστεψαν, γιατί δεν ξέραν. Πίστη. Όλα στην πίστη. Αυτός που πιστεύει δεν ξέρει. Και αυτός που δεν πιστεύει πάει δεν ξέρει.
3: Εμείς που νιώθουμε ανασφάλεια μέσα στην ίδια μας τη χώρα, στα ίδια μας τα σπίτια. Εμείς που κλείσαμε τις επιχειρήσεις μας ως αποτέλεσμα της ληστρικής, φορολογικής πολιτικής και όχι μόνο. Εμείς που διώξαμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό επειδή δεν τα ήθελαν εδώ οι εκάστοτε κυβερνητικές αποφάσεις. Εμείς που συχαθήκαμε αυτό το κομματικό ανθεληνικό καθεστώς. Όλοι εμείς που τα τελευταία χρόνια επιτρέψαμε με την ανοχή μας να αποφασίζουν ξένοι για την πατρίδα μας, για το έθνος μας. Αντιληφθήκαμε πια ότι αυτά που μας οδηγούν στην αποχή είναι στην ουσία αυτά που μας ενώνουν ως ανθρώπους, ως πολίτες. Για τον λόγο αυτόν ενώνουμε τις δυνάμεις μας όλοι μαζί απέναντι σε κόμματα που κομμάτιασαν, δίχασαν, πρόσβαλαν, κατέστρεψαν, δολοφόνησαν, βίασαν την κοινωνία μας. Ενώνουμε την αποχή του 68% στο πολιτικό κίνημα «Αποχή χωρίς ανοχή». Κάνε και εσύ τώρα εγγραφή για να χαράξουμε μια νέα εποχή.
4: Θέλω να καταλάβετε ότι πρέπει να κερδίσουμε την Ελλάδα όπου μέσα είμαστε όλοι. Αν δεν το καταλάβετε αυτό, δεν θα μπορέσετε να πάτε πουθενά. Όχι να πάρετε κυβέρνηση, ούτε τον κόλο σας δεν θα μπορείτε να πάρετε να το μεταφέρετε κάπου. Γιατί θα πρέπει να σας δώσουν άδεια για να το κάνετε αυτό. Αν δεν το καταλάβετε καλά, προέχει το συνολικό, όπως γράφω σε όλα τα έγγραφα. Προέχει το συνολικό. Αυτή είναι η ελευθερία μας, η συνολική μονάδα μας. Η ατομικότητά σου έχει να κάνει με σένα και με το σύνολο της μονάδας σου. Αν δεν κοιτάξεις τη μονάδα σου, δεν υπάρχεις εσύ. Αν χαθεί η ολότητα όλων μας, δεν υπάρχουμε παλικάρια.

0: Στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 δόθηκε ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 40,79% και οι έδρες στην Βουλή 146 αντί για 151, και έτσι δεν μπορούσε να γίνει κυβέρνηση και προκηρυχθήκαν πάλι εκλογές.
1: Μετά από έναν μήνα, στις εκλογές της 25ης Ιουνίου δόθηκε ότι το ποσοστό της ήταν 40,56%, μικρότερο από το προηγούμενο, και οι ψήφοι που πήρε ήταν λιγότερες από τις προηγούμενες. Παρόλα αυτά, τις έδωσαν 158 έδρες και έτσι την έκαναν κυβέρνηση.
0: Θα ανεχθείς κι άλλο τέτοια κοροϊδία, ή θα υπογράψεις κι εσύ το 68% του πολιτικού κινήματος αποχή χωρίς ανοχή για να σταματήσουν επιτέλους οι εκλογικές νοθείες?

0: Να δω που θα βρείτε ψήφους με την ψεύτικη γελία Singular Logic που ξέρουμε πως κλέβεται. Έχουμε όλους τους εκλογικούς καταλάβους και ξέρουμε ότι τους εκλογικούς καταλάβους στο 40% είναι μακροζωία, τεράστια η Ελλάδα. 125-115, μετά τις εκλογές θα τα βγάλω όλα. Το 40% των εκλογικών καταλάβων, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει εμείς, είναι τόσο μεγάλη που δεν ξέρω ποιος έχει φτάσει σε αυτήν την ηλικία. 110, 105, 95, 127 έχουμε δει, τουλάχιστον από τους εκλογικούς καταλόγους. Δεν έχετε ψήφους, δεν σας ψηφίζει κανένας και απορεί ο κόσμος. Μα πώς βγαίνουν αυτοί? Ό,τι και να ψηφίσουμε, πάλι οι ίδιοι είναι. Ωραία, είναι θέμα πραγματικά να συστρατευτεί η αποχή του κόσμου. Να μην υπάρξει αποχή.
1: Τι έχουμε έτοιμο, ρε παιδιά, για να πάμε. Α, πάμε στη Μαρία Παπαβλάχου, διότι μου μετέφεραν μία είδηση στην οποία δεν θα την πιστέψετε. Μαρία, πες μου για κάποιους ηλικιωμένους που έχουν καταγραφεί. Δώσε μου ηλικίες.
2: Καταρχήν, είπαμε ότι πρέπει να ψηφίσουν όλες αυτές τις εκλογές, ναι, ανεξαρτήτως ηλικίας.
1: Ναι.
2: Φαίνεται λοιπόν ότι στους εκλογικούς καταλόγους έχουμε περίπου 10.000 άτομα εγγεγραμμένα άνω των 115 ετών. Δεν ξέρω
1: πώς θα είμαστε στη χώρα της μακροζωίας. Άνω των 115, δηλαδή.
2: Τα καταφέρνουμε.
1: 10.000 άτομα.
2: Άνω των 115.
1: Θα το ελέγξει κανείς να καθαριστούν οι κατάλογοι ή όντως είναι πραγματικό το γεγονός?
2: Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
1: Ναι. Άνω των 115 ετών. Ελάτε στην Ελλάδα, φίλοι, όσοι μας παρακολουθείτε από το εξωτερικό.
3: Μεσογειακή διατροφή.
1: Διότι έχουμε 10.000. Μεσογειακή διατροφή, έτσι. Έχουμε 115.000
2: ετών. Τόσα ρεπορτάζ κάνουν τα ξένα.
1: Είναι από 115 μέχρι 160 ετών.

πώς το σώμα της Βουλής όλο μαζί μιλάει για την πολίτευση, όταν είδαμε στην πανδημία, μια πανδημία η οποία έχει ξένο διευθυντήριο, έχει σημασία, είναι Αμερική, είναι όμως ένα ξένο και είναι ένα το διευθυντήριο. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι όλα τα κράτη στον πλανήτη λειτουργήσαν κάτω από διαταγές ενός διευθυντηρίου με συγκεκριμένες εντολές. Πανομοιότυποι νόμοι από χώρα σε χώρα. Να ξελασκάρει κάποιος λίγο, είτε για τη μάσκα, είτε τα εμβόλια όμως δεν ήταν υποχρεωτικά, αλλά όμως πρέπει να εμβολιαστεί. Βεβαίως, έτσι όπως βγαίνουν τα στοιχεία τώρα από πανεπιστήμια και από μεγάλους καθηγητές και ιατρικής, βλέπουμε ότι κύριοι πολιτικοί είστε δολοφόνοι. Κύριοι είστε δολοφόνοι. Τα μηνύματα που έρχονται είναι ότι πεθαίνει ο κόσμος ξαφνικά. Πέρα από αθλητές και ποδοσφαιριστές που είναι διάσημοι και τους βλέπετε ότι έρχονται τα νέα από το διαδίκτυο, αλλά βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, γνωστοί μας, 40 χρονών, 25 παιδάκια, 12, 16, 17. Όλα αυτά θα τα αποτυπώσει η Ελλήνων Συνέλευση και οι βουλευτές μας σε πραγματικό χρόνο, με βίντεο, να δείξει τι ακριβώς συμβαίνει. Λέω και δηλώνω, κύριοι, είστε δολοφόνοι. Δολοφόνοι. Οι αποφάσεις δεν ήταν δικές σας. Είστε μαριονέτες. Ενός ισχυρού λόμπι διευθυντηρίου, όπου εκτελέσατε ακριβώς αυτό, βεβαίως βάλατε και την πινελιά σας. Θεωρώ ότι μέσα από τα μέτρα που πήρανε για μια τέτοια μεγάλη διαδικασία που δεν υπήρχε λόγος, βεβαίως υπάρχει πολύ ισχυρό μικρόβιο, δεδομένο αυτό, και από τρία μέρη του πλανήτη, το οποίο είναι όχι μόνο αυτό. Και τόσα πράγματα στη ζωή μας και άλλα εμβόλια έρχονται με δηλητηριώδη κατατομές για να διαλύσουν όλη την ανθρώπινη φυσιολογία μας. Ιδιαίτερα αυτό έγινε πολύ συγκροτημένο σε όλο τον πλανήτη. Το ζητούμενο είναι ότι βλέπουμε λοιπόν ότι πεθαίνει κόσμος γύρω-γύρω. Δικοί μας άνθρωποι. Και δεν μιλάει κανένας. Και τι να πει? Γιατί το εμβόλιο το κάνατε. Υπογράψατε ότι εσύ θες να κάνεις το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο λοιπόν βγήκαν οι εταιρείες τώρα. Οι οποίες τι λένε? Κάναμε λάθος. Έκανες λάθος. Έκανες λάθος. Και το λέμε έτσι ήρεμα. Με δολοφόνησες. Δολοφόνησες τους ανθρώπους. Δολοφονείς τους ανθρώπους. Και δεν ανοίγει μύτη, δεν δικάζεται κανένας, δεν μιλάει κανένας.

0: κοιτάξτε τι έχει γίνει. Κοιτάξτε τι έχουν κάνει. Πόσα χρόνια. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Έχουμε τα δικά μας λεφτά. Δεν ζητάμε τίποτα ξένο. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο εκτός από τα δικά μας. Πρέπει να μείνουμε στη συνένωση Ελλήνων. Στην ένωση των Ελλήνων.
1: Εμείς οι Έλληνες το έχουμε ξανακάνει. Είχατε ξεχάσει ποιοι είστε. Μάθετε ποιοι είστε. Είστε οι καλύτεροι, οι δυνατότεροι, αυτοί που θα δώσετε όλη την αλλαγή. Όλος ο πλανήτης περιμένει από την Ελλάδα. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε και τι θα κάνουμε. Δεν έχω ευχές, αλλά έχω να δώσω έναν όρκο. Ότι θα είμαι μέχρι το τέλος. Μέχρι τελευταία σταγόνα του αίματός μου. Και θέλω δίπλα μου όλους τους Έλληνες και τους συνέλληνες σε μια τόσο μεγάλη τεράστια μάχη. Την οποία πρέπει να την κερδίσουμε. Πρέπει να νικήσουμε. Τελικά έχω ένα σκασμό τόπου στον χρόνο, δεν ξέρω τι ακριβώς πληρώνω. Τελικά η Τράπεζα της Ελλάδας δεν την ελέγχει κανένας μελικό άθρο, την Εθνική δεν την έλεγξε ποτέ. Οι τράπεζες δεν ελέγχονται, φτιάξανε και τα αρχισίγματα να στο πάρουν. Τον Άριο Πάγο τον ζαρίζουν που έχουν βγάλει τα σκότια. Τη Βουλή σου δεν υπάρχει, ό,τι γουστάρουν υπογράφουν. Και εσύ ρε συνέλη να δοχά που μιλάμε, ότι είναι ο τόπος σου. Σου διαλύσανε τα πάντα και συνεχίζουν και διαλύουν. Σου διαλύσαν τα νοσοκομεία, σου διαλύσαν τις συντάξεις, τα ταμεία. Τα πάντα τα διαλύσαν όλα, ρε. Που την Ελλάδα, σου διαλύουν το στρατό, σου διαλύουν την αστυνομία, σου διαλύσαν τις σημαντικές υπηρεσίες, σου διαλύσαν τη γλώσσα, σου διαλύσαν την παιδεία, σου διαλύσαν τα πάντα. Κύριοι, δεν θα επιτρέψουν οι Έλληνες. Η Ελλάδα δεν είναι σε κανένας ξέρουν τα χέρια. Θέλω τη μητέρα των μητέρων μου ελεύθερη, θέλω το μέλλον μου δικό μου, θέλω το δίκιο και τη δικαιοσύνη με έτσι όπως ακριβώς δεν πεινάνε και ζητάω μόνο τα δικά μου. Δεν ζητάω παραπάνω και λιγότερα από τα δικά μου. Έναν όρκο ότι θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος είναι πολύ μεγάλες και ιερές οι στιγμές που βιώνουμε σε όλη την Ελλάδα και για όλο τον ελληνισμό. Έχει ετοιμαστεί τα πάντα. Όλο το σχέδιο είναι έτοιμο. Είναι μόνο να μαζευτούν οι Έλληνες. Η ώρα των Ελλήνων είναι το 14. Εάν η νίκη δεν είναι δικιά μας, θα φάμε όλοι βραδινό στον άνθρωπο. Χαμένος θα χάνει όλα. Και ο νικητής θα παίρνει. Πρέπει να νικήσουμε. Το έτος το 14 είναι η ώρα των Ελλήνων. Όλοι μονιασμένοι. Την Ελλάδα θα την πάρουμε στα χέρια μας.
0: Θα πρέπει να γίνει μια πραγματική επανάσταση. Γιατί ήρθε η ανάγκη, ήρθε η ώρα να γίνει μια επανάσταση μέσα σε κάθε άνθρωπο. Να πει μια μέρα, φτάνει, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό συνέχεια. Δεν μπορεί. Το έκανα τόσο, το έκανα. Δεν μπορεί. Είναι τόσο αγγελωμένοι αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω.

Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές και ιστρικές. Οι τράπεζες θέλουν να γνωρίζετε όλοι σας ότι όταν θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα την Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον παγκόσμιο πλανητικό σύστημα, θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο, για όποιον καταλαβαίνει τι λέω, ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες μας ηλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλείβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά, αν θυμάστε, είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και τα τόκησε όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα, κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες. Για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που ανοίξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες και όταν έπεσαν οι επισφάλειες. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγιάνει, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίναν σαθρές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξαρμιστούν, αλλά ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσεις αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σαθρό που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσεις 50 δις και του έχεις δώσει 200 ακόμα. Και πόσο μας κρύβεται, πόσο έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτης σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνωση Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πούν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σαθρή, γελία πολιτική, που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά, μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους. Θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσείς είναι μια πραγματική οικονομία που από σένα αντλεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργήσει οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει. Που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη, με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ σε φοβήσαν τόσο πολύ, όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο. Αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου. Και διάλεξες το θάνατό σου μόνο και μόνο για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάνε. Οι φόροι που θα υπάρχουν θα είναι μόνο ανταποδοτικοί. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει, και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα, απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσής σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου της ίδιας της φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάδα Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δυναμικός. Ελλήνων Συνέλευσης, μέχρι να σβήσω ο ήλιος.

Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές και ληστρικές. Οι τράπεζες θέλουν να γνωρίζετε όλοι σας εδώ που θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα στην Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον Παγκόσμιο Πλανητικό Σύστημα. Θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο για όποιον καταλαβαίνει τι λέω ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες Μασιλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλείβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά, αν θυμάστε, είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και τα τόκιζε όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα, κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες. Για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που ανοίξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες και όταν έπεσαν οι επισφάλειες. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγεί, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίνανε σαθρές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξατμιστούν, αλλά ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσει σε αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σαθρό που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσεις 50 δις και του έχεις δώσει 200 ακόμα. Και πόσο μας κρύβεται, πόσο έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτης σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνω Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει η CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ. Τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πούν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σαθρή, γελή απογεννική, που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους. Θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσείς είναι μια πραγματική οικονομία που από σένα αργεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργήσει οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει. Που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη, με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ σε φοβήσαν τόσο πολύ, όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο. Αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου. Και διάλεξες το θάνατό σου μόνο και μόνο για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάν! Οι φόροι που θα υπάρχουν θα είναι μόνο τα αποδοτικοί. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει, και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα, απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσή σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας της φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάδα Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δυναμικός. Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να σβήσω ο ήλιος.

0: Πέθεις από τις εκλογές.
1: Δεν σε ικανοποιεί η τρέχουσα πολιτική κατάσταση.
0: Έχεις απαξιώσει όλα τα κόμματα.
1: Έχεις και εσύ συγχαθεί τις νοθείες τους στις εκλογές.
0: Θέλεις οι ψήφοι μας να έχουν διαφάνεια.
1: Εάν ανήκεις και εσύ στο 68% της αποχής και θέλεις να πάρουμε τις ζωές μας πίσω,
0: τότε γράψου αμέσως και εσύ
1: στο πολιτικό κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή.
2: Αυτή τη στιγμή, πολλοί από εσάς εδώ είναι μαζί μας αρκετά χρόνια. Έχετε δει και έχετε διαπιστώσει, αλλά και όλοι στην ελληνική επικράτεια οι πολίτες, το κυνήγι που πέφτει στην Ελλήνων Συνέλευση για οτιδήποτε. Δεν το έχετε διαπιστώσει. Εγώ προσωπικά απέκτησα πολιτικό μητρό κάνοντας φυλακή. Γιατί? Για τις πολιτικές μου πεποιθήσεις. Γιατί σας είπα πόσο τεράστιο μεγαλείο έχετε. Γιατί ανέδειξα την αλήθεια του δικαίου με όλη την αποδεικτική διεργασία. Γιατί σας απέδειξα τον πλούτο, τον αληθινό, που σας κλέβουν κάθε μέρα, τόσα χρόνια. Γιατί είπα ότι μας φάζανε 1700 χρόνια επί Βυζαντίου. Γιατί είπα σε αυτό τον πλανήτη είναι μόνο Ελλάς. Και το όνομα του πλανήτη είναι Ελλάς. Και γιατί δεν είχε χώρο για μας.
0: Η κατάσταση στους περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας είναι απαράδεκτη.
1: Ρημάζουν αφύλακτοι, ασυντήρητοι, χωρίς κάδους απορριμμάτων, χωρίς περίφραξη, βρώμικοι και χωταριασμένοι.
0: Αν έχεστε αυτή την εγκατάλειψη των σημαντικών μνημείων της πολιτιστικής μας χειρονομιάς.
1: Αν δεν την ανέχεστε, συστρατευτείτε τώρα και εσείς με την υπογραφή σας στο πολιτικό κίνημα του 68% Αποχή χωρίς ανοχή.
0: Το κίνημα στο οποίο εμφανίζεται επίσημα το μεγάλο ποσοστό το οποίο έχει την δύναμη να ρυθμίσει την πολιτική ζωή και τις αποφάσεις που φέρνουν την απόλυτη μεταρρύθμιση στη χώρα μας.

0: Γνωρίζεις ότι τα έξοδα του φετινού κρατικού προϋπολογισμού είναι 1.308.000.000.000 ευρώ.
1: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο Διοικητής της ΑΔΕ δεν μας έχουν πει πού πηγαίνουν όλα αυτά τα αστρονομικά ποσά.
0: Εσύ το ανέχεσαι αυτό?
1: Αν δεν το ανέχεσαι, τότε εγγράψου τώρα χωρίς καμιά καθυστέρηση στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή.

Γιατί το εμβόλιο δεν το κάνατε. Υπογράψατε ότι εσύ δεν θα κάνεις το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο που βγήκαν οι εταιρείες τώρα, οι οποίες τι λένε, κάναμε λάθος. Έκανες λάθος. Έκανες λάθος. Και το λέμε έτσι ήρεμα. Δολοφονείς τους ανθρώπους και δεν ανοίγει μύτη. Δεν δικάζεται κανένας, δεν μιλάει κανένας. Ότι η Βουλή δεν έχει συσταθεί σε σώμα πάρα πολλά χρόνια μετά από τη μεταπολίτευση, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τις κοινωνίες μας, αλλά και όλους τους ακαδημαϊκούς, τους νομικούς, τους νομοθέτες. Το ότι τις σιωπούν γι' αυτό, ενώ το έχω αναφέρει πάρα πολύ καιρό πριν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να ερευνηθεί. Και πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να μιλάμε, να δούμε τι θα γίνει. Και να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι. Βεβαίως έχουμε δει χώρες λοιπόν να υπάρχει μια ανισότητα μέσα στην Ευρώπη. Και με ποια διαδικασία η Ευρώπη ξεκίνησε με 12 χώρες, και τώρα βλέπουμε στην Ευρώπη να υπάρχουν πολύ περισσότερες από τις 12. Ποια είναι τα κριτήρια που μπαίνει μια χώρα, ποια είναι τα κριτήρια της Ευρώπης, πώς ψηφίζονται και πώς θα έχει ευρωβουλευτεί αυτή η χώρα. Έχουμε δει τεράστιες ανισότητες λοιπόν στην Ευρώπη, αυτές θα πρέπει να σταματήσουν, να εκτελεστεί ο καταστατικός χάρτης που ξεκίνησε από την αρχή. Δεν γίνεται εμείς να θάβουμε τα προϊόντα μας, να μην υποχρεώνει μια Ευρώπη να θάβω τα προϊόντα μου, τα λεμόνια μου, τα πορτοκάλια μου, τα μήλα, τα χλάδια, αλλά τελικά να εισάγουμε σαν Ελλάδα από την Αργεντινή, από τη Χιλή, από την Τουρκία που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη και άλλες χώρες που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη. Αλλά τελικά δεν ξέρω ποιος δίνει το δικαίωμα να παίζουν ή να παίζουν και αθλήματα αλλά και καλλιτεχνικό στοιχείο να τρέχει μέσα στην Ευρώπη χωρίς να είναι Ευρώπη.

υπάρχουν πάρα πολλά άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, ενδεχομένως και έχουν γίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα πρωτοστατεί η διαπλοκή, τα τεράστια τα σκάνδαλα. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία ισότητα πουθενά. Σαφώς η δικαιοσύνη φέρνει μια μεγάλη ευθύνη, αν το θέλετε, όλο το τμήμα της δικαιοσύνης, αλλά και πώς να μην φέρνει όταν η δικαιοσύνη διοικείται από μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά δεν θυμίζει και δεν έχει κανένα ελληνικό στοιχείο, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον Έλληνα πολίτη, αλλά και για καμία ελληνικότητα, αν το θέλετε. Τελικά υπάρχει προεκλογικό κλίμα, γιατί καμία δράση δεν γίνεται από κομματικούς μηχανισμούς, αλλά και από κυβερνητικούς, σαν οι ευρωεκλογές να είναι μια γιορτή, ένα πανηγύρι. Ενώ είναι πολύ σοβαρές, πολύ σημαντικές και θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να συζητούνται πολλά θέματα επί της Ευρώπης, επί της Ελλάδος, για τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ευρωκοινοβούλιο, που αυτό, αν το θέλετε, βγάζει νόμους και υπακούνε όλες οι χώρες βάσει καταστατικού χάρτη που έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την Ενωμένη Ευρώπη. Ανταυτού δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Όμως, ναι, μπαίνουμε σε ένα προεκλογικό κλίμα που πρέπει όλοι να ενδώσουμε και να καταλάβει ο πολίτης αυτή τη φορά τι σημαίνει προεκλογές. Ποιος έκανε λοιπόν τη ζημιά στις μέρες μας? Οι δημοσιογράφοι, οι διδάσκαλοι μεγάλοι που έπεσαν τον κόσμο και που εκφοβίζαν τον κόσμο όλο. Με τι? Με γιατρούς που δεν τους είχατε ξανακούσει? Που υπήρχαν παγκοσμίου φήμιση γιατροί και επιστήμονες και λέγανε όχι, δεν πρέπει να γίνουν τα εμβόλια και ότι αυτά μεταλλάσσει το ανθρώπινο DNA, αλλά τελικά οι δικοί σου γιατροί εδώ, σε κυβερνητικό έργο μαζί με την κυβέρνηση που σκηνοθετούσε όλο αυτό το έγκλημα, έπειθαν και εκφόβιζαν τον κόσμο να κάνει τα εμβόλια. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτό θέλουμε. Αυτή είναι η Ευρώπη μας. Πού ήταν η Ευρώπη τότε να μπει στη μέση? Και ποιος εκφόβησε την Ευρώπη? Και ποια Ευρώπη σε εκφόβησε σένα?

αρχίσει η Ελλάδα να βλέπει, εμείς που όχι εφήβραμε, αλλά είμαστε πραγματικοί, πραγματικοί ολότητα στη δημοκρατία ως δημιουργήματα της ίδιας της δημοκρατίας μας. Με κρίση και άρχη ως πολίτες. Η Ελλήνων Συνέλευση θα αλλάξει όλο αυτό το χάρτη, θα κόψει κάθε ψεύδος, κάθε γελιότητα, αλλά και κάθε παραπλάνηση, παράφραση που μέχρι τώρα έχει υποθεί για τον Έλληνα πολίτη και για την Ελλάδα. Μόνο προσβολές ακούσαμε από την Ευρώπη. Μόνο προσβολές. Πεινασμένοι, τεμπέληδες, τι ακούσαμε. Ακούσαμε να μας δίνουν λεφτά εμάς οι Ευρωπαίοι. Εμείς που όλη η Ευρώπη στηρίχθηκε με τον πλούτο το δικό μας από πάρα πολλούς χρόνους. Καταμετρήσανε 9.950.000 ανθρώπους. Φυσικά πήγαμε σε εκλογές, στις τελευταίες εκλογές του 19, πήγαμε με εκλογικούς καταλόγους του 1987. Είναι τραγικό. Θα πας με καταλόγους του 1987. Αυτά είναι μέσα στα ΦΕΠ. Και τώρα θα γίνει μια πολύ σοβαρή ανάλυση. Αλλά πώς κάνω τις λόγες.

0: Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η χώρα πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Τουλάχιστον έτσι όπως είναι η εποχή μας. Δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε τρένα παντού. Ένα τρένο πάει με αυτό κάτω στην Πάτρα δεν πάει. Ένα πάει Θεσσαλονίκη και μάλιστα δολοφονούνται άνθρωποι με μία γραμμή, με ένα τρένο. Δεν πάει πουθενά άλλο τρένο. Στο 2023 το αντιλαμβάνεστε.
1: Απέχεις και εσύ από οποιαδήποτε αποστατική στρατηγική γενετικής τροποποίησης μεταλλαγμένων προϊόντων της πανίδας, της χλωρίδας και της θαλάσσιας τροφής?
2: Η στρατηγική αυτή προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη σε όλους τους ανθρώπινους οργανισμούς αλλά και στο ολικό μας περιβάλλον.
1: Αυτός είναι ένας απόλυτα σοβαρός λόγος για να σταματήσουμε με νόμους δικαίου όλη αυτή την αλλίωση της φυσιολογίας.
2: Γράψου τώρα και εσύ στο 68% του πολιτικού κοινού. Αποχή χωρίς ανοχή.
0: Έχεις περισσότερα δικαιώματα από τον αυτόφωνα. Πώς θα έχουμε εμείς οι Έλληνες περισσότερα δικαιώματα από τον Αμερικανό πολίτη? Πώς? Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Στη χώρα μας γιατί συμβαίνει? Επιμένω ότι θέλω να επιλέξω ποιοι θέλω να έρθουν να δουλέψουν. Σε μια τεράστια ανάπτυξη που και 3 και 4 εκατομμύρια εργάτες αυτή η χώρα μπορεί να αντέξει για να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο του Πιεχοδέ, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γίνεται κατανοητό?
3: Κατανοητό.
0: Αλλά δεν είναι θέμα ρατσισμού. Γιατί να μην σε επιλέξω? Τι μου βάνεις διαφήμιση και μου μαζεύεις σαραμάρα? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Ποια είναι η κυβέρνηση? Της ελληνικής. Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να γελάνε μερικές μαριονέτες. Θυμώνω, είναι μαριονέτα. Από αυτοί που κυβερνάνε σήμερα δεν θα τους έπαιρνες για δουλειά ποτέ. Βάζω στοίχημα μαζί τους. Να τους δώσω μια μικρή επιχείρηση να διαχειριστούν. Να τους δώσω μια εργασία να κάνουν. Πώς να έχεις περισσότερα δικαιώματα από τον αυτόφωνα? Πώς θα έχουμε εμείς οι Έλληνες περισσότερα δικαιώματα από τον Αμερικανό πολίτη? Πώς? Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Στη χώρα μας γιατί συμβαίνει? Επιμένω ότι θέλω να επιλέξω ποιοι θέλω να έρθουν να δουλέψουν. Σε μια τεράστια ανάπτυξη που και 3 και 4 εκατομμύρια εργάτες αυτή η χώρα μπορεί να αντέξει για να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο του Πιεχοδέ, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γίνεται κατανοητό?
3: Κατανοητό.
0: Αλλά δεν είναι θέμα ρατσισμού. Γιατί να μην σε επιλέξω? Τι μου βάνεις διαφήμιση και μου μαζεύεις σαραμάρα? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Ποια είναι η κυβέρνηση? Της ελληνικής. Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να γελάνε μερικές μαριονέτες. Θυμώνω, είναι μαριονέτα. Από αυτοί που κυβερνάνε σήμερα δεν θα τους έπαιρνες για δουλειά ποτέ. Βάζω στοίχημα μαζί τους. Να τους δώσω μια μικρή επιχείρηση να διαχειριστούν. Να τους δώσω μια εργασία να κάνουν.

0: Υπάρχει ένα καταστατικό, ένας καταστατικός χάρτης, μια συμφωνία που μπήκαμε στην Ευρωπή, αν το θυμάστε. Αυτός ο καταστατικός χάρτης δεν τηρήθηκε ποτέ. Κανένας δεν ξέρει τι συμφωνίες έχουν υπογραφεί, τι δεσμεύσεις έχουμε εμείς, που εμείς πάντα όταν έχουμε δεσμεύσεις τις κάνουμε, αλλά και τι δεσμεύσεις έχει η Ενωμένη Ευρώπη στη χώρα μας. Αυτό δεν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί, αλλά ποτέ ανοιχτεί αυτός ο φάκελος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να δούμε τον καταστατικό χάρτη, τι δεσμεύσεις έχουμε, τι έπρεπε να πάρουμε και τι έπρεπε να γίνει και που δεν έχει γίνει. Αυτό που δεν έχει γίνει είναι σε συνεργασία με κυβερνητικά παιδιά εδώ και με κόμματα που έρχονται στη Βουλή συνεχόμενα και φεύγουν, σχεδόν τα ίδια είναι. Όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε μια οικογενειοκρατία αλλά και τα ίδια πρόσωπα τα οποία αλλάζουν απλά ρούχα.
1: Γνωρίζεις ότι η μητέρα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη συγκέντρωσε 30 υπογραφές βουλευτών για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή στη Βουλή?
2: Τι μπορεί να κάνουν μερικές υπογραφές του κομματικού συμφερτού όταν ο Αρτέμης Σόρας ανέδειξε το έγκλημα στα Τέμπη πρώτος, προτείνοντας την ποινή 7 φορές ισόβια στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε αναλάβει τότε την ευθύνη γι' αυτό?
1: Να δούμε το σχετικό απόσπασμα.
0: Πραγματικά δεν έχουμε τρένα. Και εκείνα που έχουμε ένα τρένο που έχουμε, δολοφονούμε τα παιδιά μας και τελικά βγαίνει ένας πρωθυπουργός και λέει: παίρνω την ευθύνη. Παίρνει την ευθύνη. Ωραία. 7 ισόβιες, για δεν πας. Τι ευθύνη πήρες, ρε φίλε? Ποιον δουλεύεις, αγόρι μου? Σκότωσες τόσα άτομα και παίρνεις την ευθύνη? Και γιατί δεν είσαι φυλακή 7 ισόβια? Έκανες 60 φόνους, 57. Πώς παίρνεις την ευθύνη? Δηλαδή, τι ευθύνη πήρες? Τι έπαθες?
2: Γράψου τώρα και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Η δημοκρατία είναι αυτή στην οποία θεμελιώνεται το δίκαιο, η ελευθερία και η ισότητα μεταξύ των πολιτών.
1: Με νόμους που απορρέουν από το ελληνικό αξιακό πλαίσιο, στο οποίο στηρίζεται η ίδια η φυσιολογία μας.
2: Η δημοκρατία δεν είναι κομματοποιημένη, ούτε χωρίζεται σε δεξιά, αριστερή ή κεντρώα, αλλά βασίζεται στις ελεύθερες συλλογικές αποφάσεις των πολιτών.
1: Συμφωνείς ότι δημοκρατία και κομματοκρατία είναι έννοιες ασυμβίβαστες?
2: Εάν συμφωνείς, τότε γράψου και εσύ το πολιτικό κίνημα της πλειοψηφίας του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
1: Μηδέν ανοχή.

0: Η Ευρώπη δεν μπορεί να πιέσει και είδαμε μια κυβερνητική πολιτική όταν βγήκε ένας εισαγγελέας για τα τέμπη ευρωπαϊκός και λέει για το έγκλημα των τεμπών και να κάνει μια έρευνα. Αμέσως η κυβέρνηση απάντησε ότι δεν είναι η δουλειά σας αυτή. Είναι εθνικό μας το θέμα και θα το λύσουμε μόνοι μας και δεν θέλουμε δερβενάκες. Αλήθεια είναι. Δεν μπορεί να σε πιέσει η Ευρώπη. Έχει συμβουλευτική διαδικασία. Άσχετα εάν χρωστάς, άμα το θέλεις, στα αφεντικά της Ευρώπης και κάνεις ακριβώς τι σου λένε. Με την ίδια λογική μπορούμε να πάμε. Γιατί πήγαμε στο μνημόνιο τόσο σκληρά και γιατί υπακούσαμε μια Ευρώπη να έρθουμε και να μπούμε στο μνημόνιο ή τουλάχιστον σε μια τέτοια λιτοδίαιτη πολιτική να σκοτώσουμε τον κόσμο, να αυτοκτονεί ο κόσμος, να χρεώσουμε τον κόσμο, να χάσει τα σπίτια του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν άπειροι πληστηριασμοί που ο κόσμος θα βγει στον δρόμο. Ποιος ενδιαφέρεται? Κανένας. Γι' αυτό και είναι και θέμα Ευρώπης.
1: Συμφωνείς με τα κόμματα που ψήφισαν νομοσχέδιο για δουλειά 13 ωρών την ημέρα?
2: Για ποιον λόγο να δουλεύεις σαν σκλάβος τόσες ώρες?
1: Για να σε φορολογήσουν ακόμη περισσότερο?
2: Αν δεν συμφωνείς με αυτήν την κατάσταση, τότε κάνε και εσύ τώρα αμέσως εγγραφή στο 68% του πολιτικού κινήματος Αποχή Χωρίς Ανοχή.

0: θέση που η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων μπορεί να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο 270 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Παρόλο που τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι υπεχρεωμένα μέχρι το λαιμό και χρωστούν 1 δισεκατομμύριο και 49 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εάν αυτό δεν σου αρέσει, τότε γράψου και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Να τελειώνουμε με αυτήν τη γάγκρενα.
1: Γιατί να μην μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλές αυτοκίνητο στους επικίνδυνους δρόμους της χώρας μας
0: και κάθε μέρα να έχουμε δυστυχήματα με νεκρούς και βαριά τραυματισμένους?
1: Σου αρέσει αυτή η άδικη φορολόγηση των αυτοκινήτων?
0: Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης?
1: Τα παράλογα τέλη κυκλοφορίας?
0: Η εξωφρενική δασμή εισαγωγής?
1: Ο συντελεστής ΦΠΑ εισαγωγής στο 24% επί της συνολικής αξίας του αυτοκινήτου?
0: Το τέλος ταξινόμησης?
1: Και τόση ακόμη άδικη φόρη.
0: Εάν δεν σου αρέσει, τότε εμφανίσου και εσύ εγγράφος στο μοναδικό πολιτικό σχεδιασμό, ο οποίος βεβαιωμένα έχει το ποσοστό του 68%.
1: Έτσι μπορούμε να σταματήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι αυτή την αδικία στη χώρα μας.
0: Αποχή χωρίς ανοχή.
1: Από τις αρχές του 1974 έως και σήμερα ανδλούνται πετρέλαια και φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα του Πρίνου στη Θάσο.
0: Μετά από 51 χρόνια έχουν αντιληθεί τόσο πολλά βαρέλια πετρελαίου που φτάσαμε στο σημείο να στερέψουν οι υπόγειες δεξαμενές των κοιτασμάτων του Πρίνου.
1: Όμως μετά από τόσα χρόνια άντλησης αργού πετρελαίου ζούμε ακόμη στη φτώχεια, στην άγρια φορολόγηση, ενώ οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στη χώρα μας είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα την ανεχθείς και άλλο αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση?
1: Αν όχι, τότε γράψω αμέσως τώρα και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
0: Για να δώσουμε ένα οριστικό τέλος σε αυτήν την αθλειότητα.

πληρώνουν όλοι εισιτήριο και εισπράττουν πάνω στο δικό μου τον πολιτισμό. Και υπάρχει εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή άνθρωπος να μην μπορεί να πει ότι είναι Έλληνας. Από τότε που υπάρχει δημιουργία έχετε τέτοιες φοβίες. Ναι, έχετε, και χιλιάδες νόμοι πατούν αυτή την τεράστια κληρονομιά μας. Σήμερα ακόμα και οι αρχαίοι μας ναοί, όπως η Ακρόπολη, την Ποσειδώνα και άλλα, και ό,τι υπάρχει έχει κατεστραφεί από αλλογενείς. Όλα μας τα γάλματα, όλες σπασμένες σημείτες, βγαλμένα τα μάτια. Όπου υπάρχει γυμνό άγαλμα που έχουν σπάσει τα γεννητικά όργανα. Γιατί? Μήπως αυτός ο πλανήτης δεν έχει χώρο για την ελληνικότητα? Αφού αυτή προάγεται σε όλα τα πανεπιστήμια. Αυτή διδάσκεται. Όλα σας τα μουσεία έχουν δικά μου κτερίσματα. Γιατί τα σπάσατε? Γιατί εχθρεύεστε την ελληνικότητα?

0: Άγχος.
1: Βία.
0: Ακρίβεια.
1: Απελπισία.
0: Κατάθλιψη.
1: Ξαφνική θάνατη.
0: Στεναχώρια.
1: Αγανάκτηση.
0: Φόβος.
1: Φτώχεια.
0: Μας κουνάνε και το δάχτυλο.
1: Μα πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
0: Δεν έχει να πάει πουθενά αλλού, αλλά μόνο στο πολιτικό κίνημα αποχή χωρίς ανοχή.
1: Γράψου τώρα και εσύ στο 68% αυτού του κινήματος για να βγούμε οριστικά από την κρίση. Από τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών όλων των κομμάτων του Κοινοβουλίου προκύπτουν πολλές χιλιάδες ακίνητα και δισεκατομμύρια ευρώ σε ομόλογα και καταθέσεις.
0: Την ίδια στιγμή που οι Έλληνες πολίτες χάνουν καθημερινά τα σπίτια τους με πληστηριασμούς και τα χρήματα δεν τους φτάνουν για να αντιμετωπίσουν τα βασικά τους έξοδα.
1: Θα ανεχθείς για πολύ ακόμη αυτήν την κατάσταση ή θα γραφτείς αμέσως στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή για να τελειώσει επιτέλους αυτή η ανισότητα και η αδικία στη χώρα μας?

0: Η αποχή από τις βουλευτικές εκλογές, η οποία έχει ξεπεράσει ακόμη και το 68% του εκλογικού σώματος, μόνο μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στη χώρα.
1: Το κυβερνών κόμμα, καθώς και τα υπόλοιπα κόμματα του κοινοβουλίου, εκμεταλλεύονται αυτή την αποχή υπέρ τους και καρπούνται βουλευτικές έδρες και κάθε χρόνο την κρατική χρηματοδότηση, χωρίς να έχουν προσφέρει τίποτε υπέρ της χώρας παρά μόνο το χάλι που βιώνουμε κάθε μέρα.
0: Ήρθε η ώρα αυτήν την φορά να μην απέχουμε από τις εκλογές, αλλά να εγγραφούμε όλοι στο πολιτικό κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή, ώστε ενωμένοι στο νικηφόρο ποσοστό του 68% να αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι την διοίκηση της χώρας μας, χωρίς καμία ανοχή στην κομματική διαφθορά.
1: Σου αρέσει που η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα της Βουλής στέλνουν συνεχώς τον οπλισμό του ελληνικού στρατού στην Ουκρανία?
0: Αν όχι, τότε γράψου τώρα αμέσως και εσύ στο κίνημα του 68% της αποχής χωρίς ανοχή.
2: Τράπεζες, φανς, πληστηριασμοί, εξώσεις με την βία. Οι Έλληνες χάνουν τα σπίτια τους και το κράτος τα παραχωρεί δωρεάν σε παράνομους μετανάστες. Συμφωνείς? Το ανέχεσαι? Εάν όχι, κάνε και εσύ τώρα αμέσως εγγραφή στο πολιτικό κίνημα που η δύναμη του ξεπερνάει το 68%. Ήρθε η ώρα να μετρήσουμε εμείς. Αποχή χωρίς ανοχή.

0: Η αλήθεια είναι ναι, ότι μιλάμε για ένα φυσικό πόρο, το νερό. Το νερό πραγματικά είναι η ενέργεια και είναι το πολυτιμότερο αγαθό στον πλανήτη, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και εμείς είμαστε μια εξ ολοκλήρου υδάτινη δημιουργία, αφού αποτελούμαστε από 75 μέχρι 80% από νερό και δύο ο εγκέφαλός μας που είναι πλημμυρισμένος στο 90% από νερό. Άρα χωρίς το νερό δεν μπορεί να ζήσει καμία ζωή και δύο άνθρωπος πάνω στον πλανήτη. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, βλέπουμε ότι ένα αγαθό έγινε προϊόν, τελικά από δικαίωμα έγινε προνόμιο και τελικά όλα αυτά γίνανε γιατί για να μπορέσουν να ιδιωτικοποιήσουν τα νερά, ώστε να μπορέσουν με πρόσχημα να προφυλάξουν ένα περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα που δεν μας όρισαν αυτό ποιο είναι. Μέσα σε ένα πλανήτη που πλημμυρίζεται πραγματικά από νερό, που το 70% του πλανήτη μας είναι νερό, βλέπουμε τελικά το νερό να μην φτάνει και να μην μπορούν να είναι πρόσφορο σε όλους τους Έλληνες πολίτες και εδώ για την Ελλάδα που μιλάμε, αλλά γενικά για όλους τους ανθρώπους. Βλέπουμε και πάλι πολυεθνικές πώς μπαίνουν και πώς νομοθετούν, γιατί όλα αυτά ξεκινάνε με έναν ευρωπαϊκό νόμο, τον 2000 κάθετος 60 κάθετος ΕΚ, που αυτός ο νόμος βγήκε υποτίθεται για να προστατέψει και να πάμε σε καθαρά νερά πλέον, αλλά βλέπουμε ότι μιλάει και για μια τιμολογική πολιτική όσο αφορά τα κράτη-μέλη που πρέπει να νομοθετήσουν ώστε να βάλουν ακριβές τιμές όσο αφορά τα κυβικά που θα καταναλώνει ο κάθε πολίτης, ώστε να μην πηγαίνει σε υπερκατανάλωση, ώστε να υπάρχει μια συνεχής και αέναη διαδικασία όσο αφορά στο νερό. Αυτό όμως βλέπουμε ότι καταντάει να γίνεται προνόμιο και να χάνει ο πολίτης το αναφέρατο δικαίωμά του όσο αφορά στην ελεύθερη πρόσβαση στο νερό.
1: Έτσι, το Σεπτέμβριο του 1999 έσκασε η φούσκα του χρηματιστηρίου, την οποία φουσκώσανε τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας.
2: Επήλθε ξαφνική και απότομη πτώση στις τιμές των περισσότερων μετοχών του χρηματιστηρίου, προκαλώντας τεράστια οικονομική καταστροφή σε εκατομμύρια Έλληνες, οι οποίοι έχασαν τα χρήματά τους.
1: Θα ανεχθείς κι άλλο αυτή τη μεγάλη αδικία ή θα εγγραφείς τώρα κι εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή για να λάμψει επιτέλους η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα.
3: Η Ελλάδα δεν θέλει σώσιμο. Έχει τεράστιο πλούτο στα παγκόσμια ταμεία και τα έχω αποδείξει. Άλλωστε όλοι αυτοί οι λογαριασμοί και ο πλούτος τον υπογράφουν και οι αξιωματούχοι όλοι της ελληνικής πλευράς, αλλά και οι παγκόσμιοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Federal Reserve. Άρα είναι γεγονός ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται σώσιμο, δεν χρειάζεται χρήματα. Μιλάμε για εγκάθετους ανθρώπους σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση απόκοσμων πλασμάτων που καπηλεύονται και υποκατοικεί και σκοτώνουν και αφανίζουν και τους Έλληνες και τους ανθρώπους. Γιατί είναι ταυτόσιμος ο άνθρωπος με τον Έλληνα και το έχω ξεκαθαρίσει πάρα πολύ καλά. Άρα η Ελλάδα, από την άλλη μέρα μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Εμπιστευτείτε όλο αυτό το οποίο είναι δικό σας. Μάθετε, γνωρίστε, πάρτε γνώση, είναι όπλο. Ελάτε να διοικήσουμε τη χώρα μας με πραγματικά ελάνια πρωτόκολλα που ποτέ δεν λαθεύουν, που είναι της δημιουργίας και της νομοτέλειας και δεν υπάρχει κανένα λάθος. Άλλωστε δεν έχετε κάτι να χάσετε. Για πρώτη φορά θα οδηγήσετε εσείς με μια καταστατική διαδικασία, με νόηση, με φρόνηση, με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη. Θα φτιάξουμε τη δικαιοσύνη μας. Οι νόμοι μας θα είναι η ίδια μας η ζωή. Οι Σπαρτιάτες και οι Έλληνες πεθαίναν για τους όρκους νόμους. Σήμερα δεν υπάρχουν ούτε όρκοι ούτε νόμοι. Είναι ταυτόσιμος ο όρκος νόμος. Σε μια τέτοια μεγάλη αλλαγή πάμε σε όλα. Γι' αυτό και με πολεμούν όλα μαζί. Με πολεμούν οι μασόνοι, οι σιωνιστές, οι λέσχες, τα υπόγεια, τα πάντα, οι εκκλησίες, τα δόγματα, οι κομματάρχες, τα κομματόσκυλα, οι πράκτορες, όλες οι υπηρεσίες. Δεν σας κάνει εντύπωση? Σας φέρνω τόσο κακός άνθρωπος και να φανταστείτε ότι δεν είμαι πάνω από 65.
4: Έχετε πει σε συνεντεύξεις σας σε σταθμούς ότι δεν είστε μόνος. Υπάρχουν και άλλοι που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια που κάνετε.
3: Όλο το σύμπαν. Αυτή η προσπάθεια να είναι της ύπαρξης και των ανθρώπων. Γι' αυτό δίνεται απλόχερα, με αρετή. Το θέμα είναι της ελεύθερης βούλησης. Αν οι Έλληνες και αν οι άνθρωποι θέλουν αυτή την αλλαγή, γιατί είναι η ίδια της η ζωή. Μέχρι τώρα, αγαπητοί μου, όλοι οι άνθρωποι και Έλληνες γνώρισατε το θάνατο, τη δυνάστευση, το κλέψιμο, την αλληγορία, την αδικία, την εισπράτηση. Okay. Είναι η ώρα να το αλλάξεις. Από εσάς εξαρτάται όλα. Ό,τι θέλετε θα το έχετε. Αρκεί να το θέλετε να αλλάξετε. Πάμε σε ένα τεράστιο σκαλοπάτι. Στις μέρες και στα σχέδια τα δικά μου, να ξέρετε, και ό,τι εκπροσωπώ, σας λέω ότι δεν υπάρχει γκρίζο. Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη. Ή μαύρο ή άσπρο. Ή αληθινό ή ψεύτικο. Ή νεκρός ή ζωντανός. Ή όλα ή τίποτα. Μισά-μισά συμφωνίες δεν υπάρχουν. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει συμφωνία. Ή όλα ή τίποτα. Ό,τι είναι δικό μου θα το αφήσετε κάτω. Και δεν εννοώ τους ανθρώπους αλλά τους αντίπαλους. Ό,τι είναι δικό σου πάρ' το. Μην το αφήσεις. Είναι προσβολή να αφήνεις τα δικά σου. Είτε ιερά, είτε όσια, αλλά ακόμα και τις πραγματικές. Ιδέες, πολιτισμό, ιστορία. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να πατήσει και να αποδοπατήσει τίποτα δικό σου. Σύμβολο, τα πάντα. Πάρ' τα. Όλα δικά σου. Όλα τα δικά σου θα τα πάρω. Ό,τι είναι δικό μου δεν θα κουμπίσει κανένας. Και δίνω και ένα μήνυμα. Επειδή δεν νομίζω ότι είναι αλλαγή, ότι δεν καταλαβαίνουν. Σήμερα μιλάμε για Έλληνες και για μη Έλληνες. Ακόμα και τους φιλέλληνες να ζήσουν μαζί μου. Ακόμα και όποιος θέλει στην πολιτεία μας να ζήσει. Όλοι αυτοί που αντιδρούν, ναι, θα πω ότι είναι ένα κομμάτι πλανεμένο. Η εποχή που ήσουν πλανεμένος πέρασε. Τώρα πρέπει να πάρεις λύση. Πρέπει να πάρεις θέση. Πάρε. Πάρε θέση, Έλληνα άνθρωπα. Ή απέναντί μου ή μαζί μου. Διάλεξε. Μισός-μισός δεν γίνεται. Είμαι την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται και είναι δικά σου, ή κάτσε απέναντί μας. Διάλεξε όμως θέση. Πρέπει όλοι μας να πάρουμε μια θέση. Δεν μπορούμε να πελαγοδρομούμε και να μην ξέρουμε που είμαστε. Πρέπει να μάθουμε που θέλουμε και τι είμαστε και τι θα κάνουμε. Είναι όλα γραμμένα, στοιχειοθετημένα. Έχουν όλα στηθεί. Από εσάς εξαρτάται ποιο δρόμο θα πάρετε. Τον αληθινό ή τον ψεύτικο. Τις αξίες ή τις αντιαξίες. Του νεκρού ή του ζωντανού. Δεν μπορείς λίγο νεκρός, λίγο ζωντανός. Είσαι ζωντανός ή είσαι νεκρός. Είσαι Έλληνας ή δεν είσαι. Δεν υπάρχει λίγο Έλληνας και πολύ Έλληνας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ και τιμή μου που μου κάνατε αυτή τη συνέντευξη.

Σε πούλημα εθνικής περιουσίας, φτωχοποίηση ενός ολόκληρου λαού, μνημόνια, αυτοκτονίες, κλείσιμο μαγαζιών, αύξηση ιδιωτών, φαντς και πληστηριασμοί, εισρωή παράνομων μεταναστών και ο πολίτης συνεχώς αστόχαστρο. Η αδικία έγινε συνήθεια και η φτώχεια έγινε κανονικότητα. Και εσύ ακόμη το ανέχεσαι? Η ανοχή τελείωσε. Το 68% της αποχής μαζεύεται και παίρνει φωνή. Κάνε γραφή τώρα στο κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή.

0: μολύνει τα πάντα, στερεά, υγρά και αέρια.
1: Οι ανεμογεννήτριες ρήμαξαν το περιβάλλον μας. Οι ψεκασμοί τα έχουν δηλητηριάσει όλα. Το νερό που πίνουμε, το φαγητό που τρώμε, τον αέρα που αναπνέουμε.
0: Αρρώστιες, καρκίνοι, αναπνευστικά, καρδιαγγειακές παθήσεις μας στερίζουν όλους.
1: Φτάνει πια, δεν τα ανεχόμαστε άλλο όλα αυτά.
0: Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Γράψου και εσύ τώρα στην δύναμη του 68% του πολιτικού κινήματος «Αποχή χωρίς ανοχή».
2: Μαθείτε στον κόσμο να μην φοβάται. Η συλλογικότητα προέρχεται από την ατομικότητά μας. Όλες οι παροιμίες και όλες οι γιαγιάδες να κοιτάς την πάρτι σου, παιδάκι μου. Να κοιτάς την πάρτι μου, γιαγιά. Να που φτάσαμε. Η συλλογικότητα προέχει της ατομικότητας. Θα πρέπει να καταλάβετε όλοι και να καταλάβουμε ότι είμαστε μόνο συλλογικά όντα. Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό νοήμον. Όπου εδώ που έρχεται στη γη, την ώρα που γεννιέται, αν αφήσουμε ένα παιδί, θα πεθάνει. Πρέπει να το ξεχέσεις, να το ταΐσεις, να το μάθεις και σε 2 χρόνια θα περπατήσει. Άρα καταλαβαίνετε την ανάγκη της συλλογικότητας. Γι' αυτό και γίνεται τόσο μεγάλο χάλι στην κοινωνία μας. Γι' αυτό μας σκοτώσαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Σε αυτά που ξέρουν, σε αυτά που πίστεψαν, γιατί δεν ξέραν. Πίστη, πίστη, πίστη. Όλα στην πίστη. Αυτός που πιστεύει δεν ξέρει. Και αυτός που δεν πιστεύει πάει δεν ξέρει.
3: Εμείς που νιώθουμε ανασφάλεια μέσα στην ίδια μας τη χώρα, στα ίδια μας τα σπίτια. Εμείς που κλείσαμε τις επιχειρήσεις μας ως αποτέλεσμα της ληστρικής, φορολογικής πολιτικής και όχι μόνο. Εμείς που διώξαμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό επειδή δεν τα ήθελαν εδώ οι εκάστοτε κυβερνητικές αποφάσεις. Εμείς που συχαθήκαμε αυτό το κομματικό ανθεληνικό καθεστώς. Όλοι εμείς που τα τελευταία χρόνια επιτρέψαμε με την ανοχή μας να αποφασίζουν ξένοι για την πατρίδα μας, για το έθνος μας. Αντιληφθήκαμε πια ότι αυτά που μας οδηγούν στην αποχή είναι στην ουσία αυτά που μας ενώνουν ως ανθρώπους, ως πολίτες. Για τον λόγο αυτόν ενώνουμε τις δυνάμεις μας όλοι μαζί απέναντι σε κόμματα που κομμάτιασαν, δίχασαν, πρόσβαλαν, κατέστρεψαν, δολοφόνησαν, βίασαν την κοινωνία μας. Ενώνουμε την αποχή του 68% στο πολιτικό κίνημα «Αποχή χωρίς ανοχή». Κάνε και εσύ τώρα εγγραφή για να χαράξουμε μια νέα εποχή.
4: Θέλω να καταλάβετε ότι πρέπει να κερδίσουμε την Ελλάδα όπου μέσα είμαστε όλοι. Αν δεν το καταλάβετε αυτό, δεν θα μπορέσετε να πάτε πουθενά. Όχι να πάρετε κυβέρνηση. Ούτε τον κόλο σας δεν θα μπορείτε να πάρετε να το μεταφέρετε κάπου. Γιατί θα πρέπει να σας δώσουν άδεια για να το κάνετε αυτό. Αν δεν το καταλάβετε καλά, προέχει το συνολικό, όπως γράφω σε όλα τα έγγραφα. Προέχει το συνολικό. Αυτή είναι η ελευθερία μας, η συνολική μονάδα μας. Η ατομικότητά σου έχει να κάνει με σένα και με το σύνολο της μονάδας σου. Αν δεν κοιτάξεις τη μονάδα σου, δεν υπάρχεις εσύ. Αν χαθεί η ολότητα όλων μας, δεν υπάρχουμε παλικάρια.

0: Στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 δόθηκε ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 40,79% και οι έδρες στην Βουλή 146 αντί για 151, και έτσι δεν μπορούσε να γίνει κυβέρνηση και προκηρυχθήκαν πάλι εκλογές.
1: Μετά από έναν μήνα, στις εκλογές της 25ης Ιουνίου δόθηκε ότι το ποσοστό της ήταν 40,56%, μικρότερο από το προηγούμενο, και οι ψήφοι που πήρε ήταν λιγότερες από τις προηγούμενες. Παρόλα αυτά, τις έδωσαν 158 έδρες και έτσι την έκαναν κυβέρνηση.
0: Θα ανεχθείς κι άλλο τέτοια κοροϊδία? Ή θα υπογράψεις κι εσύ το 68% του πολιτικού κινήματος αποχή χωρίς ανοχή για να σταματήσουν επιτέλους οι εκλογικές νοθείες?

0: Να δω που θα βρείτε ψήφους με την ψεύτικη γελία Singular Logic που ξέρουμε πως κλέβετε. Έχουμε όλους τους εκλογικούς καταλάβους και ξέρουμε ότι τους εκλογικούς καταλάβους στο 40% είναι μακροζωία, τεράστια η Ελλάδα. 125-115, μετά τις εκλογές θα τα βγάλω όλα. Το 40% των εκλογικών καταλάβων, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει εμείς, είναι τόσο μεγάλη που δεν ξέρω ποιος έχει φτάσει σε αυτήν την ηλικία. 110, 105, 95, 127 έχουμε δει, τουλάχιστον από τους εκλογικούς καταλόγους. Δεν έχετε ψήφους, δεν σας ψηφίζει κανένας και απορεί ο κόσμος. Μα πώς βγαίνουν αυτοί? Ό,τι και να ψηφίσουμε, πάλι οι ίδιοι είναι. Ωραία, είναι θέμα πραγματικά να συστρατευτεί η αποχή του κόσμου. Να μην υπάρξει αποχή.
1: Τι έχουμε έτοιμο, ρε παιδιά, για να πάμε. Α, πάμε στη Μαρία Παπαβλάχου, διότι μου μετέφεραν μία είδηση την οποία δεν την πιστέψετε. Μαρία, πες μου για κάποιους ηλικιωμένους που έχουν καταγραφεί, δώσε μου ηλικίες.
2: Καταρχήν, είπαμε ότι πρέπει να ψηφίσουν όλες αυτές τις εκλογές, ναι, ανεξαρτήτως ηλικίας.
1: Ναι.
2: Φαίνεται λοιπόν ότι στους εκλογικούς καταλόγους έχουμε περίπου 10.000 άτομα εγγεγραμμένα άνω των 115 ετών. Δεν ξέρω
1: γιατί είμαστε στη χώρα της μακροζωίας. Άνω των 115, δηλαδή.
2: Τα καταφέρνουμε.
1: 10.000 άτομα.
2: Άνω των 115.
1: Θα το ελέγξει κανείς να καθαριστούν οι κατάλογοι, ή όντως είναι πραγματικό το γεγονός?
2: Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
1: Ναι. Άνω των 115 ετών. Ελάτε στην Ελλάδα, φίλοι, όσοι μας παρακολουθείτε από το εξωτερικό.
3: Μεσογειακή διατροφή.
1: Διότι έχουμε 10.000. Μεσογειακή διατροφή, έτσι. Έχουμε 115.000
2: ετών. Τόσα ρεπορτάζ κάνουν τα ξένα.
1: Είναι από 115 μέχρι 160 ετών.

πώς το σώμα της Βουλής όλο μαζί μιλάει για αντιπολίτευση, όταν είδαμε στην πανδημία, μια πανδημία η οποία έχει ξένο διευθυντήριο, έχει σημασία είναι Αμερική, είναι όμως ένα ξένο και είναι ένα το διευθυντήριο. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι όλα τα κράτη στον πλανήτη λειτουργήσαν κάτω από διαταγές ενός διευθυντηρίου με συγκεκριμένες εντολές. Πανομοιότυποι νόμοι από χώρα σε χώρα. Να ξελασχάρει κάποιος λίγο, είτε για τη μάσκα, είτε τα εμβόλια όμως δεν ήταν υποχρεωτικά, αλλά ο κόσμος πρέπει να εμβολιαστεί. Βεβαίως, έτσι όπως βγαίνουν τα στοιχεία τώρα από πανεπιστήμια και από μεγάλους καθηγητές και ιατρικής, βλέπουμε ότι κύριοι πολιτικοί είστε δολοφόνοι. Κύριοι είστε δολοφόνοι. Τα μηνύματα που έρχονται είναι ότι πεθαίνει ο κόσμος ξαφνικά. Πέρα από αθλητές και ποδοσφαιριστές που είναι διάσημοι και τους βλέπετε ότι έρχονται τα νέα από το διαδίκτυο, αλλά βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, γνωστοί μας, 40 χρονών, 25 παιδάκια, 12, 16, 17. Όλα αυτά θα τα αποτυπώσει η Ελλήνων Συνέλευση και οι βουλευτές μας σε πραγματικό χρόνο, με βίντεο, να δείξει τι ακριβώς συμβαίνει. Λέω και δηλώνω, κύριοι, είστε δολοφόνοι. Δολοφόνοι. Οι αποφάσεις δεν ήταν δικές σας. Είστε μαριονέτες. Ενός ισχυρού λόμπι διευθυντηρίου, όπου εκτελέσατε ακριβώς αυτό, βεβαίως βάλατε και την πινελιά σας. Θεωρώ ότι μέσα από τα μέτρα που πήρανε για μια τέτοια μεγάλη διαδικασία που δεν υπήρχε λόγος, βεβαίως υπάρχει πολύ ισχυρό μικρόβιο, δεδομένο αυτό, και από τρία μέρη του πλανήτη, το οποίο είναι όχι μόνο αυτό. Και τόσα πράγματα στη ζωή μας και άλλα εμβόλια έρχονται με δηλητηριώδη κατατομές για να διαλύσουν όλη την ανθρώπινη φυσιολογία μας. Ιδιαίτερα αυτό έγινε πολύ συγκροτημένο σε όλο τον πλανήτη. Το ζητούμενο είναι ότι βλέπουμε λοιπόν ότι πεθαίνει κόσμος γύρω-γύρω. Δικοί μας άνθρωποι. Mm-hmm. Και δεν μιλάει κανένας. Και τι να πει? Γιατί το εμβόλιο το κάνατε. Υπογράψατε ότι εσύ θες να κάνεις το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο λοιπόν βγήκαν οι εταιρείες τώρα. Οι οποίες τι λένε? Κάναμε λάθος. Έκανες λάθος. Έκανες λάθος. Και το λέμε έτσι ήρεμα. Με δολοφόνησες. Δολοφόνησες τους ανθρώπους και δεν ανοίγει μύτη. Δεν δικάζεται κανένας. Δεν μιλάει κανένας.

0: κοιτάξτε τι έχει γίνει. Κοιτάξτε τι έχουν κάνει. Πόσα χρόνια. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Έχουμε τα δικά μας λεφτά. Δεν ζητάμε τίποτα ξένο. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο εκτός από τα δικά μας. Πρέπει να μείνουμε στη συνένωση Ελλήνων. Στην ένωση των Ελλήνων.
1: Εμείς οι Έλληνες το έχουμε ξανακάνει. Είχατε ξεχάσει ποιοι είστε. Μάθετε ποιοι είστε. Είστε οι καλύτεροι, οι δυνατότεροι, αυτοί που θα δώσετε όλη την αλλαγή. Όλος ο πλανήτης περιμένει από την Ελλάδα. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε και τι θα κάνουμε.
2: Δεν έχω ευχές, αλλά έχω να δώσω έναν όρκο.
1: Ότι θα είμαι μέχρι το τέλος. Μέχρι τελευταία σταγόνα του αίματός μου. Και θέλω δίπλα μου όλους τους Έλληνες και τους συνέλληνες σε μια τόσο μεγάλη τεράστια μάχη. Την οποία πρέπει να την κερδίσουμε. Πρέπει να νικήσουμε. Τελικά έχω ένα σκασμό τόπου στον χρόνο, δεν ξέρω τι ακριβώς πληρώνω. Τελικά η Τράπεζα της Ελλάδας δεν την ελέγχει κανένας μερικό άνθρωπο, την εθνική δεν την έλεγξε ποτέ. Οι τράπεζες δεν ελέγχονται, φτιάχνετε και το ταχύ σίγμα να στο πάρουν. Τον Αρεοπάγο το ζαρίζουνε, του έχουν βάλει τα σκότια. Τη βουλή σου δεν υπάρχει, ό,τι γουστάρουν υπογράφουνε. Και εσύ ρε συνέγει να δοχά μου μιλάω από την οτόπο σου. Σου διαλύσανε τα πάντα και συνεχίζουν και διαλύουν. Σου διαλύσανε τα νοσοκομεία, σου διαλύσανε τις συντάξεις, τα ταμεία. Τα πάντα τα διαλύσαν όλα ρε. Πού την Ελλάδα, σου διαλύουν το στρατό. Σου διαλύουν την αστυνομία, σου διαλύσαν τις σημαντικές υπηρεσίες. Σου διαλύσαν τη γλώσσα, σου διαλύσαν την παιδεία, σου διαλύσαν τα πάντα. Κύριοι, δεν θα επιτρέψουν οι Έλληνες. Η Ελλάδα δεν είναι σε κανενός ξέρουν τα χέρια. Θέλω τη μητέρα των μητέρων μου ελεύθερη. Θέλω το μέλλον μου δικό μου. Θέλω το δίκιο και τη δικαιοσύνη μου έτσι όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Και ζητάω μόνο τα δικά μου. Δεν ζητάω παραπάνω και λιγότερα από τα δικά μου. Έναν όρκο ότι θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Είναι πολύ μεγάλες και ιερές οι στιγμές που βιώνουμε. Σε όλη την Ελλάδα και για όλο τον ελληνισμό. Έχει ετοιμαστεί τα πάντα. Όλο το σχέδιο είναι έτοιμο. Είναι μόνο να μαζευτούν οι Έλληνες.
2: Η ώρα των Ελλήνων είναι το 14. Εάν η νίκη δεν είναι δικιά μας,
1: θα φάμε όλοι βραδινό στον άδειο.
2: Ο χαμένος θα χάνει όλα. Και ο νικητής θα παίρνει. Πρέπει να νικήσουμε. Το έτος το 14 είναι η ώρα των Ελλήνων.
1: Όλοι μονιασμένοι. Την Ελλάδα θα την πάρουμε στα χέρια μας.
0: Θα πρέπει να γίνει μια πραγματική επανάσταση, γιατί ήρθε η ανάγκη, ήρθε η ώρα να γίνει μια επανάσταση μέσα σε κάθε άνθρωπο. Να πει μια μέρα, φτάνει, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό συνέχεια, δεν μπορεί, το έκανα τόσο, το έκανα, δεν μπορεί. Είναι τόσο αγγελωμένοι αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω.

Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές και ιστρικές. Οι τράπεζες θέλουν να γνωρίζετε όλοι σας ότι όταν θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα την Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον παγκόσμιο πλανητικό σύστημα, θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο, για όποιον καταλαβαίνει τι λέω, ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες Μασιλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλείβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά, αν θυμάστε, είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και τα δόκιζε όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα, κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που ανοίξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες και όταν έπεσαν οι επισφάλειες. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγιάνει, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίνανε σαθρές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξαρμιστούν, αλλά ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσει σε αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σαθρό που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσεις 50 δις και του έχεις δώσει 200 ακόμα. Και πόσο μας κρύβεται, πόσο έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτης σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνων Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πούν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σαθρή γελία πολιτική που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους, θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσείς είναι μια πραγματική οικονομία που από σένα αργεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργήσει οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει. Που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα, και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη, με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ, σε φοβήσαν τόσο πολύ, όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο. Αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου. Και διάλεξες το θάνατό σου μόνο και μόνο για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάν! Οι φόροι που θα υπάρχουν θα είναι μόνο ανταποδοτικοί. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει, και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους, γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ, γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα, απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσής σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας της φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάδα Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δυναμικός. Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να σβήσω ο ήλιος.

Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές και ιστρικές. Οι τράπεζες θέλουν να γνωρίζετε όλοι σας εδώ να θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα την Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον παγκόσμιο πλανητικό σύστημα. Θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο για όποιον καταλαβαίνει τι λέω ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες μας ηλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλέβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά, αν θυμάστε, είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και θα το έχει όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα, κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες. Για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που ανοίξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες και όταν έπεσαν οι επισφάλειες. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγιάνει, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίνανε σαθρές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξαρμιστούν. Αλλά ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσει σε αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σε ανθρώπου που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσεις 50 δις και του έχεις δώσει 200 ακόμα. Και πόσο μας κρύβεται, πόσο έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτης σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνω Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει η CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πούν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σαθρή, γελία πολιτική, που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά, μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους, θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσείς είναι μια πραγματική οικονομία που από σένα αργεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργήσει οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει, που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη, με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ, σε φοβήσαν τόσο πολύ, όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο. Αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου. Και διάλεξες το θάνατό σου μόνο και μόνο για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάν! Οι φόροι που θα υπάρχουν θα είναι μόνο ανταποδοτική. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει, και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα. Απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσής σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας της φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάνια Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δυναμικός. Ελλήνων Συνέλευση μέχρι να σβήσω ο ήλιος.

0: Πέθεις από τις εκλογές.
1: Δεν σε ικανοποιεί η τρέχουσα πολιτική κατάσταση.
0: Έχεις απαξιώσει όλα τα κόμματα.
1: Έχεις και εσύ συγχαθεί τις νοθείες τους στις εκλογές.
0: Θέλεις οι ψήφοι μας να έχουν διαφάνεια.
1: Εάν ανήκεις και εσύ στο 68% της αποχής και θέλεις να πάρουμε τις ζωές μας πίσω,
0: τότε γράψου αμέσως και εσύ
1: στο πολιτικό κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή.
2: Αυτή τη στιγμή, πολλοί από εσάς εδώ είναι μαζί μας αρκετά χρόνια. Έχετε δει και έχετε διαπιστώσει, αλλά και όλοι στην ελληνική επικράτεια οι πολίτες, το κυνήγι που πέφτει στην Ελλήνων Συνέλευση για οτιδήποτε. Δεν το έχετε διαπιστώσει. Εγώ προσωπικά απέκτησα πολιτικό μητρό κάνοντας φυλακή. Γιατί? Για τις πολιτικές μου πεποιθήσεις. Γιατί σας είπα πόσο τεράστιο μεγαλείο έχετε. Γιατί ανέδειξα την αλήθεια του δικαίου με όλη την αποδεικτική διεργασία. Γιατί σας απέδειξα τον πλούτο, τον αληθινό, που σας κλέβουν κάθε μέρα, τόσα χρόνια. Γιατί είπα ότι μας φάσανε 1700 χρόνια επί Βυζαντίου. Γιατί είπα σε αυτό το πλανήτη είναι μόνο Ελλάς. Και το όνομα του πλανήτη είναι Ελλάς. Και γιατί δεν είχε χώρο για μας.
0: Η κατάσταση στους περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας είναι απαράδεκτη.
1: Ρημάζουν αφύλακτοι, ασυντήρητοι, χωρίς κάδους απορριμμάτων, χωρίς περίφραξη, βρώμικοι και χωταριασμένοι.
0: Αν έχεστε αυτή την εγκατάλειψη των σημαντικών μνημείων της πολιτιστικής μας χειρονομιάς.
1: Αν δεν την ανέχεστε, συστρατευτείτε τώρα και εσείς με την υπογραφή σας στο πολιτικό κίνημα του 68% Αποχή χωρίς ανοχή.
0: Το κίνημα στο οποίο εμφανίζεται επίσημα το μεγάλο ποσοστό το οποίο έχει την δύναμη να ρυθμίσει την πολιτική ζωή και τις αποφάσεις που φέρνουν την απόλυτη μεταρρύθμιση στη χώρα μας.

0: Γνωρίζεις ότι τα έξοδα του φετινού κρατικού προϋπολογισμού είναι 1.308.000.000 ευρώ.
1: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο διοικητής της ΑΔΕ δεν μας έχουν πει πού πηγαίνουν όλα αυτά τα αστρονομικά ποσά.
0: Εσύ το ανέχεσαι αυτό?
1: Αν δεν το ανέχεσαι, τότε εγγράψου τώρα χωρίς καμιά καθυστέρηση στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή.

Γιατί το εμβόλιο δεν το κάνατε. Υπογράψατε ότι εσύ δεν θα κάνει το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο λοιπόν βγήκαν οι εταιρείε τώρα, οι οποίε τι λένε, κάναμε λάθο. Έκανε λάθο. Έκανε λάθο. Και το λέμε έτσι ήρεμα. Δολοφονεί του ανθρώπου και δεν ανοίγει μύτη. Δεν δικάζεται κανένα, δεν μιλάει κανένα. Ότι η Βουλή δεν έχει συσταθεί σε σώμα πάρα πολλά χρόνια μετά από τη μεταπολίτευση είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τις κοινωνίες μας αλλά και όλους τους ακαδημαϊκούς, τους νομικούς, τους νομοθέτες. Το ότι σιωπούν γι' αυτό, ενώ το έχω αναφέρει πάρα πολύ καιρό πριν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να ερευνηθεί και πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να μιλάμε, να δούμε τι θα γίνει και να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι. Βεβαίως έχουμε δει χώρες λοιπόν να υπάρχει μια ανισότητα μέσα στην Ευρώπη και με ποια διαδικασία η Ευρώπη ξεκίνησε με 12 χώρες και τώρα βλέπουμε στην Ευρώπη να υπάρχουν πολύ περισσότερες από τις 12. Ποια είναι τα κριτήρια που μπαίνει μια χώρα, ποια είναι τα κριτήρια της Ευρώπης, πώς ψηφίζονται και πώς θα έχει ευρωβουλευτεί αυτή η χώρα. Έχουμε δει τεράστιες ανισότητες λοιπόν στην Ευρώπη, αυτές θα πρέπει να σταματήσουν, να εκτελεστεί ο καταστατικός χάρτης που ξεκίνησε από την αρχή. Δεν γίνεται εμείς να θάβουμε τα προϊόντα μας, να μην υποχρεώνει μια Ευρώπη να θάβω τα προϊόντα μου, τα λεμόνια μου, τα πορτοκάλια μου, τα μήλα, τα χλάδια, αλλά τελικά να εισάγουμε σαν Ελλάδα από την Αργεντινή, από τη Χιλή, από την Τουρκία που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη και άλλες χώρες που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη. Αλλά τελικά δεν ξέρω ποιος δίνει το δικαίωμα να παίζουν ή να παίζουν και αθλήματα αλλά και καλλιτεχνικό στοιχείο να τρέχει μέσα στην Ευρώπη χωρίς να είναι Ευρώπη.

υπάρχουν πάρα πολλά άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, ενδεχομένως και έχουν γίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα πρωτοστατεί η διαπλοκή, τα τεράστια τα σκάνδαλα. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία ισότητα πουθενά. Σαφώς η δικαιοσύνη φέρνει μια μεγάλη ευθύνη, άμα το θέλετε, όλο το τμήμα της δικαιοσύνης, αλλά και πώς να μην φέρνει όταν η δικαιοσύνη διοικείται από μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά δεν θυμίζει και δεν έχει κανένα ελληνικό στοιχείο, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον Έλληνα πολίτη, αλλά και για καμία ελληνικότητα, άμα το θέλετε. Τελικά υπάρχει προεκλογικό κλίμα, γιατί καμία δράση δεν γίνεται από κομματικούς μηχανισμούς, αλλά και από κυβερνητικούς, σαν οι ευρωεκλογές να είναι μια γιορτή, ένα πανηγύρι. Ενώ είναι πολύ σοβαρές, πολύ σημαντικές και θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να συζητούνται πολλά θέματα επί της Ευρώπης, επί της Ελλάδος, για τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ευρωκοινοβούλιο, που αυτό, αν το θέλετε, βγάζει νόμους και υπακούν όλες οι χώρες βάσει καταστατικού χάρτη που έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την Ενωμένη Ευρώπη. Ανταυτού δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Όμως, ναι, μπαίνουμε σε ένα προεκλογικό κλίμα που πρέπει όλοι να ενδώσουμε και να καταλάβει ο πολίτης αυτή τη φορά τι σημαίνει προεκλογές. Ποιος έκανε λοιπόν τη ζημιά στις μέρες μας? Οι δημοσιογράφοι, οι διδάσκαλοι μεγάλοι που έπεσαν τον κόσμο και που εκφοβίζαν τον κόσμο όλο. Με τι? Με γιατρούς που δεν τους είχατε ξανακούσει? Που υπήρχαν παγκοσμίου φήμης γιατροί και επιστήμονες και λέγανε όχι, δεν πρέπει να γίνουν τα εμβόλια και ότι αυτά μεταλλάσσουν το ανθρώπινο DNA, αλλά τελικά οι δικοί σου γιατροί εδώ, σε κυβερνητικό έργο μαζί με την κυβέρνηση που σκηνοθετούσε όλο αυτό το έγκλημα, έπειθαν και εκφόβιζαν τον κόσμο να κάνει τα εμβόλια. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτό θέλουμε. Αυτή είναι η Ευρώπη μας. Πού ήταν η Ευρώπη τότε να μπει στη μέση? Και ποιος εκφόβησε την Ευρώπη? Και ποια Ευρώπη σε εκφόβησε σένα?

μας αρχίσει η Ελλάδα να βλέπει, εμείς που όχι εφήβραμε, αλλά είμαστε πραγματικοί ολότητα στη δημοκρατία ως δημιουργήματα της ίδιας της δημοκρατίας μας. Με κρίση και άρχη ως πολίτες. Η Ελλήνων Συνέλευση θα αλλάξει όλο αυτό το χάρτη, θα κόψει κάθε ψεύδος, κάθε γελιότητα, αλλά και κάθε παραπλάνηση, παράφραση που μέχρι τώρα έχει υποθεί για τον Έλληνα πολίτη και για την Ελλάδα. Μόνο προσβολές ακούσαμε από την Ευρώπη. Μόνο προσβολές. Πεινασμένοι, τεμπέληδες, τι ακούσαμε. Ακούσαμε να μας δίνουν λεφτά εμάς οι Ευρωπαίοι. Εμείς που όλη η Ευρώπη στηρίχθηκε με τον πλούτο το δικό μας από πάρα πολλούς χρόνους. Καταμετρήσανε 9.950.000 ανθρώπους. Φυσικά πήγαμε σε εκλογές, στις τελευταίες εκλογές του 19, πήγαμε με εκλογικούς καταλόγους του 1987. Είναι τραγικό. Θα πας με καταλόγους του 1987. Αυτά είναι μέσα στα ΦΕΚ. Και τώρα θα γίνει μια πολύ σοβαρή ανάλυση. Αλλά πώς κάνω τις λόγες.

0: Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η χώρα πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Τουλάχιστον έτσι όπως είναι η εποχή μας. Δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε τρένα παντού. Ένα τρένο πάει με αυτό κι άτο στην Πάτρα δεν πάει. Ένα πάει Θεσσαλονίκη και μάλιστα δολοφονούνται άνθρωποι με μία γραμμή, με ένα τρένο. Δεν πάει πουθενά άλλο τρένο. Στο 2023 το αντιλαμβάνεστε.
1: Απέχεις και εσύ από οποιαδήποτε αποστατική στρατηγική γενετικής τροποποίησης μεταλλαγμένων προϊόντων της πανίδας, της χλωρίδας και της θαλάσσιας τροφής?
2: Η στρατηγική αυτή προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη σε όλους τους ανθρώπινους οργανισμούς αλλά και στο ολικό μας περιβάλλον.
1: Αυτός είναι ένας απόλυτα σοβαρός λόγος για να σταματήσουμε με νόμους δικαίου όλη αυτήν την αλλίωση της φυσιολογίας.
2: Γράψου τώρα και εσύ στο 68% του πολιτικού κοινού. Αποχή χωρίς ανοχή.
0: Έχεις περισσότερα δικαιώματα από τον αυτόχθονα. Πώς θα έχουμε εμείς οι Έλληνες περισσότερα δικαιώματα από τον Αμερικανό πολίτη? Πώς? Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Στη χώρα μας γιατί συμβαίνει? Επιμένω ότι θέλω να επιλέξω ποιοι θέλω να έρθουν να δουλέψουν. Σε μια τεράστια ανάπτυξη που και 3 και 4 εκατομμύρια εργάτες αυτή η χώρα μπορεί να αντέξει για να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο του Μπιεχοδέ, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γίνεται κατανοητό?
3: Κατανοητό.
0: Αλλά δεν είναι θέμα ρατσισμού. Γιατί να μην σε επιλέξω? Τι μου βάνεις διαφήμιση και μου μαζεύεις σαραμάρα? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Ποια είναι η κυβέρνηση? Της ελληνικής. Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να γελάνε μερικές μαριονέτες. Θυμώνω, είναι μαριονέτα. Από αυτοί που κυβερνάνε σήμερα δεν θα τους έπαιρνες για δουλειά ποτέ. Βάζω στοίχημα μαζί τους. Να τους δώσω μια μικρή επιχείρηση να διαχειριστούν. Να τους δώσω μια εργασία να κάνουν. Πώς να έχεις περισσότερα δικαιώματα από τον αυτόχθονα? Πώς θα έχουμε εμείς οι Έλληνες περισσότερα δικαιώματα από τον Αμερικανό πολίτη? Πώς? Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Στη χώρα μας γιατί συμβαίνει? Επιμένω ότι θέλω να επιλέξω ποιοι θέλω να έρθουν να δουλέψουν. Σε μια τεράστια ανάπτυξη που και 3 και 4 εκατομμύρια εργάτες αυτή η χώρα μπορεί να αντέξει για να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο του Μπιεχοδέ, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γίνεται κατανοητό?
3: Κατανοητό.
0: Αλλά δεν είναι θέμα ρατσισμού. Γιατί να μην σε επιλέξω? Τι μου βάνεις διαφήμιση και μου μαζεύεις σαραμάρα? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Ποια είναι η κυβέρνηση? Της ελληνικής. Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να γελάνε μερικές μαριονέτες. Θυμώνω, είναι μαριονέτα. Από αυτοί που κυβερνάνε σήμερα δεν θα τους έπαιρνες για δουλειά ποτέ. Βάζω στοίχημα μαζί τους. Να τους δώσω μια μικρή επιχείρηση να διαχειριστούν. Να τους δώσω μια εργασία να κάνουν.

0: Υπάρχει ένα καταστατικό, ένας καταστατικός χάρτης, μια συμφωνία που μπήκαμε στην Ευρωπή, αν το θυμάστε. Αυτός ο καταστατικός χάρτης δεν τηρήθηκε ποτέ. Κανένας δεν ξέρει τι συμφωνίες έχουν υπογραφεί, τι δεσμεύσεις έχουμε εμείς, που εμείς πάντα όταν έχουμε δεσμεύσεις τις κάνουμε, αλλά και τι δεσμεύσεις έχει η Ενωμένη Ευρώπη στη χώρα μας. Αυτό δεν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί, αλλά ποτέ ανοιχτεί αυτός ο φάκελος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να δούμε τον καταστατικό χάρτη, τι δεσμεύσεις έχουμε, τι έπρεπε να πάρουμε και τι έπρεπε να γίνει και που δεν έχει γίνει. Αυτό που δεν έχει γίνει είναι σε συνεργασία με κυβερνητικά παιδιά εδώ και με κόμματα που έρχονται στη Βουλή συνεχόμενα και φεύγουν, σχεδόν τα ίδια είναι. Όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε μια οικογενειοκρατία αλλά και τα ίδια πρόσωπα τα οποία αλλάζουν απλά ρούχα.
1: Γνωρίζεις ότι η μητέρα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη συγκέντρωσε 30 υπογραφές βουλευτών για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή στη Βουλή?
2: Τι μπορεί να κάνουν μερικές υπογραφές του κομματικού συμφερτού όταν ο Αρτέμης Σόρας ανέδειξε το έγκλημα στα Τέμπη πρώτος, προτείνοντας την ποινή 7 φορές ισόβια στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε αναλάβει τότε την ευθύνη γι' αυτό?
1: Να δούμε το σχετικό απόσπασμα.
0: Πραγματικά δεν έχουμε τρένα. Και εκείνα που έχουμε ένα τρένο που έχουμε, δολοφονούμε τα παιδιά μας και τελικά βγαίνει ένας πρωθυπουργός και λέει: παίρνω την ευθύνη. Παίρνει την ευθύνη. Ωραία. 7 ισόβιες, για δεν πας. Τι ευθύνη πήρες, ρε φίλε? Ποιον δουλεύεις, αγόρι μου? Σκότωσες τόσα άτομα και παίρνεις την ευθύνη? Και γιατί δεν είσαι φυλακή 7 ισόβια? Έκανες 60 φόνους, 57. Πώς παίρνεις την ευθύνη, δηλαδή τι ευθύνη πήρες, τι έπαθες?
2: Γράψου τώρα και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Η δημοκρατία είναι αυτή στην οποία θεμελιώνεται το δίκαιο, η ελευθερία και η ισότητα μεταξύ των πολιτών.
1: Με νόμους που απορρέουν από το ελληνικό αξιακό πλαίσιο, στο οποίο στηρίζεται η ίδια η φυσιολογία μας.
2: Η δημοκρατία δεν είναι κομματοποιημένη, ούτε χωρίζεται σε δεξιά, αριστερή ή κεντρώα, αλλά βασίζεται στις ελεύθερες συλλογικές αποφάσεις των πολιτών.
1: Συμφωνείς ότι δημοκρατία και κομματοκρατία είναι έννοιες ασυμβίβαστες?
2: Εάν συμφωνείς, τότε γράψου και εσύ το πολιτικό κίνημα της πλειοψηφίας του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
1: Μηδέν ανοχή.

0: Η Ευρώπη δεν μπορεί να πιέσει και είδαμε μια κυβερνητική πολιτική όταν βγήκε ένας εισαγγελέας για τα τέμπη ευρωπαϊκός και λέει για το έγκλημα των τεμπών και να κάνει μια έρευνα. Αμέσως η κυβέρνηση απάντησε ότι δεν είναι η δουλειά σας αυτή, είναι εθνικό μας το θέμα και θα το λύσουμε μόνοι μας και δεν θέλουμε δερβενάκες. Αλήθεια είναι. Δεν μπορεί να σε πιέσει η Ευρώπη. Έχει συμβουλευτική διαδικασία. Άσχετα εάν χρωστάς, άμα το θέλεις, στα αφεντικά της Ευρώπης και κάνεις ακριβώς τι σου λένε. Με την ίδια λογική μπορούμε να πάμε. Γιατί πήγαμε στο μνημόνιο τόσο σκληρά και γιατί υπακούσαμε μια Ευρώπη να έρθουμε και να μπούμε στο μνημόνιο ή τουλάχιστον σε μια τέτοια λιτοδίαιτη πολιτική να σκοτώσουμε τον κόσμο, να αυτοκτονεί ο κόσμος, να χρεώσουμε τον κόσμο, να χάσει τα σπίτια του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν άπειροι πληστηριασμοί που ο κόσμος θα βγει στον δρόμο. Ποιος ενδιαφέρεται? Κανένας. Γι' αυτό και είναι και θέμα Ευρώπης.
1: Συμφωνείς με τα κόμματα που ψήφισαν νομοσχέδιο για δουλειά 13 ωρών την ημέρα?
2: Για ποιον λόγο να δουλεύεις σαν σκλάβος τόσες ώρες?
1: Για να σε φορολογήσουν ακόμη περισσότερο?
2: Αν δεν συμφωνείς με αυτήν την κατάσταση, τότε κάνε και εσύ τώρα αμέσως εγγραφή στο 68% του πολιτικού κινήματος Αποχή Χωρίς Ανοχή.

0: θέση που η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων μπορεί να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο 270 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Παρόλο που τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι υπεχρεωμένα μέχρι το λαιμό και χρωστούν 1 δισεκατομμύριο και 49 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εάν αυτό δεν σου αρέσει, τότε γράψου και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Να τελειώνουμε με αυτήν τη γάγκρενα.
1: Γιατί να μην μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλές αυτοκίνητο στους επικίνδυνους δρόμους της χώρας μας
0: και κάθε μέρα να έχουμε δυστυχήματα με νεκρούς και βαριά τραυματισμένους?
1: Σου αρέσει αυτή η άδικη φορολόγηση των αυτοκινήτων?
0: Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης?
1: Τα παράλογα τέλη κυκλοφορίας?
0: Η εξωφρενική δασμή εισαγωγής?
1: Ο συντελεστής ΦΠΑ εισαγωγής στο 24% επί της συνολικής αξίας του αυτοκινήτου?
0: Το τέλος ταξινόμησης?
1: Και τόση ακόμη άδικη φόρη.
0: Εάν δεν σου αρέσει, τότε εμφανίσου και εσύ εγγράφος στο μοναδικό πολιτικό σχεδιασμό, ο οποίος βεβαιωμένα έχει το ποσοστό του 68%.
1: Έτσι μπορούμε να σταματήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι αυτή την αδικία στη χώρα μας.
0: Αποχή χωρίς ανοχή.
1: Από τις αρχές του 1974 έως και σήμερα ανδρούνται πετρέλαια και φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα του Πρίνων στη Θάσο.
0: Μετά από 51 χρόνια έχουν αντληθεί τόσο πολλά βαρέλια πετρελαίου που φτάσαμε στο σημείο να στερέψουν οι υπόγειες δεξαμενές των κοιτασμάτων του Πρίνου.
1: Όμως μετά από τόσα χρόνια άντλησης αργού πετρελαίου ζούμε ακόμη στη φτώχεια, στην άγρια φορολόγηση, ενώ οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στη χώρα μας είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα την ανεχθείς και άλλο αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση?
1: Αν όχι, τότε γράψω αμέσως τώρα και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
0: Για να δώσουμε ένα οριστικό τέλος σε αυτήν την αθλειότητα.

πληρώνουν όλοι εισιτήριο και εισπράττουν πάνω στο δικό μου τον πολιτισμό. Και υπάρχει εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή άνθρωπος να μην μπορεί να πει ότι είναι Έλληνας. Από τότε που υπάρχει δημιουργία έχετε τέτοιες φοβίες. Ναι, έχετε και χιλιάδες νόμοι πατούν αυτή την τεράστια κληρονομιά μας. Σήμερα ακόμα και οι αρχαίοι μας ναοί, όπως η Ακρόπολη, την Ποσειδώνα και άλλα, και ό,τι υπάρχει έχει κατεστραφεί από αλλογενείς. Όλα μας τα γάλματα, είναι σπασμένες οι μύτες, βγαλμένα τα μάτια. Όπου υπάρχει γυμνό άγαλμα που έχουν σπάσει τα γεννητικά όργανα. Γιατί? Μήπως αυτός ο πλανήτης δεν έχει χώρο για την ελληνικότητα? Αφού αυτή προάγεται σε όλα τα πανεπιστήμια. Αυτή διδάσκεται. Όλα σας τα μουσεία έχουν δικά μου κτερίσματα. Γιατί τα σπάσατε? Γιατί εχθρεύεστε την ελληνικότητα?

0: Άγχος.
1: Βία.
0: Ακρίβεια.
1: Απελπισία.
0: Κατάθλιψη.
1: Ξαφνική θάνατη.
0: Στεναχώρια.
1: Αγανάκτηση.
0: Φόβος.
1: Φτώχεια.
0: Μας κουνάνε και το δάχτυλο.
1: Μα πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
0: Δεν έχει να πάει πουθενά αλλού, αλλά μόνο στο πολιτικό κίνημα αποχή χωρίς ανοχή.
1: Γράψου τώρα και εσύ στο 68% αυτού του κινήματος για να βγούμε οριστικά από την κρίση. Από τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών όλων των κομμάτων του Κοινοβουλίου προκύπτουν πολλές χιλιάδες ακίνητα και δισεκατομμύρια ευρώ σε ομόλογα και καταθέσεις.
0: Την ίδια στιγμή που οι Έλληνες πολίτες χάνουν καθημερινά τα σπίτια τους με πληστηριασμούς και τα χρήματα δεν τους φτάνουν για να αντιμετωπίσουν τα βασικά τους έξοδα.
1: Θα ανεχθείς για πολύ ακόμη αυτήν την κατάσταση ή θα γραφτείς αμέσως στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή για να τελειώσει επιτέλους αυτή η ανισότητα και η αδικία στη χώρα μας?

0: της Federal Reserve. Άρα είναι γεγονός ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται σώσιμο, δεν χρειάζεται χρήματα. Μιλάμε για εγκάθετους ανθρώπους σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση απόκοσμων πλασμάτων που καπηλεύονται και υποκατοικεί και σκοτώνουν και αφανίζουν και τους Έλληνες και τους ανθρώπους. Γιατί είναι ταυτόσιμος ο άνθρωπος με τον Έλληνα και το έχω ξεκαθαρίσει πάρα πολύ καλά. Άρα η Ελλάδα απ' την άλλη μέρα μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Εμπιστευτείτε όλο αυτό το οποίο είναι δικό σας. Μάθετε, γνωρίστε, πάρτε γνώση, είναι όπλο. Ελάτε να διοικήσουμε τη χώρα μας με πραγματικά ελάνια πρωτόκολλα που ποτέ δεν λαθεύουν, που είναι της δημιουργίας και της νομοτέλειας και δεν υπάρχει κανένα λάθος. Άλλωστε δεν έχετε κάτι να χάσετε. Για πρώτη φορά θα διοικήσετε εσείς με μια καταστατική διαδικασία, με νόηση, με φρόνηση, με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη. Θα φτιάξουμε τη δικαιοσύνη μας. Οι νόμοι μας θα είναι η ίδια μας η ζωή. Οι Σπαρτιάτες και οι Έλληνες πεθαίναν για τους όρκους νόμους. Σήμερα δεν υπάρχουν ούτε όρκοι ούτε νόμοι. Είναι ταυτόσιμος ο όρκος νόμος. Σε μια τέτοια μεγάλη αλλαγή πάμε σε όλα. Γι' αυτό και με πολεμούν όλα μαζί. Με πολεμούν οι μασόνοι, οι σιωνιστές, οι λέσχες, τα υπόγεια, τα πάντα, οι εκκλησίες, τα δόγματα, οι κομματάρχες, τα κομματόσκυλα, οι πράκτορες, όλες οι υπηρεσίες. Δεν σας κάνει εντύπωση? Σας φέρνουμε τόσος κακός άνθρωπος και να φανταστείτε ότι δεν είμαι πάνω από ένα 65.
1: Έχετε πει σε συνεντεύξεις σας σε σταθμούς ότι δεν είστε μόνος. Υπάρχουν και άλλοι που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια που κάνετε.
0: Όλο το σύμπαν. Αυτή η προσπάθεια είναι της ύπαρξης και των ανθρώπων. Γι' αυτό δίνεται απλόχερα, με αρετή. Το θέμα είναι της ελεύθερης βούλησης. Αν οι Έλληνες και αν οι άνθρωποι θέλουν αυτή την αλλαγή. Γιατί είναι η ίδια της η ζωή. Μέχρι τώρα, αγαπητοί μου, όλοι οι άνθρωποι και Έλληνες γνώρισατε το θάνατο, τη δυνάστευση, το κλέψιμο, την αλληγορία, την αδικία, την εισπράτηση. Okay. Είναι η ώρα να το αλλάξεις. Από εσάς εξαρτάται όλα. Ό,τι θέλετε θα το έχετε. Αρκεί να το θέλετε να αλλάξετε. Πάμε σε ένα τεράστιο σκαλοπάτι. Στις μέρες και στα σχέδια τα δικά μου, να ξέρετε, και ό,τι εκπροσωπώ, σας λέω ότι δεν υπάρχει γκρίζο. Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη. Ή μαύρο ή άσπρο. Ή αληθινό ή ψεύτικο. Ή νεκρός ή ζωντανός. Ή όλα ή τίποτα. Μισά-μισά συμφωνίες δεν υπάρχουν. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει συμφωνία. Ή όλα ή τίποτα. Ό,τι είναι δικό μου θα το αφήσετε κάτω. Και δεν εννοώ τους ανθρώπους αλλά τους αντίπαλους. Ό,τι είναι δικό σου πάρ' το. Μην το αφήσεις. Είναι προσβολή να αφήνεις τα δικά σου. Είτε ιερά, είτε όσια, αλλά ακόμα και τις πραγματικές. Ιδέες, πολιτισμό, ιστορία. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να πατήσει και να αποδοπατήσει τίποτα δικό σου. Σύμβολο, τα πάντα. Πάρ' τα. Όλα δικά σου. Όλα τα δικά σου θα τα πάρω. Ό,τι είναι δικό μου δεν θα κουμπίσει κανένας. Και δίνω και ένα μήνυμα. Επειδή δεν νομίζω ότι είναι αλλαγή, ότι δεν καταλαβαίνουν. Σήμερα μιλάμε για Έλληνες και για μη Έλληνες. Ακόμα και τους φιλέλληνες να ζήσουν μαζί μου. Ακόμα και όποιος θέλει στην πολιτεία μας να ζήσει. Όλοι αυτοί που αντιδρούν, ναι, θα πω ότι είναι ένα κομμάτι πλανεμένο. Η εποχή που ήσουν απλανεμένος πέρασε. Τώρα πρέπει να πάρεις λύση. Πρέπει να πάρεις θέση. Πάρε. Πάρε θέση, Έλληνα άνθρωπα. Ή απέναντί μου ή μαζί μου. Διάλεξε. Μισός-μισός δεν γίνεται. Είμαι την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται και είναι δικά σου, ή κάτσε απέναντί μας. Διάλεξε όμως θέση. Πρέπει όλοι μας να πάρουμε μια θέση. Δεν μπορούμε να πελαγοδρομούμε και να μην ξέρουμε που είμαστε. Πρέπει να μάθουμε που θέλουμε και τι είμαστε και τι θα κάνουμε. Είναι όλα γραμμένα, στοιχειοθετημένα. Έχουν όλα στηθεί. Από εσάς εξαρτάται ποιο δρόμο θα πάρετε. Τον αληθινό ή τον ψεύτικο. Τις αξίες ή τις αντιαξίες. Του νεκρού ή του ζωντανού. Δεν μπορείς λίγο νεκρός, λίγο ζωντανός. Ή είσαι ζωντανός ή είσαι νεκρός. Ή είσαι Έλληνας ή δεν είσαι. Δεν υπάρχει λίγο Έλληνας και πολύ Έλληνας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ και τιμή μου που μου κάνατε αυτή τη συνέντευξη.

Συμβούλιο Εθνικής Περιουσίας, φτωχοποίηση ενός ολόκληρου λαού, μνημόνια, αυτοκτονίες, κλείσιμο μαγαζιών, αύξηση ιδιωτών, φανς και πληστηριασμοί, εισρωή παράνομων μεταναστών και ο πολίτης συνεχώς αστόχαστρο. Η αδικία έγινε συνήθεια και η φτώχεια έγινε κανονικότητα. Και εσύ ακόμη το ανέχεσαι? Η ανοχή τελείωσε. Το 68% της αποχής μαζεύεται και παίρνει φωνή. Κάνε εγγραφή τώρα στο κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή.

0: μολύνει τα πάντα, στερεά, υγρά και αέρια.
1: Οι ανεμογεννήτριες ρήμαξαν το περιβάλλον μας. Οι ψεκασμοί τα έχουν δηλητηριάσει όλα. Το νερό που πίνουμε, το φαγητό που τρώμε, τον αέρα που αναπνέουμε.
0: Αρρώστιες, καρκίνη, αναπνευστικά, καρδιαγγειακές παθήσεις μας στερίζουν όλους.
1: Φτάνει πια, δεν τα ανεχόμαστε άλλο όλα αυτά.
0: Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Γράψου και εσύ τώρα στην δύναμη του 68% του πολιτικού κινήματος «Αποχή χωρίς ανοχή».
2: Μάθετε στον κόσμο να μην φοβάται. Η συλλογικότητα προέρχεται από την ατομικότητά μας. Όλες οι παροιμίες και όλες οι γιαγιάδες να κοιτάς την πάρτη σου, παιδάκι μου. Να κοιτάς την πάρτη μου, γιαγιά. Να μου φτάσαμε. Η συλλογικότητα προέρχει της ατομικότητας. Θα πρέπει να καταλάβετε όλοι και να καταλάβουμε ότι είμαστε μόνο συλλογικά όντα. Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό νοήμον. Όπου εδώ που έρχεται στη γη, την ώρα που γεννιέται, αν αφήσουμε ένα παιδί, θα πεθάνει. Πρέπει να το ξεχέσεις, να το ταΐσεις, να το μάθεις και σε 2 χρόνια θα περπατήσει. Άρα καταλαβαίνετε την ανάγκη της συλλογικότητας. Γι' αυτό και γίνεται τόσο μεγάλο χάλι στην κοινωνία μας. Γι' αυτό μας σκοτώσαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Σε αυτά που ξέρουν, σε αυτά που πίστεψαν, γιατί δεν ξέραν. Πίστη, πίστη, πίστη. Όλα στην πίστη. Αυτός που πιστεύει δεν ξέρει. Και αυτός που δεν πιστεύει πάει δεν ξέρει.
3: Εμείς που νιώθουμε ανασφάλεια μέσα στην ίδια μας τη χώρα, στα ίδια μας τα σπίτια. Εμείς που κλείσαμε τις επιχειρήσεις μας ως αποτέλεσμα της ληστρικής, φορολογικής πολιτικής και όχι μόνο. Εμείς που διώξαμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό επειδή δεν τα ήθελαν εδώ οι εκάστοτε κυβερνητικές αποφάσεις. Εμείς που συχαθήκαμε αυτό το κομματικό ανθεληνικό καθεστώς. Όλοι εμείς που τα τελευταία χρόνια επιτρέψαμε με την ανοχή μας να αποφασίζουν ξένοι για την πατρίδα μας, για το έθνος μας. Αντιληφθήκαμε πια ότι αυτά που μας οδηγούν στην αποχή είναι στην ουσία αυτά που μας ενώνουν ως ανθρώπους, ως πολίτες. Για τον λόγο αυτόν ενώνουμε τις δυνάμεις μας όλοι μαζί απέναντι σε κόμματα που κομμάτιασαν, δίχασαν, πρόσβαλαν, κατέστρεψαν, δολοφόνησαν, βίασαν την κοινωνία μας. Ενώνουμε την αποχή του 68% στο πολιτικό κίνημα «Αποχή χωρίς ανοχή». Κάνε και εσύ τώρα εγγραφή για να χαράξουμε μια νέα εποχή.
4: Θέλω να καταλάβετε ότι πρέπει να κερδίσουμε την Ελλάδα που μέσα είμαστε όλοι. Αν δεν το καταλάβετε αυτό, δεν θα μπορέσετε να πάτε πουθενά. Όχι να πάρτε κυβέρνηση, ούτε τον κόλο σας δεν θα μπορείτε να πάρετε να το μεταφέρετε κάπου. Γιατί θα πρέπει να σας δώσουν άδεια για να το κάνετε αυτό. Αν δεν το καταλάβετε καλά, προέχει το συνολικό, όπως γράφω σε όλα τα έγγραφα. Προέχει το συνολικό. Αυτή είναι η ελευθερία μας, η συνολική μονάδα μας. Η ατομικότητά σου έχει να κάνει με σένα και με το σύνολο της μονάδας σου. Αν δεν κοιτάξεις τη μονάδα σου, δεν υπάρχεις εσύ. Αν χαθεί η ολότητα όλων μας, δεν υπάρχουμε παλικάρια.

0: Στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 δόθηκε ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 40,79% και οι έδρες στην Βουλή 146 αντί για 151, και έτσι δεν μπορούσε να γίνει κυβέρνηση και προκηρυχθήκαν πάλι εκλογές.
1: Μετά από έναν μήνα, στις εκλογές της 25ης Ιουνίου δόθηκε ότι το ποσοστό της ήταν 40,56%, μικρότερο από το προηγούμενο, και οι ψήφοι που πήρε ήταν λιγότερες από τις προηγούμενες. Παρόλα αυτά, τις έδωσαν 158 έδρες και έτσι την έκαναν κυβέρνηση.
0: Θα ανεχθείς κι άλλο τέτοια κοροϊδία? Ή θα υπογράψεις κι εσύ το 68% του πολιτικού κινήματος αποχή χωρίς ανοχή για να σταματήσουν επιτέλους οι εκλογικές νοθείες?

0: Να δω που θα βρείτε ψήφους με την ψεύτικη γελία Singular Logic που ξέρουμε πως κλέβεται. Έχουμε όλους τους εκλογικούς καταλάβους και ξέρουμε ότι τους εκλογικούς καταλάβους στο 40% είναι μακροζωία, τεράστια η Ελλάδα. 125-115, μετά τις εκλογές θα τα βγάλω όλα. Το 40% των εκλογικών καταλάβων, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει εμείς, είναι τόσο μεγάλη που δεν ξέρω ποιος έχει φτάσει σε αυτήν την ηλικία. 110, 105, 95, 127 έχουμε δει, τουλάχιστον από τους εκλογικούς καταλόγους. Δεν έχετε ψήφους, δεν σας ψηφίζει κανένας και απορεί ο κόσμος. Μα πώς βγαίνουν αυτοί? Ό,τι και να ψηφίσουμε, πάλι οι ίδιοι είναι. Ωραία, είναι θέμα πραγματικά να συστρατευτεί η αποχή του κόσμου. Να μην υπάρξει αποχή.
1: Τι έχουμε έτοιμο, ρε παιδιά, για να πάμε. Α, πάμε στη Μαρία Παπαβλάχου, διότι μου μετέφεραν μία είδηση στην οποία δεν θα την πιστέψετε. Μαρία, πες μου για κάποιους ηλικιωμένους που έχουν καταγραφεί. Δώσε μου ηλικίες.
2: Καταρχήν, είπαμε ότι πρέπει να ψηφίσουν όλες αυτές τις εκλογές, ναι, ανεξαρτήτως ηλικίας.
1: Ναι.
2: Φαίνεται λοιπόν ότι στους εκλογικούς καταλόγους έχουμε περίπου 10.000 άτομα εγγεγραμμένα άνω των 115 ετών. Δεν ξέρω
1: πώς γιατί είμαστε στη χώρα της μακροζωίας. Άνω των 115 δηλαδή.
2: Τα καταφέρνουμε.
1: 10.000 άτομα.
2: Άνω των 115.
1: Θα το ελέγξει κανείς να καθαριστούν οι κατάλογοι ή όντως είναι πραγματικό το γεγονός?
2: Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
1: Ναι. Άνω των 115 ετών. Ελάτε στην Ελλάδα, φίλοι, όσοι μας παρακολουθείτε από το εξωτερικό.
3: Μεσογειακή διατροφή.
1: Διότι έχουμε 10.000. Μεσογειακή διατροφή, έτσι. Έχουμε 115.000
2: ετών. Τόσα ρεπορτάζ κάνουν τα ξένα.
1: Είναι από 115 μέχρι 160 ετών.

πώς το σώμα της Βουλής όλο μαζί μιλάει για την πολίτευση, όταν είδαμε στην πανδημία, μια πανδημία η οποία έχει ξένο διευθυντήριο, έχει σημασία, είναι Αμερική, είναι ένα όμως ένα ξένο και είναι ένα το διευθυντήριο. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι όλα τα κράτη στον πλανήτη λειτουργήσαν κάτω από διαταγές ενός διευθυντηρίου με συγκεκριμένες εντολές. Πανομοιότυποι νόμοι από χώρα σε χώρα. Να ξελασκάρει κάποιος λίγο, είτε για τη μάσκα, είτε τα εμβόλια όμως δεν ήταν υποχρεωτικά, αλλά πρέπει να εμβολιαστεί. Βεβαίως, έτσι όπως βγαίνουν τα στοιχεία τώρα από πανεπιστήμια και από μεγάλους καθηγητές και ιατρικές, βλέπουμε ότι κύριοι πολιτικοί είστε δολοφόνοι. Κύριοι είστε δολοφόνοι. Τα μηνύματα που έρχονται είναι ότι πεθαίνει ο κόσμος ξαφνικά. Πέρα από αθλητές και ποδοσφαιριστές που είναι διάσημοι και τους βλέπετε ότι έρχονται τα νέα από το διαδίκτυο, αλλά βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, γνωστοί μας, 40 χρονών, 25 παιδάκια, 12, 16, 17. Όλα αυτά θα τα αποτυπώσει η Ελλήνος Συνέλευση και οι βουλευτές μας σε πραγματικό χρόνο, με βίντεο, να δείξει τι ακριβώς συμβαίνει. Λέω και δηλώνω, κύριοι, είστε δολοφόνοι. Δολοφόνοι. Οι αποφάσεις δεν ήταν δικές σας. Είστε μαριονέτες. Ενός ισχυρού λόμπι διευθυντηρίου, όπου εκτελέσατε ακριβώς αυτό, βεβαίως βάλατε και την πινελιά σας. Θεωρώ ότι μέσα από τα μέτρα που πήραν για μια τέτοια μεγάλη διαδικασία που δεν υπήρχε λόγος, βεβαίως υπάρχει πολύ ισχυρό μικρόβιο, δεδομένο αυτό, και από τρία μέρη του πλανήτη, το οποίο είναι όχι μόνο αυτό. Και τόσα πράγματα στη ζωή μας και άλλα εμβόλια έρχονται με δηλητηριώδη κατατομές για να διαλύσουν όλη την ανθρώπινη φυσιολογία μας. Ιδιαίτερα αυτό έγινε πολύ συγκροτημένο σε όλο τον πλανήτη. Το ζητούμενο είναι ότι βλέπουμε λοιπόν ότι πεθαίνει κόσμος γύρω-γύρω. Δικοί μας άνθρωποι. Mm-hmm. Και δεν μιλάει κανένας. Και τι να πει? Γιατί το εμβόλιο το κάνατε. Υπογράψατε ότι εσύ θες να κάνεις το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο λοιπόν βγήκαν οι εταιρείες τώρα. Οι οποίες τι λένε? Κάναμε λάθος. Έκανες λάθος. Έκανες λάθος. Και το λέμε έτσι ήρεμα. Με δολοφόνησες, δολοφονείς τους ανθρώπους και δεν ανοίγει μύτη, δεν δικάζεται κανένας, δεν μιλάει κανένας.

0: Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Κοιτάξτε τι έχουν κάνει. Πόσα χρόνια. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Έχουμε τα δικά μας λεφτά. Δεν ζητάμε τίποτα ξένου. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο εκτός από τα δικά μας. Πρέπει να μείνουμε στη συνένωση Ελλήνων. Στην ένωση των Ελλήνων.
1: Εμείς οι Έλληνες το έχουμε ξανακάνει. Είχατε ξεχάσει ποιοι είστε. Μάθετε ποιοι είστε. Είστε οι καλύτεροι, οι δυνατότεροι, αυτοί που θα δώσετε όλη την αλλαγή. Όλος ο πλανήτης περιμένει από την Ελλάδα. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε και τι θα κάνουμε. Δεν έχω ευχές, αλλά έχω να δώσω έναν όρκο. Ότι θα είμαι μέχρι το τέλος. Μέχρι τελευταία σταγόνα του αίματός μου. Και θέλω δίπλα μου όλους τους Έλληνες και τους συνέλληνες σε μια τόσο μεγάλη τεράστια μάχη. Την οποία πρέπει να την κερδίσουμε. Πρέπει να νικήσουμε. Τελικά έχω ένα σκασμό τόπου στον χρόνο, δεν ξέρω τι ακριβώς πληρώνω. Τελικά η Τράπεζα της Ελλάδας δεν την ελέγχει κανένας μελικό άνθρωπο, την εθνική δεν την έλεγξε ποτέ. Οι τράπεζες δεν ελέγχονται, φτιάξτε και το αρχή σίγμα να στο πάρουν. Τον Άριο Πάγο το ζαρίζουν, του έχουν βάλει τα σκότια. Τη βουλή σου δεν υπάρχει, ό,τι γουστάρουν υπογράφουν. Και εσύ είναι συνέλληνα, να δοχά μου μιλάμε, ότι είναι ο τόπος σου. Σου διαλύσανε τα πάντα και συνεχίζουν και διαλύουν. Σου διαλύσανε τα νοσοκομεία, σου διαλύσανε τις συντάξεις, τα ταμεία. Τα πάντα, τα διαλύσαν όλα, ρε, που την Ελλάδα, σου διαλύουν το στρατό, σου διαλύουν την αστυνομία, σου διαλύσαν τις σημαντικές υπηρεσίες, σου διαλύσαν τη γλώσσα, σου διαλύσαν την παιδεία, σου διαλύσαν τα πάντα. Κύριοι, δεν θα επιτρέψουν οι Έλληνες. Η Ελλάδα δεν είναι σε κανένας ξένου τα χέρια. Θέλω τη μητέρα των μητέρων μου ελεύθερη, θέλω το μέλλον μου δικό μου, θέλω το δίκιο και τη δικαιοσύνη μου έτσι όπως ακριβώς θα πεινάρε και ζητάω μόνο τα δικά μου. Δεν ζητάω παραπάνω και λιγότερα από τα δικά μου. Έναν όρκο ότι θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος είναι πολύ μεγάλες και ιερές οι στιγμές που βιώνουμε σε όλη την Ελλάδα και για όλο τον ελληνισμό. Έχει ετοιμαστεί τα πάντα. Όλο το σχέδιο είναι έτοιμο. Είναι μόνο να μαζευτούν οι Έλληνες. Η ώρα των Ελλήνων είναι το 14. Εάν η νίκη δεν είναι δικιά μας, θα φάμε όλοι βραδινό στον άδειο. Ο χαμένος θα χάνει όλα. Και ο νικητής θα παίρνει. Πρέπει να νικήσουμε. Το έτος το 14 είναι η ώρα των Ελλήνων. Όλοι μονιασμένοι. Την Ελλάδα θα την πάρουμε στα χέρια μας.
0: Θα πρέπει να γίνει μια πραγματική επανάσταση, γιατί ήρθε η ανάγκη, ήρθε η ώρα να γίνει μια επανάσταση μέσα σε κάθε άνθρωπο. Να πει μια μέρα, φτάνει, ρε, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό συνέχεια, δεν μπορεί, το έκανα τόσο, το έκανα, δεν μπορεί. Είναι τόσο αγγελωμένοι αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω.

Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές και ληστρικές. Οι τράπεζες θέλουν να γνωρίζετε όλοι σας εδώ να θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα στην Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον παγκόσμιο πλανητικό σύστημα. Θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο για όποιον καταλαβαίνει τι λέω ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες Μασιλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλείβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά, αν θυμάστε, είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και τα τόκιζε όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα, κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες. Για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που άνοιξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες και όταν έπεσαν οι επισφάλειες. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγεί, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίνανε σαθρές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξατμιστούν. Αλλά ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσει σε αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σαθρό που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσει 50 δις και του έχει δώσει 200 ακόμα. Και πόσο μας κρύβεται, πόσα έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτης σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνω Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ. Τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πούν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σατρή, γελή απογεννική, που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους. Θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσείς είναι μια πραγματική οικονομία που από σένα αργεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργήσει οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει, που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη, με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ σε φοβήσαν τόσο πολύ, όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο. Αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου. Και διάλεξες το θάνατό σου μόνο και μόνο για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάνε. Οι φόροι που θα υπάρχουν θα είναι μόνο τα αποδοτική. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει, και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα. Απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσή σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας της φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάδα Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δυναμικός. Ελλήνων Συνέλευση μέχρι να σβήσω ο ήλιος.

Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές και γυστρικές. Οι τράπεζες θέλουν να γνωρίζετε όλοι σας ότι όταν θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα στην Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον Παγκόσμιο Πλανητικό Σύστημα, θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο, για όποιον καταλαβαίνει τι λέω, ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες Μασιλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλέβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά, αν θυμάστε, είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και τα τόκιζε όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα, κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες. Για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που ανοίξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες και όταν έπεσαν οι επισφάλειες. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγεί, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίνανε σαφές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξατμιστούν, αλλά ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσει σε αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σαν ανθρώπου που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσεις 50 δις και του έχεις δώσει 200 ακόμα. Και πόσο μας κρύβεται, πόσο έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτη σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνω Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ. Τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πουν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σατρή γελία πολιτική που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους. Θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσείς είναι μια πραγματική οικονομία που από σένα αργεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργήσει οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει. Που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη, με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ σε φοβήσαν τόσο πολύ, όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο. Αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου. Και διάλεξες το θάνατό σου μόνο και μόνο για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάν! Οι φόροι που θα υπάρχουν θα είναι μόνο ανταποδοτικοί. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει, και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα, απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσή σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας της φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάδα Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δυναμικός. Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να σβήσω η γη σου.

0: Πέχεις από τις εκλογές.
1: Δεν σε ικανοποιεί η τρέχουσα πολιτική κατάσταση.
0: Έχεις απαξιώσει όλα τα κόμματα.
1: Έχεις και εσύ συγχαθεί τις νοθείες τους στις εκλογές.
0: Θέλεις οι ψήφοι μας να έχουν διαφάνεια.
1: Εάν ανήκεις και εσύ στο 68% της αποχής και θέλεις να πάρουμε τις ζωές μας πίσω,
0: τότε γράψου αμέσως και εσύ
1: στο πολιτικό κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή.
2: Αυτή τη στιγμή, πολλοί από εσάς εδώ είναι μαζί μας αρκετά χρόνια. Έχετε δει και έχετε διαπιστώσει, αλλά και όλοι στην ελληνική επικράτεια οι πολίτες, το κυνήγι που πέφτει στην Ελλήνων Συνέλευση για οτιδήποτε. Δεν το έχετε διαπιστώσει. Εγώ προσωπικά απέκτησα πολιτικό μητρό κάνοντας φυλακή. Γιατί? Για τις πολιτικές μου πεποιθήσεις. Γιατί σας είπα πόσο τεράστιο μεγαλείο έχετε. Γιατί ανέδειξα την αλήθεια του δικαίου με όλη την αποδεικτική διεργασία. Γιατί σας απέδειξα τον πλούτο, τον αληθινό, που σας κλέβουν κάθε μέρα, τόσα χρόνια. Γιατί είπα ότι μας φάζανε 1700 χρόνια επί Βυζαντίου. Γιατί είπα σε αυτό τον πλανήτη είναι μόνο Ελλάς. Και το όνομα του πλανήτη είναι Ελλάς. Και γιατί δεν είχε χώρο για μας.
0: Η κατάσταση στους περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας είναι απαράδεκτη.

0: Γνωρίζεις ότι τα έξοδα του φετινού κρατικού προϋπολογισμού είναι 1.308.000.000.000 ευρώ.
1: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο διοικητής της ΑΔΕ δεν μας έχουν πει πού πηγαίνουν όλα αυτά τα αστρονομικά ποσά.
0: Εσύ το ανέχεσαι αυτό?
1: Αν δεν το ανέχεσαι, τότε εγγράψου τώρα χωρίς καμιά καθυστέρηση στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή.

Γιατί το εμβόλιο δεν το κάνατε. Υπογράψατε ότι εσύ δεν θα κάνει το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο που βγήκαν οι εταιρείε τώρα, οι οποίε τι λένε, κάναμε λάθο. Έκανε λάθο. Έκανε λάθο. Και το λέμε έτσι ήρεμα. Δολοφονεί του ανθρώπου και δεν ανοίγει μύτη. Δεν δικάζεται κανένα, δεν μιλάει κανένα. Ότι η Βουλή δεν έχει συσταθεί σε σώμα πάρα πολλά χρόνια μετά από τη μεταπολίτευση είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τις κοινωνίες μας αλλά και όλους τους ακαδημαϊκούς, τους νομικούς, τους νομοθέτες. Το ότι σιωπούν γι' αυτό, ενώ το έχω αναφέρει πάρα πολύ καιρό πριν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να ερευνηθεί και πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να μιλάμε, να δούμε τι θα γίνει και να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι. Βεβαίως έχουμε δει χώρες λοιπόν να υπάρχει μια ανισότητα μέσα στην Ευρώπη και με ποια διαδικασία η Ευρώπη ξεκίνησε με 12 χώρες και τώρα βλέπουμε στην Ευρώπη να υπάρχουν πολύ περισσότερες από τις 12. Ποια είναι τα κριτήρια που μπαίνει μια χώρα, ποια είναι τα κριτήρια της Ευρώπης, πώς ψηφίζονται και πώς θα έχει ευρωβουλευτεί αυτή η χώρα. Έχουμε δει τεράστιες ανισότητες λοιπόν στην Ευρώπη, αυτές θα πρέπει να σταματήσουν, να εκτελεστεί ο καταστατικός χάρτης που ξεκίνησε από την αρχή. Δεν γίνεται εμείς να θάβουμε τα προϊόντα μας, να μην υποχρεώνει μια Ευρώπη να θάβω τα προϊόντα μου, τα λεμόνια μου, τα πορτοκάλια μου, τα μήλα, τα χλάδια, αλλά τελικά να εισάγουμε σαν Ελλάδα από την Αργεντινή, από τη Χιλή, από την Τουρκία που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη και άλλες χώρες που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη. Αλλά τελικά δεν ξέρω ποιος δίνει το δικαίωμα να παίζουν ή να παίζουν και αθλήματα αλλά και καλλιτεχνικό στοιχείο να τρέχει μέσα στην Ευρώπη χωρίς να είναι Ευρώπη.

υπάρχουν πάρα πολλά άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, ενδεχομένως και έχουν γίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα πρωτοστατεί η διαπλοκή, τα τεράστια τα σκάνδαλα. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία ισότητα πουθενά. Σαφώς η δικαιοσύνη φέρνει μια μεγάλη ευθύνη, άμα το θέλετε, όλο το τμήμα της δικαιοσύνης, αλλά και πώς να μην φέρνει όταν η δικαιοσύνη διοικείται από μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά δεν θυμίζει και δεν έχει κανένα ελληνικό στοιχείο, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον Έλληνα πολίτη, αλλά και για καμία ελληνικότητα, άμα το θέλετε. Τελικά υπάρχει προεκλογικό κλίμα, γιατί καμία δράση δεν γίνεται από κομματικούς μηχανισμούς, αλλά και από κυβερνητικούς, σαν οι ευρωεκλογές να είναι μια γιορτή, ένα πανηγύρι. Ενώ είναι πολύ σοβαρές, πολύ σημαντικές και θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να συζητούνται πολλά θέματα επί της Ευρώπης, επί της Ελλάδος, για τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ευρωκοινοβούλιο, που αυτό, αν το θέλετε, βγάζει νόμους και υπακούν όλες οι χώρες βάσει καταστατικού χάρτη που έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την Ενωμένη Ευρώπη. Ανταυτού δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Όμως, ναι, μπαίνουμε σε ένα προεκλογικό κλίμα που πρέπει όλοι να ενδώσουμε και να καταλάβει ο πολίτης αυτή τη φορά τι σημαίνει ευρωεκλογές. Ποιος έκανε λοιπόν τη ζημιά στις μέρες μας? Οι δημοσιογράφοι, οι διδάσκαλοι μεγάλοι που έπεσαν τον κόσμο και που εκφοβίζαν τον κόσμο όλο. Με τι? Με γιατρούς που δεν τους είχατε ξανακούσει? Που υπήρχαν παγκοσμίου φήμης οι γιατροί και οι επιστήμονες και λέγανε όχι, δεν πρέπει να γίνουν τα εμβόλια και ότι αυτά μεταλλάσσουν το ανθρώπινο DNA. Αλλά τελικά οι δικοί σου γιατροί εδώ, σε κυβερνητικό έργο μαζί με την κυβέρνηση που σκηνοθετούσε όλο αυτό το έγκλημα, έπειθαν και εκφόβιζαν τον κόσμο να κάνει τα εμβόλια. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτό θέλουμε. Αυτή είναι η Ευρώπη μας. Πού ήταν η Ευρώπη τότε να μπει στη μέση? Και ποιος εκφόβησε την Ευρώπη? Και ποια Ευρώπη σε εκφόβησε σένα?

αρχίσει η Ελλάδα να βλέπει, εμείς που όχι εφήβραμε, αλλά είμαστε πραγματικοί, πραγματικοί ολότητα στη δημοκρατία ως δημιουργήματα της ίδιας της δημοκρατίας μας. Με κρίση και άρχη ως πολίτες. Η Ελλήνων Συνέλευση θα αλλάξει όλο αυτό το χάρτη, θα κόψει κάθε ψεύδος, κάθε γελιότητα, αλλά και κάθε παραπλάνηση, παράφραση που μέχρι τώρα έχει υποθεί για τον Έλληνα πολίτη και για την Ελλάδα. Μόνο προσβολές ακούσαμε από την Ευρώπη. Μόνο προσβολές. Πεινασμένοι, τεμπέληδες, τι ακούσαμε. Ακούσαμε να μας δίνουν λεφτά εμάς οι Ευρωπαίοι. Εμείς που όλη η Ευρώπη στηρίχθηκε με τον πλούτο το δικό μας από πάρα πολλούς χρόνους. Καταμετρήσανε 9.950.000 ανθρώπους. Φυσικά πήγαμε στις εκλογές, στις τελευταίες εκλογές του 19, πήγαμε με εκλογικούς καταλόγους του 1987. Είναι τραγικό. Θα πας με καταλόγους του 1987. Αυτά είναι μέσα στα ΦΕΠ. Και τώρα θα γίνει μια πολύ σοβαρή ανάλυση. Αλλά πώς κάνω τις εκλογές.

0: Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η χώρα πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Τουλάχιστον έτσι όπως είναι η εποχή μας. Δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε τρένα παντού. Ένα τρένο πάει με αυτό κάτω στην Πάτρα, δεν πάει. Ένα πάει στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα δολοφονούνται άνθρωποι με μία γραμμή, με ένα τρένο. Δεν πάει πουθενά άλλο τρένο. Στο 2023 το αντιλαμβάνεστε.
1: Απέχεις και εσύ από οποιαδήποτε αποστατική στρατηγική γενετικής τροποποίησης μεταλλαγμένων προϊόντων της πανίδας, της χλωρίδας και της θαλάσσιας τροφής?
2: Η στρατηγική αυτή προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη σε όλους τους ανθρώπινους οργανισμούς αλλά και στο ολικό μας περιβάλλον.
1: Αυτός είναι ένας απόλυτα σοβαρός λόγος για να σταματήσουμε με νόμους δικαίου όλη αυτήν την αλλίωση της φυσιολογίας.
2: Γράψου τώρα και εσύ στο 68% του πολιτικού κοινού. Αποχή χωρίς ανοχή.
0: Έχεις περισσότερα δικαιώματα από τον αυτόχθονα. Πώς θα έχουμε εμείς οι Έλληνες περισσότερα δικαιώματα από τον Αμερικανό πολίτη? Πώς? Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Στη χώρα μας γιατί συμβαίνει? Επιμένω ότι θέλω να επιλέξω ποιοι θέλω να έρθουν να δουλέψουν. Σε μια τεράστια ανάπτυξη που και 3 και 4 εκατομμύρια εργάτες αυτή η χώρα μπορεί να αντέξει για να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο του Πιεχοδέ, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γίνεται κατανοητό?
3: Κατανοητό.
0: Αλλά δεν είναι θέμα ρατσισμού. Γιατί να μην σε επιλέξω? Τι μου βάνεις διαφήμιση και μου μαζεύεις σαραμάρα? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Ποια είναι η κυβέρνηση? Της ελληνικής. Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να γελάνε μερικές μαριονέτες. Θυμώνω, είναι μαριονέτα. Από αυτοί που κυβερνάνε σήμερα δεν θα τους έπαιρνες για δουλειά ποτέ. Βάζω στοίχημα μαζί τους. Να τους δώσω μια μικρή επιχείρηση να διαχειριστούν. Να τους δώσω μια εργασία να κάνουν. Πώς να έχεις περισσότερα δικαιώματα από τον αυτόχθονα? Πώς θα έχουμε εμείς οι Έλληνες περισσότερα δικαιώματα από τον Αμερικανό πολίτη? Πώς? Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Στη χώρα μας γιατί συμβαίνει? Επιμένω ότι θέλω να επιλέξω ποιοι θέλω να έρθουν να δουλέψουν. Σε μια τεράστια ανάπτυξη που και 3 και 4 εκατομμύρια εργάτες αυτή η χώρα μπορεί να αντέξει για να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο του Πιεχοδέ, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γίνεται κατανοητό?
3: Κατανοητό.
0: Αλλά δεν είναι θέμα ρατσισμού. Γιατί να μην σε επιλέξω? Τι μου βάνεις διαφήμιση και μου μαζεύεις σαραμάρα? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Ποια είναι η κυβέρνηση? Της ελληνικής. Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να γελάνε μερικές μαριονέτες. Θυμώνω, είναι μαριονέτα. Από αυτοί που κυβερνάνε σήμερα δεν θα τους έπαιρνες για δουλειά ποτέ. Βάζω στοίχημα μαζί τους. Να τους δώσω μια μικρή επιχείρηση να διαχειριστούν. Να τους δώσω μια εργασία να κάνουν.

0: Υπάρχει ένα καταστατικό, ένας καταστατικός χάρτης, μια συμφωνία που μπήκαμε στην Ευρωπή, αν το θυμάστε. Αυτός ο καταστατικός χάρτης δεν τηρήθηκε ποτέ. Κανένας δεν ξέρει τι συμφωνίες έχουν υπογραφεί, τι δεσμεύσεις έχουμε εμείς, που εμείς πάντα όταν έχουμε δεσμεύσεις τις κάνουμε, αλλά και τι δεσμεύσεις έχει η Ενωμένη Ευρώπη στη χώρα μας. Αυτό δεν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί, αλλά ποτέ ανοιχτεί αυτός ο φάκελος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να δούμε τον καταστατικό χάρτη, τι δεσμεύσεις έχουμε, τι έπρεπε να πάρουμε και τι έπρεπε να γίνει και που δεν έχει γίνει. Αυτό που δεν έχει γίνει είναι σε συνεργασία με κυβερνητικά παιδιά εδώ και με κόμματα που έρχονται στη Βουλή συνεχόμενα και φεύγουν, σχεδόν τα ίδια είναι. Όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε μια οικογενειοκρατία αλλά και τα ίδια πρόσωπα τα οποία αλλάζουν απλά ρούχα.
1: Γνωρίζεις ότι η μητέρα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη συγκέντρωσε 30 υπογραφές βουλευτών για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή στη Βουλή?
2: Τι μπορεί να κάνουν μερικές υπογραφές του κομματικού συμφερτού όταν ο Αρτέμης Σόρας ανέδειξε το έγκλημα στα Τέμπη πρώτος, προτείνοντας την ποινή 7 φορές ισόβια στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε αναλάβει τότε την ευθύνη γι' αυτό?
1: Να δούμε το σχετικό απόσπασμα.
0: Πραγματικά δεν έχουμε τρένα. Και εκείνα που έχουμε, ένα τρένο που έχουμε, δολοφονούμε τα παιδιά μας και τελικά βγαίνει ένας πρωθυπουργός και λέει: παίρνω την ευθύνη. Παίρνεις την ευθύνη. Ωραία. 7 ισόβιες, για δεν πας. Τι ευθύνη πήρες, ρε φίλε? Ποιον δουλεύεις, αγόρι μου? Σκότωσες τόσα άτομα και παίρνεις την ευθύνη? Και γιατί δεν είσαι φυλακή 7 ισόβια? Έκανες 60 φόνους, 57. Πώς παίρνεις την ευθύνη, δηλαδή τι ευθύνη πήρες? Τι έπαθες?
2: Γράψου τώρα και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Η δημοκρατία είναι αυτή στην οποία θεμελιώνεται το δίκαιο, η ελευθερία και η ισότητα μεταξύ των πολιτών.
1: Με νόμους που απορρέουν από το ελληνικό αξιακό πλαίσιο, στο οποίο στηρίζεται η ίδια η φυσιολογία μας.
2: Η δημοκρατία δεν είναι κομματοποιημένη, ούτε χωρίζεται σε δεξιά, αριστερή ή κεντρώα, αλλά βασίζεται στις ελεύθερες συλλογικές αποφάσεις των πολιτών.
1: Συμφωνείς ότι δημοκρατία και κομματοκρατία είναι έννοιες ασυμβίβαστες?
2: Εάν συμφωνείς, τότε γράψου και εσύ στο πολιτικό κίνημα της πλειοψηφίας του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
1: Μηδέν ανοχή.

0: Η Ευρώπη δεν μπορεί να πιέσει και είδαμε μια κυβερνητική πολιτική όταν βγήκε ένας εισαγγελέας για τα τέμπη ευρωπαϊκός και λέει για το έγκλημα των τεμπών και να κάνει μια έρευνα. Αμέσως η κυβέρνηση απάντησε ότι δεν είναι η δουλειά σας αυτή, είναι εθνικό μας το θέμα και θα το λύσουμε μόνοι μας και δεν θέλουμε δερβενάκες. Αλήθεια είναι. Δεν μπορεί να σε πιέσει η Ευρώπη. Έχει συμβουλευτική διαδικασία. Άσχετα εάν χρωστάς, άμα το θέλεις, στα αφεντικά της Ευρώπης και κάνεις ακριβώς τι σου λένε. Με την ίδια λογική μπορούμε να πάμε. Γιατί πήγαμε στο μνημόνιο τόσο σκληρά και γιατί υπακούσαμε μια Ευρώπη να έρθουμε και να βγούμε στο μνημόνιο ή τουλάχιστον σε μια τέτοια λιτοδίαιτη πολιτική να σκοτώσουμε τον κόσμο, να αυτοκτονεί ο κόσμος, να χρεώσουμε τον κόσμο, να χάσει τα σπίτια του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν άπειροι πληστηριασμοί που ο κόσμος θα βγει στον δρόμο. Ποιος ενδιαφέρεται? Κανένας. Γι' αυτό και είναι και θέμα Ευρώπης.
1: Συμφωνείς με τα κόμματα που ψήφισαν νομοσχέδιο για δουλειά 13 ωρών την ημέρα?
2: Για ποιον λόγο να δουλεύεις σαν σκλάβος τόσες ώρες?
1: Για να σε φορολογήσουν ακόμη περισσότερο?
2: Εάν δεν συμφωνείς με αυτήν την κατάσταση, τότε κάνε και εσύ τώρα αμέσως εγγραφή στο 68% του πολιτικού κινήματος Αποχή Χωρίς Ανοχή.

0: θέση που η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων μπορεί να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο 270 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Παρόλο που τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι υπεχρεωμένα μέχρι το λαιμό και χρωστούν 1 δισεκατομμύριο και 49 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εάν αυτό δεν σου αρέσει, τότε γράψου και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Να τελειώνουμε με αυτήν τη γάγγραινα.
1: Γιατί να μην μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλές αυτοκίνητο στους επικίνδυνους δρόμους της χώρας μας
0: και κάθε μέρα να έχουμε δυστυχήματα με νεκρούς και βαριά τραυματισμένους?
1: Σου αρέσει αυτή η άδικη φορολόγηση των αυτοκινήτων?
0: Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης?
1: Τα παράλογα τέλη κυκλοφορίας?
0: Η εξωφρενική δασμή εισαγωγής?
1: Ο συντελεστής ΦΠΑ εισαγωγής στο 24% επί της συνολικής αξίας του αυτοκινήτου?
0: Το τέλος ταξινόμησης?
1: Και τόσοι ακόμη άδικοι φόροι.
0: Εάν δεν σου αρέσει, τότε εμφανίσου και εσύ εγγράφος στο μοναδικό πολιτικό σχεδιασμό, ο οποίος βεβαιωμένα έχει το ποσοστό του 68%.
1: Έτσι μπορούμε να σταματήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι αυτή την αδικία στη χώρα μας.
0: Αποχή χωρίς ανοχή.
1: Από τις αρχές του 1974 έως και σήμερα ανδρούνται πετρέλαια και φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα του Πρίνου στη Θάσο.
0: Μετά από 51 χρόνια έχουν αντληθεί τόσα πολλά βαρέλια πετρελαίου που φτάσαμε στο σημείο να στερέψουν οι υπόγειες δεξαμενές των κοιτασμάτων του Πρίνου.
1: Όμως μετά από τόσα χρόνια άντλησης αργού πετρελαίου ζούμε ακόμη στη φτώχεια, στην άγρια φορολόγηση, ενώ οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στη χώρα μας είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα την ανεχθείς και άλλο αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση?
1: Αν όχι, τότε γράψω αμέσως τώρα κι εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
0: Για να δώσουμε ένα οριστικό τέλος σε αυτήν την αθλειότητα.

πληρώνουν όλοι εισιτήριο και εισπράττουν πάνω στο δικό μου τον πολιτισμό. Και υπάρχει εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή άνθρωπος να μην μπορεί να πει ότι είναι Έλληνας? Από τότε που υπάρχει δημιουργία έχετε τέτοιες φοβίες? Ναι, έχετε, και χιλιάδες νόμοι πατούν αυτή την τεράστια κληρονομιά μας. Σήμερα ακόμα και οι αρχαίοι μας λαοί, όπως η Ακρόπολη, του Ποσειδώνα και άλλα, και ό,τι υπάρχει έχει κατεστραφεί από αλλογενείς. Όλα μας τα γάλματα, όλες σπασμένες οι μύτες, βγαλμένα τα μάτια. Όπου υπάρχει γυμνό άγαλμα που έχουν σπάσει τα γεννητικά όργανα. Γιατί? Μήπως αυτός ο πλανήτης δεν έχει χώρο για την ελληνικότητα? Αφού αυτή προάγεται σε όλα τα πανεπιστήμια. Αυτή διδάσκεται. Όλα σας τα μουσεία έχουν δικά μου κτερίσματα. Γιατί τα σπάσατε? Γιατί εχθρεύεστε την ελληνικότητα?

0: Άγχος.
1: Βία.
0: Ακρίβεια.
1: Απελπισία.
0: Κατάθλιψη.
1: Ξαφνική θάνατη.
0: Στεναχώρια.
1: Αγανάκτηση.
0: Φόβος.
1: Φτώχεια.
0: Μας κουνάνε και το δάχτυλο.
1: Μα πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
0: Δεν έχει να πάει πουθενά αλλού, αλλά μόνο στο πολιτικό κίνημα αποχή χωρίς ανοχή.
1: Γράψου τώρα και εσύ στο 68% αυτού του κινήματος για να βγούμε οριστικά από την κρίση. Από τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών όλων των κομμάτων του Κοινοβουλίου προκύπτουν πολλές χιλιάδες ακίνητα και δισεκατομμύρια ευρώ σε ομόλογα και καταθέσεις.
0: Την ίδια στιγμή που οι Έλληνες πολίτες χάνουν καθημερινά τα σπίτια τους με πληστηριασμούς και τα χρήματα δεν τους φτάνουν για να αντιμετωπίσουν τα βασικά τους έξοδα.
1: Θα ανεχθείς για πολύ ακόμη αυτήν την κατάσταση ή θα γραφτείς αμέσως στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή για να τελειώσει επιτέλους αυτή η ανισότητα και η αδικία στη χώρα μας?

0: Η αποχή από τις βουλευτικές εκλογές, η οποία έχει ξεπεράσει ακόμη και το 68% του εκλογικού σώματος, μόνο μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στη χώρα.
1: Το κυβερνών κόμμα, καθώς και τα υπόλοιπα κόμματα του κοινοβουλίου, εκμεταλλεύονται αυτή την αποχή υπέρ τους και καρπούνται βουλευτικές έδρες και κάθε χρόνο την κρατική χρηματοδότηση, χωρίς να έχουν προσφέρει τίποτε υπέρ της χώρας παρά μόνο το χάλι που βιώνουμε κάθε μέρα.
0: Ήρθε η ώρα αυτήν την φορά να μην απέχουμε από τις εκλογές, αλλά να εγγραφούμε όλοι στο πολιτικό κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή, ώστε ενωμένοι στο νικηφόρο ποσοστό του 68% να αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι την διοίκηση της χώρας μας, χωρίς καμία ανοχή στην κομματική διαφθορά.
1: Σου αρέσει που η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα της Βουλής στέλνουν συνεχώς τον οπλισμό του ελληνικού στρατού στην Ουκρανία?
0: Αν όχι, τότε γράψου τώρα αμέσως και εσύ στο κίνημα του 68% της αποχής χωρίς ανοχή.
2: Τράπεζες, φανς, πληστηριασμοί, εξώσεις με την βία. Οι Έλληνες χάνουν τα σπίτια τους και το κράτος τα παραχωρεί δωρεάν σε παράνομους μετανάστες. Συμφωνείς? Το ανέχεσαι? Εάν όχι, κάνε και εσύ τώρα αμέσως εγγραφή στο πολιτικό κίνημα που η δύναμη του ξεπερνάει το 68%. Ήρθε η ώρα να μετρήσουμε εμείς. Αποχή χωρίς ανοχή.

Η αλήθεια είναι ναι, ότι μιλάμε για ένα φυσικό πόρο, το νερό. Το νερό πραγματικά είναι η ενέργεια και είναι το πολυτιμότερο αγαθό στον πλανήτη, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και εμείς είμαστε μια εξ ολοκλήρου υδάτινη δημιουργία, αφού αποτελούμαστε από 75 μέχρι 80% από νερό και δει ο εγκέφαλός μας που είναι πλημμυρισμένος στο 90% από νερό. Άρα χωρίς το νερό δεν μπορεί να ζήσει καμία ζωή και δει ο άνθρωπος πάνω στον πλανήτη.

0: Μιλάμε αλλά γενικά για όλους τους ανθρώπους. Βλέπουμε και πάλι πολυεθνικές πώς μπαίνουν και πώς νομοθετούν, γιατί όλα αυτά ξεκινάνε με έναν ευρωπαϊκό νόμο, τον 2000 κάθετος 60 κάθετος ΕΚ, που αυτός ο νόμος βγήκε υποτίθεται για να προστατέψει και να πάμε σε καθαρά νερά πλέον, αλλά βλέπουμε ότι μιλάει και για μια τιμολογική πολιτική όσο αφορά τα κράτη-μέλη που πρέπει να νομοθετήσουν ώστε να βάλουν ακριβά να βάλουν ακριβές τιμές όσον αφορά τα κυβικά που θα καταναλώνει ο κάθε πολίτης, ώστε να μην πηγαίνει σε υπερκατανάλωση, ώστε να υπάρχει μια συνεχής και αέναη διαδικασία όσον αφορά στο νερό. Αυτό όμως βλέπουμε ότι καταντάει να γίνεται προνόμιο και να χάνει ο πολίτης το αναφέρατο δικαίωμά του όσον αφορά στην ελεύθερη πρόσβαση στο νερό.
1: Το Σεπτέμβριο του 1999 έσκασε η φούσκα του χρηματιστηρίου, την οποία φουσκώσανε τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας.
2: Επήλθε ξαφνική και απότομη πτώση στις τιμές των περισσότερων μετοχών του χρηματιστηρίου, προκαλώντας τεράστια οικονομική καταστροφή σε εκατομμύρια Έλληνες, οι οποίοι έχασαν τα χρήματά τους.
1: Θα ανεχθείς κι άλλο αυτή τη μεγάλη αδικία, ή θα εγγραφείς τώρα κι εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή για να λάμψει επιτέλους η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα.
3: Η Ελλάδα δεν θέλει σώσιμο. Έχει τεράστιο πλούτο στα παγκόσμια ταμεία και τα έχω αποδείξει. Άλλωστε όλοι αυτοί οι λογαριασμοί και ο πλούτος τον υπογράφουν και οι αξιωματούχοι όλοι της ελληνικής πλευράς, αλλά και οι παγκόσμιοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Federal Reserve. Άρα είναι γεγονός ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται σώσιμο, δεν χρειάζεται χρήματα. Μιλάμε για εγκάθετους ανθρώπους σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση απόκοσμων πλασμάτων που καπηλεύονται και υποκατοικεί και σκοτώνουν και αφανίζουν και τους Έλληνες και τους ανθρώπους. Γιατί είναι ταυτόσιμος ο άνθρωπος με τον Έλληνα και το έχω ξεκαθαρίσει πάρα πολύ καλά. Άρα η Ελλάδα, από την άλλη μέρα μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Εμπιστευτείτε όλο αυτό το οποίο είναι δικό σας. Μάθετε, γνωρίστε, πάρτε γνώση. Είναι όπλο. Ελάτε να διοικήσουμε τη χώρα μας με πραγματικά ελάνια πρωτόκολλα που ποτέ δεν λαθεύουν. Που είναι της δημιουργίας και της νομοτέλειας και δεν υπάρχει κανένα λάθος. Άλλωστε δεν έχετε κάτι να χάσετε. Για πρώτη φορά θα οδηγήσετε εσείς με μια καταστατική διαδικασία, με νόηση, με φρόνηση, με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη. Θα φτιάξουμε τη δικαιοσύνη μας. Οι νόμοι μας θα είναι η ίδια μας η ζωή. Οι Σπαρτιάτες και οι Έλληνες πεθαίναν για τους όρκους νόμους. Σήμερα δεν υπάρχουν ούτε όρκοι ούτε νόμοι. Είναι ταυτόσιμος ο όρκος νόμος. Σε μια τέτοια μεγάλη αλλαγή πάμε σε όλα. Γι' αυτό και με πολεμούν όλα μαζί. Με πολεμούν οι μασόνοι, οι σιωνιστές, οι λέσχες, τα υπόγεια, τα πάντα, οι εκκλησίες, τα δόγματα, οι κομματάρχες, τα κομματόσκυλα, οι πράκτορες, όλες οι υπηρεσίες. Δεν σας κάνει εντύπωση? Σας φέρνουμε τόσο κακός άνθρωπος και να φανταστείτε ότι δεν είμαι πάνω από 65.
4: Έχετε πει σε συνεντεύξεις σας σταθμούς ότι δεν είστε μόνος. Υπάρχουν και άλλοι που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια που κάνετε.
3: Όλο το σύμπαν. Αυτή η προσπάθεια να είναι της ύπαρξης και των ανθρώπων. Γι' αυτό δίνεται απλόχερα, με αρετή. Το θέμα είναι της ελεύθερης βούλησης. Αν οι Έλληνες και αν οι άνθρωποι θέλουν αυτή την αλλαγή, γιατί είναι η ίδια της η ζωή. Μέχρι τώρα, αγαπητοί μου, όλοι οι άνθρωποι και Έλληνες γνώρισατε το θάνατο, τη δυνάστευση, το κλέψιμο, την αλληγορία, την αδικία, την εισπράτηση. Okay. Είναι η ώρα να το αλλάξεις. Από εσάς εξαρτάται όλα. Ό,τι θέλετε θα το έχετε. Αρκεί να το θέλετε να αλλάξετε. Πάμε σε ένα τεράστιο σκαλοπάτι. Στις μέρες και στα σχέδια τα δικά μου, να ξέρετε, και ό,τι εκπροσωπώ, σας λέω ότι δεν υπάρχει γκρίζο. Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη. Ή μαύρο ή άσπρο. Ή αληθινό ή ψεύτικο. Ή νεκρός ή ζωντανός. Ή όλα ή τίποτα. Μισά-μισά συμφωνίες δεν υπάρχουν. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει συμφωνία. Ή όλα ή τίποτα. Ό,τι είναι δικό μου θα το αφήσετε κάτω. Και δεν εννοώ τους ανθρώπους αλλά τους αντίπαλους. Ό,τι είναι δικό σου πάρτο. Μην το αφήσεις. Είναι προσβολή να αφήνεις τα δικά σου. Είτε ιερά, είτε όσια, αλλά ακόμα και τις πραγματικές. Ιδέες, πολιτισμό, ιστορία. Μην επιτρέψεις σε κανένα να πατήσει και να αποδοπατήσει τίποτα δικό σου. Σύμβολο, τα πάντα. Πάρτα. Όλα δικά σου. Όλα τα δικά σου θα τα πάρω. Ό,τι είναι δικό μου δεν θα κουμπίσει κανένα. Και δίνω και ένα μήνυμα. Επειδή δεν νομίζω ότι είναι αλλαγή, ότι δεν καταλαβαίνουν. Σήμερα μιλάμε για Έλληνες και για μη Έλληνες. Ακόμα και τους φιλέλληνες να ζήσουν μαζί μου. Ακόμα και όποιος θέλει στην πολιτεία μας να ζήσει. Όλοι αυτοί που αντιδρούν, ναι, θα πω ότι είναι ένα κομμάτι πλανεμένο. Η εποχή που ήσουν πλανεμένος πέρασε. Τώρα πρέπει να πάρεις λύση. Πρέπει να πάρεις θέση. Πάρε. Πάρε θέση, Έλληνα άνθρωπα. Ή απέναντί μου ή μαζί μου. Διάλεξε. Μισός-μισός δεν γίνεται. Είμαι την Ελλάδα.

0: τους Έλληνες και ό,τι αυτό συνεπάγεται και είναι δικά σου, ή κάτσε απέναντί μας. Διάλεξε όμως θέση. Πρέπει όλοι μας να πάρουμε μια θέση. Δεν μπορούμε να πελαγοδρομούμε και να μην ξέρουμε που είμαστε. Πρέπει να μάθουμε που θέλουμε και τι είμαστε και τι θα κάνουμε. Είναι όλα γραμμένα, στοιχειοθετημένα. Έχουν όλα στηθεί. Από εσάς εξαρτάται ποιο δρόμο θα πάρετε. Τον αληθινό ή τον ψεύτικο. Τις αξίες ή τις αντιαξίες. Του νεκρού ή του ζωντανού. Δεν μπορείς λίγο νεκρός, λίγο ζωντανός. Είσαι ζωντανός ή είσαι νεκρός. Είσαι Έλληνας ή δεν είσαι. Δεν υπάρχει λίγο Έλληνας και πολύ Έλληνας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ και τιμή μου που μου κάνατε αυτή τη συνέντευξη.

Σε πούλημα εθνικής περιουσίας, φτωχοποίηση ενός ολόκληρου λαού, μνημόνια, αυτοκτονίες, κλείσιμο μαγαζιών, αύξηση ιδιωτών, φαντς και πληστηριασμοί, εισρωή παράνομων μεταναστών και ο πολίτης συνεχώς αστόχαστρο. Η αδικία έγινε συνήθεια και η φτώχεια έγινε κανονικότητα. Και εσύ ακόμη το ανέχεσαι? Η ανοχή τελείωσε. Το 68% της αποχής μαζεύεται και παίρνει φωνή. Κάνε εγγραφή τώρα στο κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή.

0: μολύνει τα πάντα, στερεά, υγρά και αέρια.
1: Οι ανεμογεννήτριες ρήμαξαν το περιβάλλον μας. Οι ψεκασμοί τα έχουν δηλητηριάσει όλα. Το νερό που πίνουμε, το φαγητό που τρώμε, τον αέρα που αναπνέουμε.
0: Αρρώστιες, καρκίνοι, αναπνευστικά, καρδιαγγειακές παθήσεις μας στερίζουν όλους.
1: Φτάνει πια, δεν τα ανεχόμαστε άλλο όλα αυτά.
0: Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Γράψου και εσύ τώρα στην δύναμη του 68% του πολιτικού κινήματος «Αποχή χωρίς ανοχή».
2: Μαθαίνετε στον κόσμο να μην φοβάται. Η συλλογικότητα προέρχεται της ατομικότητάς μας. Όλες οι παροιμίες και όλες οι γιαγιάδες να κοιτάς την πάρτι σου, παιδάκι μου. Να κοιτάς την πάρτι μου, γιαγιά. Να μου φτάσαμε. Η συλλογικότητα προέρχει της ατομικότητας. Θα πρέπει να καταλάβετε όλοι και να καταλάβουμε ότι είμαστε μόνο συλλογικά όντα. Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό νοήμον. Όπου εδώ που έρχεται στη γη, την ώρα που γεννιέται, αν αφήσουμε ένα παιδί, θα πεθάνει. Πρέπει να το ξεχέσεις, να το ταΐσεις, να το μάθεις και σε 2 χρόνια θα περπατήσει. Άρα καταλαβαίνετε την ανάγκη της συλλογικότητας. Γι' αυτό και γίνεται τόσο μεγάλο χάλι στην κοινωνία μας. Γι' αυτό μας σκοτώσαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Σε αυτά που ξέρουν, σε αυτά που πίστεψαν, γιατί δεν ξέραν. Πίστη, πίστη, πίστη. Όλα στην πίστη. Αυτός που πιστεύει δεν ξέρει. Και αυτός που δεν πιστεύει πάει δεν ξέρει.
3: Εμείς που νιώθουμε ανασφάλεια μέσα στην ίδια μας τη χώρα, στα ίδια μας τα σπίτια. Εμείς που κλείσαμε τις επιχειρήσεις μας ως αποτέλεσμα της ληστρικής, φορολογικής πολιτικής και όχι μόνο. Εμείς που διώξαμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό επειδή δεν τα ήθελαν εδώ οι εκάστοτε κυβερνητικές αποφάσεις. Εμείς που συχαθήκαμε αυτό το κομματικό ανθεληνικό καθεστώς. Όλοι εμείς που τα τελευταία χρόνια επιτρέψαμε με την ανοχή μας να αποφασίζουν ξένοι για την πατρίδα μας, για το έθνος μας. Αντιληφθήκαμε πια ότι αυτά που μας οδηγούν στην αποχή είναι στην ουσία αυτά που μας ενώνουν ως ανθρώπους, ως πολίτες. Για τον λόγο αυτόν ενώνουμε τις δυνάμεις μας όλοι μαζί απέναντι σε κόμματα που κομμάτιασαν, δίχασαν, πρόσβαλαν, κατέστρεψαν, δολοφόνησαν, βίασαν την κοινωνία μας. Ενώνουμε την αποχή του 68% στο πολιτικό κίνημα «Αποχή χωρίς ανοχή». Κάνε και εσύ τώρα εγγραφή για να χαράξουμε μια νέα εποχή.
4: Θέλω να καταλάβετε ότι πρέπει να κερδίσουμε την Ελλάδα όπου μέσα είμαστε όλοι. Αν δεν το καταλάβετε αυτό, δεν θα μπορέσετε να πάτε πουθενά. Όχι να πάρετε κυβέρνηση. Ούτε τον κόλο σας δεν θα μπορείτε να πάρετε να το μεταφέρετε κάπου. Γιατί θα πρέπει να σας δώσουν άδεια για να το κάνετε αυτό. Αν δεν το καταλάβετε καλά, προέχει το συνολικό, όπως γράφω σε όλα τα έγγραφα. Προέχει το συνολικό. Αυτή είναι η ελευθερία μας, η συνολική μονάδα μας. Η ατομικότητά σου έχει να κάνει με σένα και με το σύνολο της μονάδας σου. Αν δεν κοιτάξεις τη μονάδα σου, δεν υπάρχεις εσύ. Αν χαθεί η ολότητα όλων μας, δεν υπάρχουμε παλικάρια.

0: Στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 δόθηκε ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 40,79% και οι έδρες στην Βουλή 146 αντί για 151, και έτσι δεν μπορούσε να γίνει κυβέρνηση και προκηρυχθήκαν πάλι εκλογές.
1: Μετά από έναν μήνα, στις εκλογές της 25ης Ιουνίου δόθηκε ότι το ποσοστό της ήταν 40,56%, μικρότερο από το προηγούμενο, και οι ψήφοι που πήρε ήταν λιγότερες από τις προηγούμενες. Παρ' όλα αυτά, τις έδωσαν 158 έδρες και έτσι την έκαναν κυβέρνηση.
0: Θα ανεχθείς κι άλλο τέτοια κοροϊδία? Ή θα υπογράψεις κι εσείς το 68% του πολιτικού κινήματος αποχή χωρίς ανοχή για να σταματήσουν επιτέλους οι εκλογικές νοθείες?

0: Να δω που θα βρείτε ψήφους με την ψεύτικη γελία Singular Logic που ξέρουμε πως κλέβετε. Έχουμε όλους τους εκλογικούς καταλόγους και ξέρουμε ότι τους εκλογικούς καταλόγους στο 40% είναι μακροζωία, τεράστια η Ελλάδα. 125-115, μετά τις εκλογές θα τα βγάλω όλα. Το 40% των εκλογικών καταλόγων, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει εμείς, είναι τόσο μεγάλη που δεν ξέρω ποιος έχει φτάσει σε αυτήν την ηλικία. 110, 105, 95, 127 έχουμε δει. Τουλάχιστον από τους εκλογικούς καταλόγους. Δεν έχετε ψήφους, δεν σας ψηφίζει κανένας και απορεί ο κόσμος. Μα πώς βγαίνουν αυτοί? Ό,τι και να ψηφίσουμε, πάλι οι ίδιοι είναι. Ωραία, είναι θέμα πραγματικά να συστρατευτεί η αποχή του κόσμου. Να μην υπάρξει αποχή.
1: Τι έχουμε έτοιμο, ρε παιδιά, για να πάμε. Α, πάμε στη Μαρία Παπαβλάχου, διότι μου μετέφεραν μία είδηση την οποία δεν αντιπιστέψετε. Μαρία, πες μου για κάποιους ηλικιωμένους που έχουν καταγραφεί, δώσε μου ηλικίες.
2: Καταρχήν, είπαμε ότι πρέπει να ψηφίσουν όλες αυτές τις εκλογές, ναι, ανεξαρτήτως ηλικίας.
1: Ναι.
2: Φαίνεται λοιπόν ότι στους εκλογικούς καταλόγους έχουμε περίπου 10.000 άτομα εγγεγραμμένα άνω των 115 ετών. Δεν ξέρω
1: γιατί είμαστε στη χώρα της μακροζωίας. Άνω των 115,
2: έτσι,
1: δηλαδή.
2: Τα καταφέρνουμε.
1: 10.000 άτομα.
2: Άνω των 115.
1: Θα το ελέγξει κανείς να καθαριστούν οι κατάλογοι ή όντως είναι πραγματικό το γεγονός?
2: Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
1: Ναι. Άνω των 115 ετών. Ελάτε στην Ελλάδα, φίλοι, όσοι μας παρακολουθείτε από το εξωτερικό.
3: Μεσογειακή διατροφή.
1: Διότι έχουμε 10.000. Μεσογειακή διατροφή.
2: Τόσα έτσι. Ρεπορτάζ,
1: έχουμε 115.000
2: ετών. Τόσα ρεπορτάζ κάνουν τα ξένα.
1: Είναι από 115 μέχρι 160 ετών.

πώς το σώμα της Βουλής όλο μαζί μιλάει για αντιπολίτευση, όταν είδαμε στην πανδημία, μια πανδημία η οποία έχει ξένο διευθυντήριο, έχει σημασία αν είναι Αμερική, είναι όμως ένα ξένο και είναι ένα το διευθυντήριο. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι όλα τα κράτη στον πλανήτη λειτουργήσαν κάτω από διαταγές ενός διευθυντηρίου με συγκεκριμένες εντολές. Πανομοιότυποι νόμοι από χώρα σε χώρα. Να ξελασκάρει κάποιος λίγο, είτε για τη μάσκα, είτε τα εμβόλια όμως δεν ήταν υποχρεωτικά, αλλά όμως πρέπει να εμβολιαστεί. Βεβαίως, έτσι όπως βγαίνουν τα στοιχεία τώρα από πανεπιστήμια και από μεγάλους καθηγητές και ιατρικής, βλέπουμε ότι κύριοι πολιτικοί είστε δολοφόνοι. Κύριοι είστε δολοφόνοι. Τα μηνύματα που έρχονται είναι ότι πεθαίνει ο κόσμος ξαφνικά. Πέρα από αθλητές και ποδοσφαιριστές που είναι διάσημοι και τους βλέπετε ότι έρχονται τα νέα από το διαδίκτυο, αλλά βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, γνωστοί μας, 40 χρόνια, 25 παιδάκια, 12, 16, 17. Όλα αυτά θα τα αποτυπώσει η Ελλήνων Συνέλευση και οι βουλευτές μας σε πραγματικό χρόνο, με βίντεο, να δείξει τι ακριβώς συμβαίνει. Λέω και δηλώνω, κύριοι, είστε δολοφόνοι. Δολοφόνοι. Οι αποφάσεις δεν ήταν δικές σας. Είστε μαριονέτες. Ενός ισχυρού λόμπι διευθυντηρίου, όπου εκτελέσατε ακριβώς αυτό, βεβαίως βάλατε και την πινελιά σας. Θεωρώ ότι μέσα από τα μέτρα που πήρανε για μια τέτοια μεγάλη διαδικασία, που δεν υπήρχε λόγος, βεβαίως υπάρχει πολύ ισχυρό μικρόβιο, δεδομένο αυτό, και από τρία μέρη του πλανήτη, το οποίο είναι όχι μόνο αυτό. Και τόσα πράγματα στη ζωή μας και άλλα εμβόλια έρχονται με δηλητηριώδη κατατομές για να διαλύσουν όλη την ανθρώπινη φυσιολογία μας. Ιδιαίτερα αυτό έγινε πολύ συγκροτημένο σε όλο τον πλανήτη. Το ζητούμενο είναι ότι βλέπουμε λοιπόν ότι πεθαίνει κόσμος γύρω-γύρω. Δικοί μας άνθρωποι. Mm-hmm. Και δεν μιλάει κανένας. Και τι να πει? Γιατί το εμβόλιο το κάνατε. Υπογράψατε ότι εσύ θες να κάνεις το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο λοιπόν βγήκαν οι εταιρείες τώρα. Οι οποίες τι λένε? Κάναμε λάθος. Έκανες λάθος. Και το λέμε έτσι ήρεμα. Με δολοφόνησες, δολοφονείς τους ανθρώπους και δεν ανοίγει μύτη, δεν δικάζεται κανένας, δεν μιλάει κανένας.

0: Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Κοιτάξτε τι έχουν κάνει. Πόσα χρόνια. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Έχουμε τα δικά μας λεφτά. Δεν ζητάμε τίποτα ξένο. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο εκτός από τα δικά μας. Πρέπει να μείνουμε στη συνένωση Ελλήνων. Στην ένωση των Ελλήνων.
1: Εμείς οι Έλληνες το έχουμε ξανακάνει. Είχατε ξεχάσει ποιοι είστε. Μάθετε ποιοι είστε. Είστε οι καλύτεροι, οι δυνατότεροι, αυτοί που θα βρείτε όλη την αλλαγή. Όλος ο πλανήτης περιμένει από την Ελλάδα. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε και τι θα κάνουμε.
2: Δεν έχω ευχές, αλλά έχω να δώσω έναν όρκο. Ότι θα είμαι μέχρι το τέλος. Μέχρι τελευταία σταγόνα του αίματός μου. Και θέλω δίπλα μου όλους τους Έλληνες και τους συνέλληνες σε μια τόσο μεγάλη τεράστια μάχη. Την οποία πρέπει να την κερδίσουμε. Πρέπει να νικήσουμε.
1: Τελικά έχω ένα σκασμό τόπου στον χρόνο, δεν ξέρω τι ακριβώς πληρώνω. Τελικά η Τράπεζα της Ελλάδας δεν την ελέγχει κανένας μερικό άδρο, την εθνική δεν την έλεγξε ποτέ. Οι τράπεζες δεν ελέγχονται, φτιάξανε και τα αρχισίγματα να στο πάρουνε. Τον Άριο Πάγο τον ζαρίζουνε, του έχουν βγάλει τα σκότια. Τη βουλή σου δεν υπάρχει, ό,τι γουστάρουν υπογράφουνε. Και εσύ είναι συνέχεια να δοχάμω, μιλάμε ότι είναι ο τόπος σου. Σου διαλύσανε τα πάντα και συνεχίζουν και διαλύουν. Σου διαλύσανε τα νοσοκομεία, σου διαλύσανε τις τάξεις, τα ταμεία. Τα πάντα τα διαλύσαν όλα, ρε. Πού την Ελλάδα, σου διαλύουν το στρατό, σου διαλύουν την αστυνομία, σου διαλύσαν τις μυστικές υπηρεσίες, σου διαλύσαν τη γλώσσα, σου διαλύσαν την παιδεία, σου διαλύσαν τα πάντα. Κύριοι, δεν θα επιτρέψουν οι Έλληνες. Η Ελλάδα δεν είναι σε κανένας και έρουν τα χέρια. Θέλω τη μητέρα των μητέρων μου ελεύθερη, θέλω το μέλλον μου δικό μου, θέλω το δίκιο και τη δικαιοσύνη με έτσι όπως ακριβώς δεν πεινάνε και ζητάω μόνο τα δικά μου. Δεν ζητάω παραπάνω και λιγότερο από τα δικά μου. Έναν όρκο ότι θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος είναι πολύ μεγάλες και ιερές οι στιγμές που βιώνουμε σε όλη την Ελλάδα και για όλο τον ελληνισμό. Έχει ετοιμαστεί τα πάντα. Όλο το σχέδιο είναι έτοιμο. Είναι μόνο να μαζευτούν οι Έλληνες.
2: Η ώρα των Ελλήνων είναι το 14. Εάν η νίκη δεν είναι δικιά μας,
1: θα φάμε όλοι βραδινό στον άδειο.
2: Ο χαμένος θα χάνει όλα. Και ο νικητής θα παίρνει. Πρέπει να νικήσουμε. Το έτος το 14 είναι η ώρα των Ελλήνων.
1: Όλοι μονιασμένοι. Την Ελλάδα θα την πάρουμε στα χέρια μας.
3: Θα πρέπει να γίνει μια πραγματική επανάσταση. Γιατί ήρθε η ανάγκη, ήρθε η ώρα να γίνει μια επανάσταση μέσα σε κάθε άνθρωπο. Να πει μια μέρα, φτάνει, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό συνέχεια. Δεν μπορεί. Το έκανα τόσο, το έκανα. Δεν μπορεί. Είναι τόσο αγγυλωμένοι αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω.

Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές γιστρικές. Οι τράπεζες θέλουν να γνωρίζετε όλοι σας εδώ που θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα την Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον Παγκόσμιο Πλανητικό Σύστημα. Θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο, μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο, για όποιον καταλαβαίνει τι λέω, ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες Μασιλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλέβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά, αν θυμάστε, είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και τα δόκιζε όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα, κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες. Για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που ανοίξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες. Και όταν έπεσαν οι επισφάλειες, άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγιάνει, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίνανε σαθρές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξαρμιστούν, αλλά ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσει σε αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σαθρό που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσεις 50 δις και του έχεις δώσει 200 ακόμα. Και πόσο μας κρύβεται, πόσο έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτη σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνω Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ. Τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πουν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σαθρή, γελία πολιτική, που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους. Θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσείς είναι μια πραγματική οικονομία που από σένα αργεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργήσει οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει. Που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ σε φοβήσαν τόσο πολύ, όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο. Αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου. Και διάλεξες το θάνατό σου μόνο και μόνο για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάν! Οι φόροι που θα υπάρχουν θα είναι μόνο ανταποδοτικοί. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει, και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους, γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ, γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα, απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσή σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας της φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάδα Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δυναμικός. Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να σβήσω η γη σου.

Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές γυστρικές. Οι τράπεζες θέλω να γνωρίζετε όλοι σας ότι όταν θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα την Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον παγκόσμιο πλανητικό σύστημα, θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο, για όποιον καταλαβαίνει τι λέω, ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες μας ηλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλείβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά θυμάστε είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και τα τόκησε όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα, κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες. Για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που άνοιξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες και όταν έπεσαν οι επισφάλειες. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγιάνει, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίναν σαθρές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξαρμιστούν. Αλλά ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσεις αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σαθρό που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσεις 50 δις και του έχεις δώσει 200 ακόμα. Και πόσο μας κρύβεται, πόσα έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτης σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνων Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πούν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σαθρή, γελή απογεννική, που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους. Θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσύ είσαι μια πραγματική οικονομία που από σένα αργεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργείς οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει, που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη, με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ σε φοβήσαν τόσο πολύ, όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο. Αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου. Και διάλεξες το θάνατό σου μόνο και μόνο για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνος Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάνε. Οι φόροι που θα υπάρχουν θα είναι μόνο ανταποδοτικοί. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα, απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσής σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου της ίδιας φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάδα Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δύναμη φως. Ελλήνων Συνέλευση μέχρι να σβήσω ο ήλιος.

0: θέλεις να πάρουμε τις ζωές μας πίσω, τότε γράψου αμέσως και εσύ στο πολιτικό κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή.
1: Αυτή τη στιγμή, πολλοί από εσάς εδώ είναι μαζί μας αρκετά χρόνια. Έχετε δει και έχετε διαπιστώσει, αλλά και όλοι στην ελληνική επικράτεια οι πολίτες, το κυνήγι που πέφτει στην Ελλήνων Συνέλευση για οτιδήποτε. Δεν το έχετε διαπιστώσει. Εγώ προσωπικά απέκτησα πολιτικό μητρό κάνοντας φυλακή. Γιατί? Για τις πολιτικές μου πεποιθήσεις. Γιατί σας είπα πόσο τεράστιο μεγαλείο έχετε. Γιατί ανέδειξα την αλήθεια του δικαίου με όλη την αποδεικτική διεργασία. Γιατί σας απέδειξα τον πλούτο, τον αληθινό, που σας κλέβουν κάθε μέρα τόσα χρόνια. Γιατί είπα ότι μας φάζανε 1700 χρόνια επί Βυζαντίου. Γιατί είπα σε αυτό το πλανήτη είναι μόνο Ελλάς. Και το όνομα του πλανήτη είναι Ελλάς. Και γιατί δεν είχε χώρο για μας.
2: Η κατάσταση στους περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας είναι απαράδεκτη.
0: Ρημάζουν αφύλακτοι, ασυντήρητοι, χωρίς κάδους απορριμμάτων, χωρίς περίφραξη, βρώμικοι και χωταριασμένοι.
2: Αν έχεστε αυτή την εγκατάλειψη των σημαντικών μνημείων της πολιτιστικής μας χειρονομιάς.
0: Αν δεν την ανέχεστε, συστρατευτείτε τώρα και εσείς με την υπογραφή σας στο πολιτικό κίνημα του 68% Αποχή χωρίς ανοχή.
2: Το κίνημα στο οποίο εμφανίζεται επίσημα το μεγάλο ποσοστό το οποίο έχει την δύναμη να ρυθμίσει την πολιτική ζωή και τις αποφάσεις που φέρνουν την απόλυτη μεταρρύθμιση στη χώρα μας.

0: Γνωρίζεις ότι τα έξοδα του φετινού κρατικού προϋπολογισμού είναι 1.308.000.000.000 ευρώ.
1: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο Διοικητής της ΑΔΕ δεν μας έχουν πει πού πηγαίνουν όλα αυτά τα αστρονομικά ποσά.
0: Εσύ το ανέχεσαι αυτό?
1: Αν δεν το ανέχεσαι, τότε εγγράψου τώρα χωρίς καμιά καθυστέρηση.

Γιατί το εμβόλιο δεν το κάνατε. Υπογράψατε ότι εσύ δεν θα κάνει το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο που βγήκαν οι εταιρείε τώρα, οι οποίε τι λένε, κάναμε λάθο. Έκανε λάθο. Έκανε λάθο. Και το λέμε έτσι ήρεμα. Δολοφονεί του ανθρώπου και δεν ανοίγει μύτη. Δεν δικάζεται κανένα, δεν μιλάει κανένα. Ότι η Βουλή δεν έχει συσταθεί σε σώμα πάρα πολλά χρόνια μετά από τη μεταπολίτευση είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τις κοινωνίες μας αλλά και όλους τους ακαδημαϊκούς, τους νομικούς, τους νομοθέτες. Το ότι τη σιωπούν γι' αυτό ενώ το έχω αναφέρει πάρα πολύ καιρό πριν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να ερευνηθεί και πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να μιλάνε, να δούμε τι θα γίνει και να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι. Βεβαίως έχουμε δει χώρες λοιπόν να υπάρχει μια ανισότητα μέσα στην Ευρώπη και με ποια διαδικασία η Ευρώπη ξεκίνησε με 12 χώρες και τώρα βλέπουμε στην Ευρώπη να υπάρχουν πολύ περισσότερες από τις 12. Ποια είναι τα κριτήρια που μπαίνει μια χώρα, ποια είναι τα κριτήρια της Ευρώπης, πώς ψηφίζονται και πώς θα έχει ευρωβουλευτεί αυτή η χώρα. Έχουμε δει τεράστιες ανισότητες λοιπόν στην Ευρώπη, αυτές θα πρέπει να σταματήσουν, να εκτελεστεί ο καταστατικός χάρτης που ξεκίνησε από την αρχή. Δεν γίνεται εμείς να θάβουμε τα προϊόντα μας, να μην υποχρεώνει μια Ευρώπη να θάβω τα προϊόντα μου, τα λεμόνια μου, τα πορτοκάλια μου, τα μήλα, τα χλάδια, αλλά τελικά να εισάγουμε σαν Ελλάδα από την Αργεντινή, από τη Χιλή, από την Τουρκία που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη και άλλες χώρες που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη. Αλλά τελικά δεν ξέρω ποιος δίνει το δικαίωμα να παίζουν ή να παίζουν και αθλήματα αλλά και καλλιτεχνικό στοιχείο να τρέχει μέσα στην Ευρώπη χωρίς να είναι Ευρώπη.

υπάρχουν πάρα πολλά άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, ενδεχομένως και έχουν γίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα πρωτοστατεί η διαπλοκή, τα τεράστια τα σκάνδαλα. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία ισότητα πουθενά. Σαφώς η δικαιοσύνη φέρνει μια μεγάλη ευθύνη, αν το θέλετε, όλο το τμήμα της δικαιοσύνης, αλλά και πώς να μην φέρνει όταν η δικαιοσύνη διοικείται από μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά δεν θυμίζει και δεν έχει κανένα ελληνικό στοιχείο, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον Έλληνα πολίτη, αλλά και για καμία ελληνικότητα, αν το θέλετε. Τελικά υπάρχει προεκλογικό κλίμα, γιατί καμία δράση δεν γίνεται από κομματικούς μηχανισμούς, αλλά και από κυβερνητικούς, σαν οι ευρωεκλογές να είναι μια γιορτή, ένα πανηγύρι. Ενώ είναι πολύ σοβαρές, πολύ σημαντικές και θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να συζητούνται πολλά θέματα επί της Ευρώπης, επί της Ελλάδος για τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ευρωκοινοβούλιο που αυτό, αν το θέλετε, βγάζει νόμους και υπακούν όλες οι χώρες βάσει καταστατικού χάρτη που έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την Ενωμένη Ευρώπη. Ανταυτού δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Όμως, ναι, μπαίνουμε σε ένα προεκλογικό κλίμα που πρέπει όλοι να ενδώσουμε και να καταλάβει ο πολίτης αυτή τη φορά τι σημαίνει οι προεκλογές. Ποιος έκανε λοιπόν τη ζημιά στις μέρες μας? Οι δημοσιογράφοι, οι διδάσκαλοι μεγάλοι που έπεσαν τον κόσμο και που εκφοβίζαν τον κόσμο όλο. Με τι? Με γιατρούς που δεν τους είχατε ξανακούσει? Που υπήρχαν παγκοσμίου φήμιση γιατροί και επιστήμονες και λέγανε όχι, δεν πρέπει να γίνουν τα εμβόλια και ότι αυτά μεταλλάσσουν το ανθρώπινο DNA, αλλά τελικά οι δικοί σου γιατροί εδώ σε κυβερνητικό έργο μαζί με την κυβέρνηση που σκηνοθετούσε όλο αυτό το έγκλημα έπειθαν και εκφόβιζαν τον κόσμο να κάνει τα εμβόλια. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτό θέλουμε. Αυτή είναι η Ευρώπη μας. Πού ήταν η Ευρώπη τότε να μπει στη μέση? Και ποιος εκφόβησε την Ευρώπη? Και ποια Ευρώπη σε εκφόβησε σένα?

αρχίσει η Ελλάδα να βλέπει, εμείς που όχι εφήβραμε, αλλά είμαστε πραγματικοί, πραγματικοί ολότητες στη δημοκρατία ως δημιουργήματα της ίδιας της δημοκρατίας μας. Με κρίση και άρχη ως πολίτες. Η Ελλήνων Συνέλευση θα αλλάξει όλο αυτό το χάρτη, θα κόψει κάθε ψεύδος, κάθε γελιότητα, αλλά και κάθε παραπλάνηση, παράφραση που μέχρι τώρα έχει υποθεί για τον Έλληνα πολίτη και για την Ελλάδα. Μόνο προσβολές ακούσαμε από την Ευρώπη. Μόνο προσβολές. Πεινασμένοι, τεμπέληδες, τι ακούσαμε. Ακούσαμε να μας δίνουν λεφτά εμάς οι Ευρωπαίοι. Εμείς που όλη η Ευρώπη στηρίχθηκε με τον πλούτο το δικό μας από πάρα πολλούς χρόνους. Καταμετρήσανε 9.950.000 ανθρώπους. Φυσικά πήγαμε σε εκλογές, στις τελευταίες εκλογές του 19, πήγαμε με εκλογικούς καταλόγους του 1987. Είναι τραγικό. Θα πας με καταλόγους του 87, 1987. Αυτά είναι μέσα στα ΦΕΠ. Και τώρα θα γίνει μια πολύ σοβαρή ανάλυση. Αλλά πώς κάνω τις εκλογές.

0: Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η χώρα πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Τουλάχιστον έτσι όπως είναι η εποχή μας. Δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε τρένα παντού. Ένα τρένο πάει με φτωχιάτο στην Πάτρα, δεν πάει. Ένα πάει Θεσσαλονίκη και μάλιστα δολοφονούνται άνθρωποι με μία γραμμή, με ένα τρένο. Δεν πάει πουθενά άλλο τρένο. Στο 2023 το αντιλαμβάνεστε.
1: Απέχεις και εσύ από οποιαδήποτε αποστατική στρατηγική γενετικής τροποποίησης μεταλλαγμένων προϊόντων της πανίδας, της χλωρίδας και της θαλάσσιας τροφής?
2: Η στρατηγική αυτή προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη σε όλους τους ανθρώπινους οργανισμούς αλλά και στο ολικό μας περιβάλλον.
1: Αυτός είναι ένας απόλυτα σοβαρός λόγος για να σταματήσουμε με νόμους δικαίου όλη αυτή την αλλίωση της φυσιολογίας.
2: Γράψου τώρα και εσύ στο 68% του πολιτικού κοινού. Αποχή χωρίς ανοχή.
0: Δεν έχεις περισσότερα δικαιώματα από τον αυτόχθονα. Πώς θα έχουμε εμείς οι Έλληνες περισσότερα δικαιώματα από τον Αμερικανό πολίτη? Πώς? Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Στη χώρα μας γιατί συμβαίνει? Επιμένω ότι θέλω να επιλέξω ποιοι θέλω να έρθουν να δουλέψουν. Σε μια τεράστια ανάπτυξη που και 3 και 4 εκατομμύρια εργάτες αυτή η χώρα μπορεί να αντέξει για να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο του Πιεχοδέ, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γίνεται κατανοητό?
3: Κατανοητό,
0: σαφώς. Αλλά δεν είναι θέμα ρατσισμού. Γιατί να μην σε επιλέξω? Τι μου βάνεις διαφήμιση και μου μαζεύεις σαραμάρα? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Ποια είναι η κυβέρνηση? Της ελληνικής. Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να γελάνε μερικές μαριονέτες. Θυμώνω, είναι μαριονέτα. Από αυτοί που κυβερνάνε σήμερα δεν θα τους έπαιρνες για δουλειά ποτέ. Βάζω στοίχημα μαζί τους. Να τους δώσω μια μικρή επιχείρηση να διαχειριστούν. Να τους δώσω μια εργασία να κάνουν. Πώς να έχεις περισσότερα δικαιώματα από τον αυτόχθονα? Πώς θα έχουμε εμείς οι Έλληνες περισσότερα δικαιώματα από τον Αμερικανό πολίτη? Πώς? Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Στη χώρα μας γιατί συμβαίνει? Επιμένω ότι θέλω να επιλέξω ποιοι θέλω να έρθουν να δουλέψουν. Σε μια τεράστια ανάπτυξη που και 3 και 4 εκατομμύρια εργάτες αυτή η χώρα μπορεί να αντέξει για να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο του Πιεχοδέ, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γίνεται κατανοητό?
3: Κατανοητό,
0: σαφώς. Αλλά δεν είναι θέμα ρατσισμού. Γιατί να μην σε επιλέξω? Τι μου βάνεις διαφήμιση και μου μαζεύεις σαραμάρα? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Ποια είναι η κυβέρνηση? Της ελληνικής. Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να γελάνε μερικές μαριονέτες. Θυμώνω, είναι μαριονέτα. Από αυτοί που κυβερνάνε σήμερα δεν θα τους έπαιρνες για δουλειά ποτέ. Βάζω στοίχημα μαζί τους. Να τους δώσω μια μικρή επιχείρηση να διαχειριστούν. Να τους δώσω μια εργασία να κάνουν.

0: Υπάρχει ένα καταστατικό, ένας καταστατικός χάρτης, μια συμφωνία που μπήκαμε στην Ευρωπή, αν το θυμάστε. Αυτός ο καταστατικός χάρτης δεν τηρήθηκε ποτέ. Κανένας δεν ξέρει τι συμφωνίες έχουν υπογραφεί, τι δεσμεύσεις έχουμε εμείς, που εμείς πάντα όταν έχουμε δεσμεύσεις τις κάνουμε, αλλά και τι δεσμεύσεις έχει η Ενωμένη Ευρώπη στη χώρα μας. Αυτό δεν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί, αλλά ποτέ ανοιχτεί αυτός ο φάκελος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να δούμε τον καταστατικό χάρτη, τι δεσμεύσεις έχουμε, τι έπρεπε να πάρουμε και τι έπρεπε να γίνει και που δεν έχει γίνει. Αυτό που δεν έχει γίνει είναι σε συνεργασία με κυβερνητικά παιδιά εδώ και με κόμματα που έρχονται στη Βουλή συνεχόμενα και φεύγουν, σχεδόν τα ίδια είναι. Όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε μια οικογενειοκρατία αλλά και τα ίδια πρόσωπα τα οποία αλλάζουν απλά ρούχα.
1: Γνωρίζεις ότι η μητέρα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη συγκέντρωσε 30 υπογραφές βουλευτών για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή στη Βουλή?
2: Τι μπορεί να κάνουν μερικές υπογραφές του κομματικού συμφερτού όταν ο Αρτέμης Σόρας ανέδειξε το έγκλημα στα Τέμπη πρώτος, προτείνοντας την ποινή 7 φορές ισόβια στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε αναλάβει τότε την ευθύνη γι' αυτό?
1: Να δούμε το σχετικό απόσπασμα.
0: Πραγματικά δεν έχουμε τρένα. Και εκείνα που έχουμε, ένα τρένο που έχουμε, δολοφονούμε τα παιδιά μας και τελικά βγαίνει ένας πρωθυπουργός και λέει: παίρνω την ευθύνη. Παίρνεις την ευθύνη. Ωραία. 7 ισόβιες, για δεν πας. Τι ευθύνη πήρες, ρε φίλε? Ποιον δουλεύεις, αγόρι μου? Σκότωσες τόσα άτομα και παίρνεις την ευθύνη? Και γιατί δεν είσαι φυλακή 7 ισόβια? Έκανες 60 φόνους, 57. Πώς παίρνεις την ευθύνη? Δηλαδή, τι ευθύνη πήρες? Τι έπαθες?
2: Γράψου τώρα και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Η δημοκρατία είναι αυτή στην οποία θεμελιώνεται το δίκαιο, η ελευθερία και η ισότητα μεταξύ των πολιτών.
1: Με νόμους που απορρέουν από το ελληνικό αξιακό πλαίσιο, στο οποίο στηρίζεται η ίδια η φυσιολογία μας.
2: Η δημοκρατία δεν είναι κομματοποιημένη, ούτε χωρίζεται σε δεξιά, αριστερή ή κεντρώα, αλλά βασίζεται στις ελεύθερες συλλογικές αποφάσεις των πολιτών.
1: Συμφωνείς ότι δημοκρατία και κομματοκρατία είναι έννοιες ασυμβίβαστες?
2: Εάν συμφωνείς, τότε γράψου και εσύ το πολιτικό κίνημα της πλειοψηφίας του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
1: Μηδέν ανοχή.

0: Η Ευρώπη δεν μπορεί να πιέσει και είδαμε μια κυβερνητική πολιτική όταν βγήκε ένας εισαγγελέας για τα τέμπη, ευρωπαϊκός, και λέει για το έγκλημα των τεμπών και να κάνει μια έρευνα. Αμέσως η κυβέρνηση απάντησε ότι δεν είναι η δουλειά σας αυτή. Είναι εθνικό μας το θέμα και θα το λύσουμε μόνοι μας και δεν θέλουμε δερβενάκες. Αλήθεια είναι. Δεν μπορεί να σε πιέσει η Ευρώπη. Έχει συμβουλευτική διαδικασία. Άσχετα εάν χρωστάς, άμα το θέλεις, στα αφεντικά της Ευρώπης και κάνεις ακριβώς τι σου λένε. Με την ίδια λογική μπορούμε να πάμε. Γιατί πήγαμε στο μνημόνιο τόσο σκληρά και γιατί υπακούσαμε μια Ευρώπη να έρθουμε και να μπούμε στο μνημόνιο ή τουλάχιστον σε μια τέτοια λιτοδίαιτη πολιτική να σκοτώσουμε τον κόσμο, να αυτοκτονεί ο κόσμος, να χρεώσουμε τον κόσμο, να χάσει τα σπίτια του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν άπειροι πληστηριασμοί που ο κόσμος θα βγει στον δρόμο. Ποιος ενδιαφέρεται? Κανένας. Γι' αυτό και είναι και θέμα Ευρώπης.
1: Συμφωνείς με τα κόμματα που ψήφισαν νομοσχέδιο για δουλειά 13 ωρών την ημέρα?
2: Για ποιον λόγο να δουλεύεις σαν σκλάβος τόσες ώρες?
1: Για να σε φορολογήσουν ακόμη περισσότερο?
2: Αν δεν συμφωνείς με αυτήν την κατάσταση, τότε κάνε και εσύ τώρα αμέσως εγγραφή στο 68% του πολιτικού κινήματος Αποχή Χωρίς Ανοχή.

0: θέση που η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων μπορεί να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο 270 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Παρόλο που τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι υπεχρεωμένα μέχρι το λαιμό και χρωστούν 1 δισεκατομμύριο και 49 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εάν αυτό δεν σου αρέσει, τότε γράψου και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Να τελειώνουμε με αυτήν τη γάγκρενα.
1: Γιατί να μην μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλές αυτοκίνητο στους επικίνδυνους δρόμους της χώρας μας
0: και κάθε μέρα να έχουμε δυστυχήματα με νεκρούς και βαριά τραυματισμένους?
1: Σου αρέσει αυτή η άδικη φορολόγηση των αυτοκινήτων?
0: Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης?
1: Τα παράλογα τέλη κυκλοφορίας?
0: Η εξωφρενική δασμή εισαγωγής?
1: Ο συντελεστής ΦΠΑ εισαγωγής στο 24% επί της συνολικής αξίας του αυτοκινήτου?
0: Το τέλος ταξινόμησης?
1: Και τόση ακόμη άδικη φόροι.
0: Εάν δεν σου αρέσει, τότε εμφανίσου και εσύ εγγράφος στο μοναδικό πολιτικό σχεδιασμό, ο οποίος βεβαιωμένα έχει το ποσοστό του 68%.
1: Έτσι μπορούμε να σταματήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι αυτή την αδικία στη χώρα μας.
0: Αποχή χωρίς ανοχή.
1: Από τις αρχές του 1974 έως και σήμερα αντλούνται πετρέλαια και φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα του Πρίνο στη Θάσο.
0: Μετά από 51 χρόνια έχουν αντληθεί τόσο πολλά βαρέλια πετρελαίου που φτάσαμε στο σημείο να στερέψουν οι υπόγειες δεξαμενές των κοιτασμάτων του Πρίνου.
1: Όμως μετά από τόσα χρόνια άντλησης αργού πετρελαίου ζούμε ακόμη στη φτώχεια, στην άγρια φορολόγηση, ενώ οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στη χώρα μας είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα την ανεχθείς και άλλο αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση?
1: Αν όχι, τότε γράψω αμέσως τώρα και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
0: Για να δώσουμε ένα οριστικό τέλος σε αυτήν την αθλειότητα.

πληρώνουν όλοι εισιτήριο και εισπράττουν πάνω στο δικό μου τον πολιτισμό. Και υπάρχει εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή άνθρωπος να μην μπορεί να πει ότι είναι Έλληνας. Από τότε που υπάρχει δημιουργία έχετε τέτοιες φοβίες. Ναι, έχετε, και χιλιάδες νόμοι πατούν αυτή την τεράστια κληρονομιά μας. Σήμερα ακόμα και οι αρχαίοι μας ναοί, όπως η Ακρόπολη, την Ποσειδώνα και άλλα, και ό,τι υπάρχει έχει κατεστραφεί από αλλογενείς. Όλα μας τα γάλματα, είναι σπασμένες οι μύτες, βγαλμένα τα μάτια. Όπου υπάρχει γυμνό άγαλμα, του έχουν σπάσει τα γεννητικά όργανα. Γιατί? Μήπως αυτός ο πλανήτης δεν έχει χώρο για την ελληνικότητα? Αφού αυτή προάγεται σε όλα τα πανεπιστήμια. Αυτή διδάσκεται. Όλα σας τα μουσεία έχουν δικά μου κτερίσματα. Γιατί τα σπάσατε? Γιατί εχθρεύεστε την ελληνικότητα?

0: Άγχος,
1: βία,
0: ακρίβεια,
1: απελπισία,
0: κατάθλιψη,
1: ξαφνική θάνατη,
0: στεναχώρια,
1: αγανάκτηση,
0: φόβος,
1: φτώχεια.
0: Μας κουνάνε και το δάχτυλο.
1: Μα πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
0: Δεν έχει να πάει πουθενά αλλού, αλλά μόνο στο πολιτικό κίνημα αποχή χωρίς ανοχή.
1: Γράψου τώρα και εσύ στο 68% αυτού του κινήματος για να βγούμε οριστικά από την κρίση. Από τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών όλων των κομμάτων του Κοινοβουλίου προκύπτουν πολλές χιλιάδες ακίνητα και δισεκατομμύρια ευρώ σε ομόλογα και καταθέσεις.
0: Την ίδια στιγμή που οι Έλληνες πολίτες χάνουν καθημερινά τα σπίτια τους με πληστηριασμούς και τα χρήματα δεν τους φτάνουν για να αντιμετωπίσουν τα βασικά τους έξοδα.
1: Θα ανεχθείς για πολύ ακόμη αυτήν την κατάσταση ή θα γραφτείς αμέσως στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή για να τελειώσει επιτέλους αυτή η ανισότητα και η αδικία στη χώρα μας?

0: Η αποχή από τις βουλευτικές εκλογές, η οποία έχει ξεπεράσει ακόμη και το 68% του εκλογικού σώματος, μόνο μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στη χώρα.
1: Το κυβερνών κόμμα, καθώς και τα υπόλοιπα κόμματα του Κοινοβουλίου, εκμεταλλεύονται αυτή την αποχή υπέρ τους και καρπούνται βουλευτικές έδρες και κάθε χρόνο την κρατική χρηματοδότηση, χωρίς να έχουν προσφέρει τίποτε υπέρ της χώρας παρά μόνο το χάλι που βιώνουμε κάθε μέρα.
0: Ήρθε η ώρα αυτήν την φορά να μην απέχουμε από τις εκλογές, αλλά να εγγραφούμε όλοι στο πολιτικό κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή, ώστε ενωμένοι στο νικηφόρο ποσοστό του 68% να αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι την διοίκηση της χώρας μας, χωρίς καμία ανοχή στην κομματική διαφθορά.
1: Σου αρέσει που η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα της Βουλής στέλνουν συνεχώς τον οπλισμό του ελληνικού στρατού στην Ουκρανία?
0: Αν όχι, τότε γράψου τώρα αμέσως και εσύ στο κίνημα του 68% της αποχής χωρίς ανοχή.
2: Τράπεζες, φανς, πληστηριασμοί, εξώσεις με την βία. Οι Έλληνες χάνουν τα σπίτια τους και το κράτος τα παραχωρεί δωρεάν σε παράνομους μετανάστες. Συμφωνείς? Το ανέχεσαι? Εάν όχι, κάνε και εσύ τώρα αμέσως εγγραφή στο πολιτικό κίνημα που η δύναμη του ξεπερνάει το 68%. Ήρθε η ώρα να μετρήσουμε εμείς. Αποχή χωρίς ανοχή.

0: Η αλήθεια είναι ναι, ότι μιλάμε για ένα φυσικό πόρο, το νερό. Το νερό πραγματικά είναι η ενέργεια και είναι το πολυτιμότερο αγαθό στον πλανήτη, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και εμείς είμαστε μια εξ ολοκλήρου υδάτινη δημιουργία, αφού αποτελούμαστε από 75 μέχρι 80% από νερό και δύο ο εγκέφαλός μας που είναι πλημμυρισμένος στο 90% από νερό. Άρα χωρίς το νερό δεν μπορεί να ζήσει καμία ζωή και δύο άνθρωπος πάνω στον πλανήτη. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, βλέπουμε ότι ένα αγαθό έγινε προϊόν, τελικά από δικαίωμα έγινε προνόμιο και τελικά όλα αυτά γίνανε γιατί για να μπορέσουν να ιδιωτικοποιήσουν τα νερά, ώστε να μπορέσουν με πρόσχημα να προφυλάξουν ένα περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα που δεν μας όρισαν αυτό ποιο είναι. Μέσα σε ένα πλανήτη που πλημμυρίζεται πραγματικά από νερό, που το 70% του πλανήτη μας είναι νερό, βλέπουμε τελικά το νερό να μην φτάνει και να μην μπορούν να είναι πρόσφορο σε όλους τους Έλληνες πολίτες και εδώ για την Ελλάδα που μιλάμε, αλλά γενικά για όλους τους ανθρώπους. Βλέπουμε και πάλι πολυεθνικές πώς μπαίνουν και πώς νομοθετούν, γιατί όλα αυτά ξεκινάνε με έναν ευρωπαϊκό νόμο, τον 2000 κάθετος 60 κάθετος ΕΚ, που αυτός ο νόμος βγήκε υποτίθεται για να προστατέψει και να πάμε σε καθαρά νερά πλέον, αλλά βλέπουμε ότι μιλάει και για μια τιμολογική πολιτική όσο αφορά τα κράτη-μέλη που πρέπει να νομοθετήσουν ώστε να βάλουν ακριβές τιμές όσο αφορά τα κυβικά που θα καταναλώνει ο κάθε πολίτης, ώστε να μην πηγαίνει σε υπερκατανάλωση, ώστε να υπάρχει μια συνεχής και αέναη διαδικασία όσο αφορά στο νερό. Αυτό όμως βλέπουμε ότι καταντάει να γίνεται προνόμιο και να χάνει ο πολίτης το αναφέρατο δικαίωμά του όσο αφορά στην ελεύθερη πρόσβαση στο νερό. Έτσι
1: Το
0: δεν είναι?
1: Σεπτέμβριο του 1999 έσκασε η φούσκα του χρηματιστηρίου, την οποία φουσκώσανε τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας.
2: Επήλθε ξαφνική και απότομη πτώση στις τιμές των περισσότερων μετοχών του χρηματιστηρίου, προκαλώντας τεράστια οικονομική καταστροφή σε εκατομμύρια Έλληνες, οι οποίοι έχασαν τα χρήματά τους.
1: Θα ανεχθείς κι άλλο αυτή τη μεγάλη αδικία ή θα εγγραφείς τώρα κι εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή για να λάμψει επιτέλους η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα.
3: Η Ελλάδα δεν θέλει σώσιμο. Έχει τεράστιο πλούτο στα παγκόσμια ταμεία και τα έχω αποδείξει. Άλλωστε όλοι αυτοί οι λογαριασμοί και ο πλούτος τον υπογράφουν και οι αξιωματούχοι όλοι της ελληνικής πλευράς, αλλά και οι παγκόσμιοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Federal Reserve. Άρα είναι γεγονός ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται σώσιμο, δεν χρειάζεται χρήματα. Μιλάμε για εγκάθετους ανθρώπους σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση απόκοσμων πλασμάτων που καπηλεύονται και υποκατοικεί και σκοτώνουν και αφανίζουν και τους Έλληνες και τους ανθρώπους. Γιατί είναι ταυτόσιμος ο άνθρωπος με τον Έλληνα και το έχω ξεκαθαρίσει πάρα πολύ καλά. Άρα η Ελλάδα από την άλλη μέρα μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Εμπιστευτείτε όλο αυτό το οποίο είναι δικό σας. Μάθετε, γνωρίστε, πάρτε γνώση, είναι όπλο. Ελάτε να διοικήσουμε τη χώρα μας με πραγματικά ελάνια πρωτόκολλα που ποτέ δεν λαθεύουν, που είναι της δημιουργίας και της νομοτέλειας και δεν υπάρχει κανένα λάθος. Άλλωστε δεν έχετε κάτι να χάσετε. Για πρώτη φορά θα διοικήσετε εσείς με μια καταστατική διαδικασία, με νόηση, με φρόνηση, με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη. Θα φτιάξουμε τη δικαιοσύνη μας, οι νόμοι μας, θα είναι η ίδια μας η ζωή. Οι Σπαρτιάτες και οι Έλληνες πεθαίναν για τους όρκους νόμους. Σήμερα δεν υπάρχουν ούτε όρκοι ούτε νόμοι. Είναι ταυτόσιμος ο όρκος νόμος. Σε μια τέτοια μεγάλη αλλαγή πάμε σε όλα. Γι' αυτό και με πολεμούν όλα μαζί. Με πολεμούν οι μασόνοι, οι σιωνιστές, οι λέσχες, τα υπόγεια, τα πάντα, οι εκκλησίες, τα δόγματα, οι κομματάρχες, τα κομματόσκυλα, οι πράκτορες, όλες οι υπηρεσίες. Δεν σας κάνει εντύπωση? Σας φέρνουμε τόσος κακός άνθρωπος και να φανταστείτε ότι δεν είμαι πάνω από ένα 65.
4: Έχετε πει σε συνεντεύξεις σας σε σταθμούς ότι δεν είστε μόνος. Υπάρχουν και άλλοι που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια που κάνετε.
3: Όλο το σύμπαν. Αυτή η προσπάθεια είναι της ύπαρξης και των ανθρώπων. Γι' αυτό δίνεται απλόχερα, με αρετή. Το θέμα είναι της ελεύθερης βούλησης. Αν οι Έλληνες και αν οι άνθρωποι θέλουν αυτή την αλλαγή. Γιατί είναι η ίδια της η ζωή. Μέχρι τώρα, αγαπητοί μου, όλοι οι άνθρωποι και Έλληνες γνώρισατε το θάνατο, τη δυνάστευση, το κλέψιμο, την αλληγορία.

0: Την αδικία, την εισπράτηση. Οκ. Είναι η ώρα να το αλλάξεις. Από εσάς εξαρτάται όλα. Ό,τι θέλετε θα το έχετε. Αρκεί να το θέλετε να αλλάξετε. Πάμε σε ένα τεράστιο σκαλοπάτι. Στις μέρες και στα σχέδια τα δικά μου, να ξέρετε, και ό,τι εκπροσωπώ, σας λέω ότι δεν υπάρχει γκρίζο. Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη. Ή μαύρο ή άσπρο. Ή αληθινό ή ψεύτικο. Ή νεκρός ή ζωντανός. Ή όλα ή τίποτα. Μισά-μισά συμφωνίες δεν υπάρχουν. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει συμφωνία. Ή όλα ή τίποτα. Ό,τι είναι δικό μου θα το αφήσετε κάτω. Και δεν εννοώ τους ανθρώπους αλλά τους αντίπαλους. Ό,τι είναι δικό σου πάρτο. Μην το αφήσεις. Είναι προσβολή να αφήνεις τα δικά σου. Είτε ιερά, είτε όσια, αλλά ακόμα και τις πραγματικές. Ιδέες, πολιτισμό, ιστορία. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να πατήσει και να αποδοπατήσει τίποτα δικό σου. Σύμβολο, τα πάντα. Πάρτα. Όλα δικά σου. Όλα τα δικά σου θα τα πάρω. Ό,τι είναι δικό μου δεν θα κουμπίσει κανένας. Και δίνω και ένα μήνυμα. Επειδή δεν νομίζω ότι είναι αλλαγή, ότι δεν καταλαβαίνουν. Σήμερα μιλάμε για Έλληνες και για μη Έλληνες. Ακόμα και τους φιλέλληνες να ζήσουν μαζί μου. Ακόμα και όποιος θέλει στην πολιτεία μας να ζήσει. Όλοι αυτοί που αντιδρούν, ναι, θα πω ότι είναι ένα κομμάτι πλανεμένο. Η εποχή που ήσουν πλανεμένος πέρασε. Τώρα πρέπει να πάρεις λύση. Πρέπει να πάρεις θέση. Πάρε. Πάρε θέση, Έλληνα άνθρωπα. Ή απέναντί μου ή μαζί μου. Διάλεξε. Μισός-μισός δεν γίνεται. Είμαι την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται και είναι δικά σου, ή κάτσε απέναντί μας. Διάλεξε όμως θέση. Πρέπει όλοι μας να πάρουμε μια θέση. Δεν μπορούμε να πελαγοδρομούμε και να μην ξέρουμε πού είμαστε. Πρέπει να μάθουμε που θέλουμε και τι είμαστε και τι θα κάνουμε. Είναι όλα γραμμένα, στοιχειοθετημένα. Έχουν όλα στηθεί. Από εσάς εξαρτάται ποιο δρόμο θα πάρετε. Τον αληθινό ή τον ψεύτικο. Τις αξίες ή τις αντιαξίες. Του νεκρού ή του ζωντανού. Δεν μπορείς λίγο νεκρός, λίγο ζωντανός. Είσαι ζωντανός ή είσαι νεκρός. Είσαι Έλληνας ή δεν είσαι. Δεν υπάρχει λίγο Έλληνας και πολύ Έλληνας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ και τιμή μου που μου κάνατε αυτή τη συνέντευξη.

Συμβούλιο Εθνικής Περιουσίας, φτωχοποίηση ενός ολόκληρου λαού, μνημόνια, αυτοκτονίες, κλείσιμο μαγαζιών, αύξηση ιδιωτών, φαντς και πληστηριασμοί, εισρωή παράνομων μεταναστών και ο πολίτης συνεχώς αστόχαστρο. Η αδικία έγινε συνήθεια και η φτώχεια έγινε κανονικότητα. Και εσύ ακόμη το ανέχεσαι? Η ανοχή τελείωσε. Το 68% της αποχής μαζεύεται και παίρνει φωνή. Κάνε εγγραφή τώρα στο κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή.

0: μολύνει τα πάντα, στερεά, υγρά και αέρια.
1: Οι ανεμογεννήτριες ρήμαξαν το περιβάλλον μας. Οι ψεκασμοί τα έχουν δηλητηριάσει όλα. Το νερό που πίνουμε, το φαγητό που τρώμε, τον αέρα που αναπνέουμε.
0: Αρρώστιες, καρκίνοι, αναπνευστικά, καρδιαγγειακές παθήσεις μας στερίζουν όλους.
1: Φτάνει πια, δεν τα ανεχόμαστε άλλο όλα αυτά.
0: Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Γράψου και εσύ τώρα στην δύναμη του 68% του πολιτικού κινήματος «Αποχή χωρίς ανοχή».
2: Μαθαίνετε στον κόσμο να μην φοβάται. Η συλλογικότητα προέρχεται της ατομικότητάς μας. Όλες οι παροιμίες και όλες οι γιαγιάδες να κοιτάς την πάρτι σου, παιδάκι μου. Να κοιτάς την πάρτι μου, γιαγιά. Να μου φτάσαμε. Η συλλογικότητα προέρχει της ατομικότητας. Θα πρέπει να καταλάβετε όλοι και να καταλάβουμε ότι είμαστε μόνο συλλογικά όντα. Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό νοήμον. Όπου εδώ που έρχεται στη γη, την ώρα που γεννιέται, αν αφήσουμε ένα παιδί, θα πεθάνει. Πρέπει να το ξεχέσεις, να το ταΐσεις, να το μάθεις και σε 2 χρόνια θα περπατήσει. Άρα καταλαβαίνετε την ανάγκη της συλλογικότητας. Γι' αυτό και γίνεται τόσο μεγάλο χάλι στην κοινωνία μας. Γι' αυτό μας σκοτώσαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Σε αυτά που ξέρουν, σε αυτά που πίστεψαν, γιατί δεν ξέραν. Πίστη, πίστη, πίστη. Όλα στην πίστη. Αυτός που πιστεύει δεν ξέρει. Και αυτός που δεν πιστεύει πάει δεν ξέρει.
3: Εμείς που νιώθουμε ανασφάλεια μέσα στην ίδια μας τη χώρα, στα ίδια μας τα σπίτια. Εμείς που κλείσαμε τις επιχειρήσεις μας ως αποτέλεσμα της ληστρικής, φορολογικής πολιτικής και όχι μόνο. Εμείς που διώξαμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό επειδή δεν τα ήθελαν εδώ οι εκάστοτε κυβερνητικές αποφάσεις. Εμείς που συχαθήκαμε αυτό το κομματικό ανθεληνικό καθεστώς. Όλοι εμείς που τα τελευταία χρόνια επιτρέψαμε με την ανοχή μας να αποφασίζουν ξένοι για την πατρίδα μας, για το έθνος μας. Αντιληφθήκαμε πια ότι αυτά που μας οδηγούν στην αποχή είναι στην ουσία αυτά που μας ενώνουν ως ανθρώπους, ως πολίτες. Για τον λόγο αυτόν ενώνουμε τις δυνάμεις μας όλοι μαζί απέναντι σε κόμματα που κομμάτιασαν, δίχασαν, πρόσβαλαν, κατέστρεψαν, δολοφόνησαν, βίασαν την κοινωνία μας. Ενώνουμε την αποχή του 68% στο πολιτικό κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή. Κάνε και εσύ τώρα εγγραφή για να χαράξουμε μια νέα εποχή.
4: Θέλω να καταλάβετε ότι πρέπει να κερδίσουμε την Ελλάδα που μέσα είμαστε όλοι. Αν δεν το καταλάβετε αυτό, δεν θα μπορέσετε να πάτε πουθενά. Όχι να πάρετε κυβέρνηση. Ούτε τον κόλο σας δεν θα μπορείτε να πάρετε να το μεταφέρετε κάπου. Γιατί θα πρέπει να σας δώσουν άδεια για να το κάνετε αυτό. Αν δεν το καταλάβετε καλά, προέχει το συνολικό, όπως γράφω σε όλα τα έγγραφα. Προέχει το συνολικό. Αυτή είναι η ελευθερία μας, η συνολική μονάδα μας. Η ατομικότητά σου έχει να κάνει με σένα και με το σύνολο της μονάδας σου. Αν δεν κοιτάξεις τη μονάδα σου, δεν υπάρχεις εσύ. Αν χαθεί η ολότητα όλων μας, δεν υπάρχουμε παλικάρια.

0: Στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 δόθηκε ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 40,79% και οι έδρες στην Βουλή 146 αντί για 151, και έτσι δεν μπορούσε να γίνει κυβέρνηση και προκηρυχθήκαν πάλι εκλογές.
1: Μετά από έναν μήνα, στις εκλογές της 25ης Ιουνίου δόθηκε ότι το ποσοστό της ήταν 40,56%, μικρότερο από το προηγούμενο, και οι ψήφοι που πήρε ήταν λιγότερες από τις προηγούμενες. Παρ' όλα αυτά, τις έδωσαν 158 έδρες και έτσι την έκαναν κυβέρνηση.
0: Θα ανεχθείς κι άλλο τέτοια κοροϊδία, ή θα υπογράψεις κι εσύ το 68% του πολιτικού κινήματος αποχή χωρίς ανοχή για να σταματήσουν επιτέλους οι εκλογικές νοθείες?

0: Να δω που θα βρείτε ψήφους με την ψεύτικη γελία Singular Logic που ξέρουμε πως κλέβετε. Έχουμε όλους τους εκλογικούς καταλάβους και ξέρουμε ότι τους εκλογικούς καταλάβους στο 40% είναι μακροζωία, τεράστια η Ελλάδα. 125-115, μετά τις εκλογές θα τα βγάλω όλα. Το 40% των εκλογικών καταλάβων, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει εμείς, είναι τόσο μεγάλη που δεν ξέρω ποιος έχει φτάσει σε αυτήν την ηλικία. 110, 105, 95, 127 έχουμε δει. Τουλάχιστον από τους εκλογικούς καταλόγους. Δεν έχετε ψήφους, δεν σας ψηφίζει κανένας και απορεί ο κόσμος. Μα πώς βγαίνουν αυτοί? Ό,τι και να ψηφίσουμε, πάλι οι ίδιοι είναι. Ωραία, είναι θέμα πραγματικά να συστρατευτεί η αποχή του κόσμου. Να μην υπάρξει αποχή.
1: Τι έχουμε έτοιμο, ρε παιδιά, για να πάμε. Α, πάμε στη Μαρία Παπαβλάχου, διότι μου μετέφεραν μία είδηση την οποία δεν την πιστέψετε. Μαρία, πες μου για κάποιους ηλικιωμένους που έχουν καταγραφεί. Δώσε μου ηλικίες.
2: Καταρχήν, είπαμε ότι πρέπει να ψηφίσουν όλες αυτές τις εκλογές, ναι, ανεξαρτήτως ηλικίας.
1: Ναι.
2: Φαίνεται λοιπόν ότι στους εκλογικούς καταλόγους έχουμε περίπου 10.000 άτομα εγγεγραμμένα άνω των 115 ετών. Δεν ξέρω
1: γιατί είμαστε στη χώρα της μακροζωίας. Άνω των 115,
2: έτσι,
1: δηλαδή.
2: Τα καταφέρνουμε.
1: 10.000 άτομα.
2: Άνω των 115.
1: Θα το ελέγξει κανείς να καθαριστούν οι κατάλογοι, ή όντως είναι πραγματικό το γεγονός?
2: Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
1: Ναι. Άνω των 115 ετών. Ελάτε στην Ελλάδα, φίλοι, όσοι μας παρακολουθείτε από το εξωτερικό.
3: Μεσογειακή διατροφή.
1: Διότι έχουμε 10.000. Μεσογειακή διατροφή.
2: Τόσα ρεπορτάζ.
1: Έχουμε 115.000
2: ετών. Τόσα ρεπορτάζ κάνουν τα ξένα.
1: Είναι από 115 μέχρι 160 ετών.

πώς το σώμα της Βουλής όλο μαζί μιλάει για την πολίτευση, όταν είδαμε στην πανδημία, μια πανδημία η οποία έχει ξένο διευθυντήριο, έχει σημασία είναι Αμερική, είναι ένα όμως ένα ξένο και είναι ένα το διευθυντήριο. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι όλα τα κράτη στον πλανήτη λειτουργήσαν κάτω από διαταγές ενός διευθυντηρίου με συγκεκριμένες εντολές. Πανομοιότυποι νόμοι από χώρα σε χώρα. Να ξελασκάρει κάποιος λίγο, είτε για τη μάσκα, είτε τα εμβόλια όμως δεν ήταν υποχρεωτικά, αλλά όμως πρέπει να εμβολιαστεί. Βεβαίως, έτσι όπως βγαίνουν τα στοιχεία τώρα από πανεπιστήμια και από μεγάλους καθηγητές και ιατρικές, βλέπουμε ότι κύριοι πολιτικοί είστε δολοφόνοι. Κύριοι είστε δολοφόνοι. Τα μηνύματα που έρχονται είναι ότι πεθαίνει ο κόσμος ξαφνικά. Πέρα από αθλητές και ποδοσφαιριστές που είναι διάσημοι και τους βλέπετε ότι έρχονται τα νέα από το διαδίκτυο. Αλλά βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, γνωστοί μας, 40 χρονών, 25, παιδάκια, 12, 16, 17. Όλα αυτά θα τα αποτυπώσει η Ελλήνος Συνέλευση και οι βουλευτές μας σε πραγματικό χρόνο, με βίντεο, να δείξει τι ακριβώς συμβαίνει. Λέω και δηλώνω, κύριοι, είστε δολοφόνοι. Δολοφόνοι. Οι αποφάσεις δεν ήταν δικές σας. Είστε μαριονέτες. Ενός ισχυρού λόμπι διευθυντηρίου, όπου εκτελέσατε ακριβώς αυτό, βεβαίως βάλατε και την πινελιά σας. Θεωρώ ότι μέσα από τα μέτρα που πήρανε για μια τέτοια μεγάλη διαδικασία, που δεν υπήρχε λόγος, βεβαίως υπάρχει πολύ ισχυρό μικρόβιο, δεδομένο αυτό, και από τρία μέρη του πλανήτη, το οποίο είναι όχι μόνο αυτό. Και τόσα πράγματα στη ζωή μας και άλλα εμβόλια έρχονται με δηλητηριώδη κατατομές για να διαλύσουν όλη την ανθρώπινη φυσιολογία μας. Ιδιαίτερα αυτό έγινε πολύ συγκροτημένο σε όλο τον πλανήτη. Το ζητούμενο είναι ότι βλέπουμε λοιπόν ότι πεθαίνει κόσμος γύρω-γύρω. Δικοί μας άνθρωποι. Mm-hmm. Και δεν μιλάει κανένας. Και τι να πει? Γιατί το εμβόλιο το κάνατε. Υπογράψατε ότι εσύ θες να κάνεις το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο λοιπόν βγήκαν οι εταιρείες τώρα. Οι οποίες τι λένε? Κάναμε λάθος. Έκανες λάθος. Και το λέμε έτσι ήρεμα. Με δολοφόνησες, δολοφόνησες τους ανθρώπους και δεν ανοίγει μύτη, δεν δικάζεται κανένας, δεν μιλάει κανένας.

0: κοιτάξτε τι έχει γίνει. Κοιτάξτε τι έχουν κάνει. Πόσα χρόνια. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Έχουμε τα δικά μας λεφτά. Δεν ζητάμε τίποτα ξένο. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο εκτός από τα δικά μας. Πρέπει να μείνουμε στη συνένωση Ελλήνων. Στην ένωση των Ελλήνων.
1: Εμείς οι Έλληνες το έχουμε ξανακάνει. Είχατε ξεχάσει ποιοι είστε. Μάθετε ποιοι είστε. Είστε οι καλύτεροι, οι δυνατότεροι, αυτοί που θα δώσετε όλη την αλλαγή. Όλος ο πλανήτης περιμένει από την Ελλάδα. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε και τι θα κάνουμε. Δεν έχω ευχές, αλλά έχω να δώσω έναν όρκο. Ότι θα είμαι μέχρι το τέλος. Μέχρι τελευταία σταγόνα του αίματός μου. Και θέλω δίπλα μου όλους τους Έλληνες και τους συνέλληνες σε μια τόσο μεγάλη τεράστια μάχη. Την οποία πρέπει να την κερδίσουμε. Πρέπει να νικήσουμε. Τελικά έχω ένα σκασμό τόπου στον χρόνο, δεν ξέρω τι ακριβώς πληρώνω. Τελικά η Τράπεζα της Ελλάδας δεν την ελέγχει κανένας μερικό άνθρωπο, την Εθνική δεν την έλεγξε ποτέ. Οι τράπεζες δεν ελέγχονται, φτιάξτε και τα αρχισίγμα να στο πάρουν. Τον Άριο Πάγο το ζαρίζουνε, του έχουν βάλει τα σκότια. Τη βουλή σου δεν υπάρχει, ό,τι γουστάρουν υπογράφουνε. Και εσύ ρε συνέγινα δοχά που μιλάω από την οτόπα σου. Σου διαλύσανε τα πάντα και συνεχίζουν και διαλύουν. Σου διαλύσανε τα νοσοκομεία, σου διαλύσανε τις τάξεις, τα ταμεία. Τα πάντα τα διαλύσαν όλα ρε. Πού την Ελλάδα, σου διαλύει το στρατό, σου διαλύει την αστυνομία, σου διαλύσαν τις μυστικές υπηρεσίες, σου διαλύσαν τη γλώσσα, σου διαλύσαν την παιδεία, σου διαλύσαν τα πάντα. Κύριοι, δεν θα επιτρέψουν οι Έλληνες. Η Ελλάδα δεν είναι σε κανένας ξένου τα χέρια. Θέλω τη μητέρα των μητέρων μου ελεύθερη, θέλω το μέλλον μου δικό μου, θέλω το δίκαιο και τη δικαιοσύνη μου έτσι όπως ακριβώς θα πεινάρε και ζητάω μόνο τα δικά μου. Δεν ζητάω παραπάνω και λιγότερο από τα δικά μου. Έναν όρκο ότι θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος είναι πολύ μεγάλες και ιερές οι στιγμές που βιώνουμε σε όλη την Ελλάδα και για όλο τον ελληνισμό. Έχει ετοιμαστεί τα πάντα. Όλο το σχέδιο είναι έτοιμο. Είναι μόνο να μαζευτούν οι Έλληνες. Η ώρα των Ελλήνων είναι το 14. Εάν η νίκη δεν είναι δικιά μας, θα φάμε όλοι βραδινό στον άδειο. Ο χαμένος θα χάνει όλα. Και ο νικητής θα παίρνει. Πρέπει να νικήσουμε. Το έτος το 14 είναι η ώρα των Ελλήνων. Όλοι μονιασμένοι. Την Ελλάδα θα την πάρουμε στα χέρια μας.
0: Θα πρέπει να γίνει μια πραγματική επανάσταση, γιατί ήρθε η ανάγκη, ήρθε η ώρα να γίνει μια επανάσταση μέσα σε κάθε άνθρωπο. Να πει μια μέρα, φτάνει, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό συνέχεια, δεν μπορεί, το έκανα τόσο, το έκανα, δεν μπορεί. Είναι τόσο αγγελωμένοι αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω.

Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές και ληστρικές. Οι τράπεζες θέλουν να γνωρίζετε όλοι σας εδώ που θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα στην Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον Παγκόσμιο Πλανητικό Σύστημα. Θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο για όποιον καταλαβαίνει τι λέω ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες Μασιλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλέβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά, αν θυμάστε, είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και τα τόκιζε όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα, κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που ανοίξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες και όταν έπεσαν οι επισφάλειες. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγεί, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίνανε σαθρές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξατμιστούν, αλλά ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσει σε αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σαθρό που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσεις 50 δις και του έχεις δώσει 200 ακόμα. Και πόσο μας κρύβεται, πόσο έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτης σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνω Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει η CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πουν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σαθρή, γελία πολιτική, που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους. Θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσείς είναι μια πραγματική οικονομία, που από σένα αργεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργήσει οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει. Που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη, με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ, σε φοβήσαν τόσο πολύ, όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο. Αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου, και διάλεξες το θάνατό σου μόνο και μόνο για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάν! Οι φόροι που θα υπάρχουν θα είναι μόνο ανταποδοτικοί. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει, και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους, γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ, γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα, απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσή σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας της φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάδα Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δυναμικός. Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να σβήσω ο ήλιος.

Οι τράπεζες έγιναν εχθρικές γιστρικές. Οι τράπεζες θέλουν να γνωρίζετε όλοι σας εδώ που θεσπίσαμε στον πλανήτη τις τράπεζες και μέσα από την Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και στον Παγκόσμιο Πλανητικό Σύστημα. Θεσπίσαμε ένα λογιστικό γραφείο, μαγαζί. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο, για όποιον καταλαβαίνει τι λέω, ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν παραπέρα από τον πελάτη. Στην αρχή που κινήθηκαν οι τράπεζες ήταν ως εξής. Ένας που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ παράδειγμα κατάθεση στην τράπεζα, ο τραπεζίτης δεν μπορούσε να δώσει δάνειο την κατάθεση του ανθρώπου. Απαγορευόταν. Μπορούσε βέβαια να δώσει δάνειο τα λεφτά που έχει η τράπεζα ως δικά της. Σήμερα οι τράπεζες είναι φτωχοκομεία, δεν έχουν δικά τους λεφτά. Εκμεταλλεύονται τα λεφτά των πολιτών που αυτό απαγορεύεται από παγκόσμιο νόμο. Το αν συμβαίνει είναι μια άλλη ιστορία και θέλει μια μεγάλη, πραγματική, αληθινή πολιτική βούληση να βάλει ένα τέρμα σε αυτή τη γελιότητα των τραπεζών και των παρατραπεζών και δι των προσώπων και δι των πολιτικών που εκτελούν και βγάζουν νόμους για τις τράπεζες και μάλιστα τραπεζίτες Μασιλία. Να έχουν άσυλο οι τραπεζίτες. Ακαταδίωκτο. Μα κάνουμε πλάκα. Μου κλέβεις τον πλούτο και στο καταδίωκτο. Θα συνεχίσουμε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια γεννήθηκαν οι τράπεζες, γιατί παλιά, αν θυμάστε, είχαμε τραπεζίτες που ο καθένας έβαζε τα λεφτά του και τα δόκιζε όσο ήθελε. Άρα μπήκε ένα πλαφόν και έτσι οι τράπεζες ανοίξαν σαν λογιστικά καταστήματα. Να φανταστείτε ότι για να δώσει δάνειο μια τράπεζα, κατάθεση δικιά μου, θα έπρεπε να τη σπάσει σε 3, που σημαίνει απαγορευόταν να δώσει ένα project δανεισμού μόνο από τα δικά μου χρήματα. Θα έπρεπε μετά από κάποιο κεφάλαιο που θα είναι μεγάλο να το δώσει μέσα από 3 πελάτες. Για να κοντίνει το ρίσκο. Αυτά έχουμε υπογράψει που ανοίξαμε τις τράπεζες παγκοσμίως και όχι αυτά τα ληστρικά παραμάγαζα που κλείνω ραντεβού εγώ να πάω στην τράπεζα. Θα μετανιώσουν για αυτά που έχουν κάνει οι τράπεζες και οι τραπεζίτες. Με λυπεί το γεγονός που δεν υπήρχε ένας πολιτικός με πολιτική βούληση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες πέσαν έξω και είχαν δώσει ψεύτικες επισφάλειες. Και όταν έπεσαν οι επισφάλειες, άρα λοιπόν το κεφάλαιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που βεβαίως είναι ιδιωτική, αλλά δικά μου λεφτά διαχειρίζεται, που σημαίνει του ελληνικού δημοσίου, δεν έχει δικά της, και αυτό είναι ένα λογιστικό μαγαζί, έπρεπε ένας πολιτικός γίγαντας να κρατικοποιήσει τις τράπεζες εν μέρη, να τις πάρει, να τις εξηγιάνει, να τις καθαρίσει, να βάλει φυλακή αυτούς που πρέπει, να δει τη φωλιά του φιδιού που είναι και να συνεχίσει τις τράπεζες πραγματικά να συνεχίσουν την πορεία τους και το επιχειρήν. Ή να ανοίξουμε καινούργιες και να δούμε τι έχει γίνει με τα παλιά. Και αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φύγει και οι επισφάλειες, πώς οι επισφάλειες αυτές γίνανε σαθρές. Δεν γίνεται οι επισφάλειες όλες κατά 90% να διαλυθούν και να εξαρμιστούν, αλλά ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε εποπτεία. Πάμε λίγο παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στις μέρες μας μετά από τα μνημόνια και από όλη αυτή την αλητεία που έχει γίνει επί χρόνια συνεχίζει. Και βλέπουμε όπως την Τράπεζα Πειραιώς να παίρνει από τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποιήσεις. Αλλά να βλέπεις τις τράπεζες να σου παίρνουν το σπίτι, αφού παίρνει 50 και οι άλλες πήραν. Αλλά μου κάνει πραγματικά προκλητική εντύπωση, γιατί η κίτρινη τράπεζα πήρε 50 δις. Θα πιστώσει σε αυτό το λογιστικό μαγαζί που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει κανένα βαθμό εγγύησης, δεν έχει καμία εγκυρότητα. Είναι απλά ένα χαρτοφυλάκιο σαν ανθρώπου που μπορεί να του βάλει φωτιά και να καεί. Θα του δώσεις 50 δις και του έχεις δώσει 200 ακόμα. Και πόσο μας κρύβεται, πόσο έχετε δώσει. Κανείς δεν ξέρει. Έλληνα πολίτη, αν θέλεις να ελέγξεις όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρώπη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, από όλο τον παγκόσμιο ιστό που είσαι πρωτεργάτης σε αυτόν τον πλανήτη, είναι η ώρα να ψηφίσεις την Ελλήνω Συνέλευση. Για να κατανοήσεις τι έχει γίνει, να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, να τελειώσει η συμμορία των υπηρεσιών, των παγκόσμιων και των εγχώριων. Τέλος οι μυστικές υπηρεσίες των αλλογενών. Θα βάλουμε δικές μας. Τέλος που κάνει CIA ό,τι γουστάρει. Μέχρι εδώ. Τα πολιτικά ανδρίκελα φτάσαν στο απόγειο της γελιότητάς τους. Δεν έχουν τι να σου πουν, δεν έχουν που να πάνε. Έλληνα πολίτη, η φτωχοποίησή σου ήταν πάντα το αντικείμενο κάθε πολιτικού. Σε πιέζει, σύμφωνα με το μισθό σου, τη δουλειά σου. Δουλειά σημαίνει δουλεία, εργασία δεν έχεις. Ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη του, παρέχει ασφάλεια και εργασία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά πουθενά στον πλανήτη. Ωστόσο, το οικονομικό κομμάτι ήταν αυτό που κι εσύ δόξαζες μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι
ότι μέσα σε μια σαθρή γελία πολιτική που λόγω πτώχευσης χιλιάδες νόμοι επιβιώνουν, γιατί σωστά μια πτωχευμένη οικονομία θα βγάζει μόνο νόμους, θα βγάζει μόνο νόμους για να πιέζει συνεχώς το σύνολο που παράγει την οικονομία του. Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες το παράκαναν στον πλανήτη. Σήμερα είναι η ώρα που θα πρέπει να κατανοήσετε όλοι σας ότι πρέπει να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό για να αλλάξει ακριβώς η οικονομία. Η οικονομία είναι ο ίδιος ο πολίτης, εσείς είναι μια πραγματική οικονομία που από σένα αργεί όλο το καθεστώς συνεχώς τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και δημιουργεί χρέος για να κυνηγάς το χρέος, το ανύπαρτο, και να δημιουργήσει οικονομία μέσα από χρέος. Όλο αυτό αλλάζει και σταματάει. Που σημαίνει πρέπει να παράξεις πραγματικό πλούτο. Υπάρχει πλούτος πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος είναι δικός σου και μπορεί να παραχθεί με μια πραγματική πολιτική, πραγματικά δεδομένα και να απογειώσουν την οικονομία, τη χώρα, το επίπεδο ζωής και βίου. Είδες Έλληνα πολίτη με μια μικρή δουλίτσα των 500, 600, 700 ευρώ σε φοβήσαν τόσο πολύ όπου σου επέβαλαν δολοφονικό εμβόλιο που αν δεν το κάνεις θα χάσεις τη δουλειά σου. Και είχες να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά σου και τη ζωή σου και διάλεξες το θάνατό σου μόνο και μόνο για αυτά τα πενιχρά χρήματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πραγματικά ένα πλούτο πραγματικό που τα νούμερα ξεπερνάνε τις προσδοκίες σου. Είναι δεδομένο και στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας είναι ότι πέραν όλων των φόρων, των γελίων, των απάνθρωπων, των καταπιεστικών φόρων, φόρων αυτοκινήτων, φόρων παντού, σε όλα τα είδη, τελωνίων και άδικων φόρων, την επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης απλά αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Σταματάν! Οι φόροι που θα υπάρχουν θα είναι μόνο ανταποδοτικοί. Θα τους βλέπεις. Δηλαδή, ο φόρος που θα μπαίνει θα είναι κατανοητός από σένα για ποιο λόγο μπαίνει, αν υπάρχει και υπάρχει λόγος να μπει και τι ακριβώς κατασκευάζεται, δημιουργείται με αυτό το φόρο. Γιατί ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Οι φόροι αυτοί δεν πηγαίνουν στο κράτος σου, δεν πηγαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια αλητεία που τους κλέβει. Και συνεχώς σε πιέζει με νέους φόρους γιατί δεν βγαίνεις. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ. Δεν θα ξεχρεώσεις ποτέ γιατί δεν πρέπει. Αν κάνεις κάτι τέτοιο και βάλεις ένα χ και ξεχρεώσεις τα πάντα, απλά δεν θα υπάρχουν αυτοί. Αυτοί υπάρχουν για να ρυθμίζουν μόνο χρέος, όχι να δημιουργούν ανάπτυξη. Η Ελλήνων Συνέλευση για την Ελλήνων Πολιτεία είναι μόνο αυτό. Δημιουργεί μόνο πλούτο και σταματάει κάθε χρέος. Άρα ο πλούτος και η οικονομία αναπτύσσεται πραγματικά με υγεία μέσα από πλούτο. Μη έχοντας πλούτο, δεν μπορεί να έχει οικονομία. Στίχημα της Ελλήνων Πολιτείας με την Ελλήνων Συνέλευση είναι ότι τα έξοδα διαβίωσής σου δεν θα υπερβαίνουν το 50% του μισθού σου, όποιος και αν είναι αυτός ο κατώτερος που θα είναι. Θα ρυθμιστεί η διαδικασία αυτή. Είναι εύκολο να γίνει με ένα μεγάλο πορτοφόλι, με πολλή διάθεση, αλλά και με ένα αξιακό που δεν μπορεί να ξεφύγει πέραν και μακρύτερα από την αλήθεια του δικαίου, της ίδιας της φυσιολογίας, τη δικιά μας, της ύπαρξής μας. Γιατί η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτούς τους νόμους. Άρα οι νόμοι που θα βγουν θα πρέπει να είναι για μας, από μας. Και αυτό για να συμβεί χρειάζομαι όλους εσάς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες συστρατευμένοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαι εδώ για όλο το συνολικό άτομο που είναι η Ελλάδα Πολιτεία. Είμαι εδώ και θα είμαι για πάντα. Ήρθα για να μείνω. Δυναμικός. Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να σβήσω ο ήλιος.

0: Πέθεις από τις εκλογές.
1: Δεν σε ικανοποιεί η τρέχουσα πολιτική κατάσταση.
0: Έχεις απαξιώσει όλα τα κόμματα.
1: Έχεις και εσύ συγχαθεί τις νοθείες τους στις εκλογές.
0: Θέλεις οι ψήφοι μας να έχουν διαφάνεια.
1: Εάν ανήκεις και εσύ στο 68% της αποχής και θέλεις να πάρουμε τις ζωές μας πίσω,
0: τότε γράψου αμέσως και εσύ στο πολιτικό κίνημα Αποχή χωρίς ανοχή.
2: Αυτή τη στιγμή, πολλοί από εσάς εδώ είναι μαζί μας αρκετά χρόνια. Έχετε δει και έχετε διαπιστώσει, αλλά και όλοι στην ελληνική επικράτεια οι πολίτες, το κυνήγι που πέφτει στην Ελλήνων Συνέλευση για οτιδήποτε. Δεν το έχετε διαπιστώσει. Εγώ προσωπικά απέκτησα πολιτικό μητρό κάνοντας φυλακή. Γιατί? Για τις πολιτικές μου πεποιθήσεις. Γιατί σας είπα πόσο τεράστιο μεγαλείο έχετε. Γιατί ανέδειξα την αλήθεια του δικαίου με όλη την αποδεικτική διεργασία. Γιατί σας απέδειξα τον πλούτο, τον αληθινό, που σας κλέβουν κάθε μέρα, τόσα χρόνια. Γιατί είπα ότι μας φάζανε 1700 χρόνια επί Βυζαντίου. Γιατί είπα σε αυτό το πλανήτη είναι μόνο Ελλάς. Και το όνομα του πλανήτη είναι Ελλάς. Και γιατί δεν είχε χώρο για μας.
0: Η κατάσταση στους περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας είναι απαράδεκτη.
1: Ρημάζουν αφύλακτοι, ασυντήρητοι, χωρίς κάδους απορριμμάτων, χωρίς περίφραξη, βρώμικοι και χορταριασμένοι.
0: Αν έχεστε αυτή την εγκατάλειψη των σημαντικών μνημείων της πολιτιστικής μας χειρονομιάς.
1: Αν δεν την ανέχεστε, συστρατευτείτε τώρα και εσείς με την υπογραφή σας στο πολιτικό κίνημα του 68% Αποχή χωρίς ανοχή.
0: Το κίνημα στο οποίο εμφανίζεται επίσημα το μεγάλο ποσοστό το οποίο έχει την δύναμη να ρυθμίσει την πολιτική ζωή και τις αποφάσεις που φέρνουν την απόλυτη μεταρρύθμιση στη χώρα μας.

0: Γνωρίζεις ότι τα έξοδα του φετινού κρατικού προϋπολογισμού είναι 1.308.000.000.000 ευρώ.
1: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο Διοικητής της ΑΔΕ δεν μας έχουν πει πού πηγαίνουν όλα αυτά τα αστρονομικά ποσά.
0: Εσύ το ανέχεσαι αυτό?
1: Αν δεν το ανέχεσαι, τότε εγγράψου τώρα χωρίς καμιά καθυστέρηση στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή.

Γιατί το εμβόλιο δεν το κάνετε. Υπογράψατε ότι εσύ δεν θα κάνεις το εμβόλιο. Και αυτό το εμβόλιο που βγήκαν οι εταιρείες τώρα, οι οποίες τι λένε, κάναμε λάθος. Έκανες λάθος. Έκανες λάθος. Και το λέμε έτσι ήρεμα. Δολοφονείς τους ανθρώπους και δεν ανοίγει μύτη. Δεν δικάζεται κανένας, δεν μιλάει κανένας. Ότι η Βουλή δεν έχει συσταθεί σε σώμα πάρα πολλά χρόνια μετά από τη μεταπολίτευση, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τις κοινωνίες μας, αλλά και όλους τους ακαδημαϊκούς, τους νομικούς, τους νομοθέτες. Το ότι τις σιωπούν γι' αυτό, ενώ το έχω αναφέρει πάρα πολύ καιρό πριν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να ερευνηθεί. Και πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να μιλάμε, να δούμε τι θα γίνει. Και να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι. Βεβαίως έχουμε δει χώρες λοιπόν να υπάρχει μια ανισότητα μέσα στην Ευρώπη. Και με ποια διαδικασία η Ευρώπη ξεκίνησε με 12 χώρες, και τώρα βλέπουμε στην Ευρώπη να υπάρχουν πολύ περισσότερες από τις 12. Ποια είναι τα κριτήρια που μπαίνει μια χώρα, ποια είναι τα κριτήρια της Ευρώπης, πώς ψηφίζονται και πώς θα έχει ευρωβουλευτεί αυτή η χώρα. Έχουμε δει τεράστιες ανισότητες λοιπόν στην Ευρώπη, αυτές θα πρέπει να σταματήσουν, να εκτελεστεί ο καταστατικός χάρτης που ξεκίνησε από την αρχή. Δεν γίνεται εμείς να θάβουμε τα προϊόντα μας, να μην υποχρεώνει μια Ευρώπη να θάβω τα προϊόντα μου, τα λεμόνια μου, τα πορτοκάλια μου, τα μήλα, τα χλάδια, αλλά τελικά να εισάγουμε σαν Ελλάδα από την Αργεντινή, από τη Χιλή, από την Τουρκία που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη και άλλες χώρες που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη. Αλλά τελικά δεν ξέρω ποιος δίνει το δικαίωμα να παίζουν ή να παίζουν και αθλήματα αλλά και καλλιτεχνικό στοιχείο να τρέχει μέσα στην Ευρώπη χωρίς να είναι Ευρώπη.

υπάρχουν πάρα πολλά άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, ενδεχομένως και έχουν γίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα πρωτοστατεί η διαπλοκή, τα τεράστια τα σκάνδαλα. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία ισότητα πουθενά. Σαφώς η δικαιοσύνη φέρνει μια μεγάλη ευθύνη, άμα το θέλετε, όλο το τμήμα της δικαιοσύνης, αλλά και πώς να μην φέρνει όταν η δικαιοσύνη διοικείται από μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά δεν θυμίζει και δεν έχει κανένα ελληνικό στοιχείο, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον Έλληνα πολίτη, αλλά και για καμία ελληνικότητα, άμα το θέλετε. Τελικά υπάρχει προεκλογικό κλίμα, γιατί καμία δράση δεν γίνεται από κομματικούς μηχανισμούς, αλλά και από κυβερνητικούς, σαν οι ευρωεκλογές να είναι μια γιορτή, ένα πανηγύρι. Ενώ είναι πολύ σοβαρές, πολύ σημαντικές και θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να συζητούνται πολλά θέματα επί της Ευρώπης, επί της Ελλάδος, για τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ευρωκοινοβούλιο, που αυτό, αν το θέλετε, βγάζει νόμους και υπακούν όλες οι χώρες βάσει καταστατικού χάρτη που έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την Ενωμένη Ευρώπη. Ανταυτού δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Όμως, ναι, μπαίνουμε σε ένα προεκλογικό κλίμα που πρέπει όλοι να ενδώσουμε και να καταλάβει ο πολίτης αυτή τη φορά τι σημαίνει προεκλογές. Ποιος έκανε λοιπόν τη ζημιά στις μέρες μας? Οι δημοσιογράφοι, οι διδάσκαλοι μεγάλοι που έπεσαν τον κόσμο και που εκφοβίζαν τον κόσμο όλο? Με τι? Με γιατρούς που δεν τους είχατε ξανακούσει? Που υπήρχαν παγκοσμίου φήμης οι γιατροί και οι επιστήμονες και λέγανε όχι, δεν πρέπει να γίνουν τα εμβόλια και ότι αυτά μεταλλάσσουν το ανθρώπινο DNA, αλλά τελικά οι δικοί σου γιατροί εδώ, σε κυβερνητικό έργο μαζί με την κυβέρνηση που σκηνοθετούσε όλο αυτό το έγκλημα, έπειθαν και εκφόβιζαν τον κόσμο να κάνει τα εμβόλια? Αυτή είναι η Ελλάδα μας? Αυτό θέλουμε? Αυτή είναι η Ευρώπη μας? Πού ήταν η Ευρώπη τότε να μπει στη μέση? Και ποιος εκφόβησε την Ευρώπη? Και ποια Ευρώπη σε εκφόβησε σένα?

μας αρχίσει η Ελλάδα να βλέπει, εμείς που όχι εφήβραμε, αλλά είμαστε πραγματικοί ολότητα στη δημοκρατία ως δημιουργήματα της ίδιας της δημοκρατίας μας. Με κρίση και άρχη ως πολίτες. Η Ελλήνων Συνέλευση θα αλλάξει όλο αυτό το χάρτη, θα κόψει κάθε ψεύδος, κάθε γελιότητα, αλλά και κάθε παραπλάνηση, παράφραση που μέχρι τώρα έχει υποθεί για τον Έλληνα πολίτη και για την Ελλάδα. Μόνο προσβολές ακούσαμε από την Ευρώπη. Μόνο προσβολές. Πεινασμένοι, τεμπέληδες, τι ακούσαμε. Ακούσαμε να μας δίνουν λεφτά εμάς οι Ευρωπαίοι. Εμείς που όλη η Ευρώπη στηρίχθηκε με τον πλούτο το δικό μας από πάρα πολλούς χρόνους. Καταμετρήσανε 9.950.000 ανθρώπους. Φυσικά πήγαμε στις εκλογές, στις τελευταίες εκλογές του 19, πήγαμε με εκλογικούς καταλόγους του 1987. Είναι τραγικό. Θα πας με καταλόγους του 1987. Αυτά είναι μέσα στα ΦΕΠ. Και τώρα θα γίνει μια πολύ σοβαρή ανάλυση. Αλλά πώς κάνατε εκλογές?

0: Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η χώρα πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Τουλάχιστον έτσι όπως είναι η εποχή μας. Δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε τρένα παντού. Ένα τρένο πάει με αυτό κάτω στην Πάτρα, δεν πάει. Ένα πάει Θεσσαλονίκη και μάλιστα δολοφονούνται άνθρωποι με μία γραμμή, με ένα τρένο. Δεν πάει πουθενά άλλο τρένο. Στο 2023 το αντιλαμβάνεστε.
1: Απέχεις και εσύ από οποιαδήποτε αποστατική στρατηγική γενετικής τροποποίησης μεταλλαγμένων προϊόντων της πανίδας, της χλωρίδας και της θαλάσσιας τροφής?
2: Η στρατηγική αυτή προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη σε όλους τους ανθρώπινους οργανισμούς αλλά και στο ολικό μας περιβάλλον.
1: Αυτός είναι ένας απόλυτα σοβαρός λόγος για να σταματήσουμε με νόμους δικαίου όλη αυτήν την αλλίωση της φυσιολογίας.
2: Γράψου τώρα και εσύ στο 68% του πολιτικού κοινού. Αποχή χωρίς ανοχή.
0: Θα έχεις περισσότερα δικαιώματα από τον αυτόχθονα. Πώς θα έχουμε εμείς οι Έλληνες περισσότερα δικαιώματα από τον Αμερικανό πολίτη? Πώς? Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Στη χώρα μας γιατί συμβαίνει? Επιμένω ότι θέλω να επιλέξω ποιοι θέλω να έρθουν να δουλέψουν. Σε μια τεράστια ανάπτυξη που και 3 και 4 εκατομμύρια εργάτες αυτή η χώρα μπορεί να αντέξει για να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο του Πιεχοδέ, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γίνεται κατανοητό?
3: Κατανοητό,
0: σαφώς. Αλλά δεν είναι θέμα ρατσισμού. Γιατί να μην σε επιλέξω? Τι μου βάνεις διαφήμιση και μου μαζεύεις σαραμάρα? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Ποια είναι η κυβέρνηση? Της ελληνικής? Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να γελάνε μερικές μαριονέτες. Τι μόνο είναι η μαριονέτα. Από αυτοί που κυβερνάνε σήμερα δεν θα τους έπαιρνες για δουλειά ποτέ. Βάζω στοίχημα μαζί τους. Να τους δώσω μια μικρή επιχείρηση να διαχειριστούν. Να τους δώσω μια εργασία να κάνουν. Πώς να έχεις περισσότερα δικαιώματα από τον αυτόχθονα? Πώς θα έχουμε εμείς οι Έλληνες περισσότερα δικαιώματα από τον Αμερικανό πολίτη? Πώς? Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Στη χώρα μας γιατί συμβαίνει? Επιμένω ότι θέλω να επιλέξω ποιοι θέλω να έρθουν να δουλέψουν. Σε μια τεράστια ανάπτυξη που και 3 και 4 εκατομμύρια εργάτες αυτή η χώρα μπορεί να αντέξει για να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο του Πιεχοδέ, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γίνεται κατανοητό?
3: Κατανοητό, σαφώς.
0: Αλλά δεν είναι θέμα ρατσισμού. Γιατί να μην σε επιλέξω? Τι μου βάνεις διαφήμιση και μου μαζεύεις σαραμάρα? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Ποια είναι η κυβέρνηση? Της ελληνικής? Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να γελάνε μερικές μαριονέτες. Τι μόνο είναι η μαριονέτα. Από αυτοί που κυβερνάνε σήμερα δεν θα τους έπαιρνες για δουλειά ποτέ. Βάζω στοίχημα μαζί τους. Να τους δώσω μια μικρή επιχείρηση να διαχειριστούν. Να τους δώσω μια εργασία να κάνουν.

0: Υπάρχει ένα καταστατικό, ένας καταστατικός χάρτης, μια συμφωνία που μπήκαμε στην Ευρωπή, αν το θυμάστε. Αυτός ο καταστατικός χάρτης δεν τηρήθηκε ποτέ. Κανένας δεν ξέρει τι συμφωνίες έχουν υπογραφεί, τι δεσμεύσεις έχουμε εμείς, που εμείς πάντα όταν έχουμε δεσμεύσεις τις κάνουμε, αλλά και τι δεσμεύσεις έχει η Ενωμένη Ευρώπη στη χώρα μας. Αυτό δεν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί, αλλά ποτέ ανοιχτεί αυτός ο φάκελος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να δούμε τον καταστατικό χάρτη, τι δεσμεύσεις έχουμε, τι έπρεπε να πάρουμε και τι έπρεπε να γίνει και που δεν έχει γίνει. Αυτό που δεν έχει γίνει είναι σε συνεργασία με κυβερνητικά παιδιά εδώ και με κόμματα που έρχονται στη Βουλή συνεχόμενα και φεύγουν, σχεδόν τα ίδια είναι. Όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε μια οικογενειοκρατία αλλά και τα ίδια πρόσωπα τα οποία αλλάζουν απλά ρούχα.
1: Γνωρίζεις ότι η μητέρα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη συγκέντρωσε 30 υπογραφές βουλευτών για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή στη Βουλή?
2: Τι μπορεί να κάνουν μερικές υπογραφές του κομματικού συμφερτού όταν ο Αρτέμης Σόρας ανέδειξε το έγκλημα στα Τέμπη πρώτος, προτείνοντας την ποινή 7 φορές ισόβια στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε αναλάβει τότε την ευθύνη γι' αυτό?
1: Να δούμε το σχετικό απόσπασμα.
0: Πραγματικά δεν έχουμε τρένα. Και εκείνα που έχουμε ένα τρένο που έχουμε, δολοφονούμε τα παιδιά μας και τελικά βγαίνει ένας πρωθυπουργός και λέει: παίρνω την ευθύνη. Παίρνεις την ευθύνη. Ωραία. 7 ισόβιες, για δεν πας. Τι ευθύνη πήρες, ρε φίλε? Ποιον δουλεύεις, αγόρι μου? Σκότωσες τόσα άτομα και παίρνεις την ευθύνη? Και γιατί δεν είσαι φυλακή 7 ισόβια? Έκανες 60 φόνους, 57. Πώς παίρνεις την ευθύνη? Δηλαδή, τι ευθύνη πήρες? Τι έπαθες?
2: Γράψου τώρα και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Η δημοκρατία είναι αυτή στην οποία θεμελιώνεται το δίκαιο, η ελευθερία και η ισότητα μεταξύ των πολιτών.
1: Με νόμους που απορρέουν από το ελληνικό αξιακό πλαίσιο, στο οποίο στηρίζεται η ίδια η φυσιολογία μας.
2: Η δημοκρατία δεν είναι κομματοποιημένη, ούτε χωρίζεται σε δεξιά, αριστερή ή κεντρώα, αλλά βασίζεται στις ελεύθερες συλλογικές αποφάσεις των πολιτών.
1: Συμφωνείς ότι δημοκρατία και κομματοκρατία είναι έννοιες ασυμβίβαστες?
2: Εάν συμφωνείς, τότε γράψου και εσύ το πολιτικό κίνημα της πλειοψηφίας του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
1: Μηδέν ανοχή.

0: Η Ευρώπη δεν μπορεί να πιέσει και είδαμε μια κυβερνητική πολιτική όταν βγήκε ένας εισαγγελέας για τα τέμπη ευρωπαϊκός και λέει για το έγκλημα των τεμπών και να κάνει μια έρευνα. Αμέσως η κυβέρνηση απάντησε ότι δεν είναι η δουλειά σας αυτή. Είναι εθνικό μας το θέμα και θα το λύσουμε μόνοι μας και δεν θέλουμε δερβενάκες. Αλήθεια είναι. Δεν μπορεί να σε πιέσει η Ευρώπη. Έχει συμβουλευτική διαδικασία. Άσχετα εάν χρωστάς άμα το θέλεις στα αφεντικά της Ευρώπης και κάνεις ακριβώς τι σου λένε. Με την ίδια λογική μπορούμε να πάμε. Γιατί πήγαμε στο μνημόνιο τόσο σκληρά και γιατί υπακούσαμε μια Ευρώπη να έρθουμε και να μπούμε στο μνημόνιο ή τουλάχιστον σε μια τέτοια λιτοδίαιτη πολιτική να σκοτώσουμε τον κόσμο, να αυτοκτονεί ο κόσμος, να χρεώσουμε τον κόσμο, να χάσει τα σπίτια του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν άπειροι πληστηριασμοί που ο κόσμος θα βγει στον δρόμο. Ποιος ενδιαφέρεται? Κανένας. Γι' αυτό και είναι και θέμα Ευρώπης.
1: Συμφωνείς με τα κόμματα που ψήφισαν νομοσχέδιο για δουλειά 13 ωρών την ημέρα?
2: Για ποιον λόγο να δουλεύεις σαν σκλάβος τόσες ώρες?
1: Για να σε φορολογήσουν ακόμη περισσότερο?
2: Αν δεν συμφωνείς με αυτήν την κατάσταση, τότε κάνε και εσύ τώρα αμέσως εγγραφή στο 68% του πολιτικού κινήματος Αποχή Χωρίς Ανοχή.

0: FDIC, που η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων μπορεί να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο 270 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Παρόλο που τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι υπεχρεωμένα μέχρι το λαιμό και χρωστούν 1 δισεκατομμύριο και 49 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εάν αυτό δεν σου αρέσει, τότε γράψου και εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή. Να τελειώνουμε με αυτήν τη γάγκρενα.
1: Γιατί να μην μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλές αυτοκίνητο στους επικίνδυνους δρόμους της χώρας μας
0: και κάθε μέρα να έχουμε δυστυχήματα με νεκρούς και βαριά τραυματισμένους?
1: Σου αρέσει αυτή η άδικη φορολόγηση των αυτοκινήτων?
0: Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης?
1: Τα παράλογα τέλη κυκλοφορίας?
0: Η εξωφρενική δασμή εισαγωγής?
1: Ο συντελεστής ΦΠΑ εισαγωγής στο 24% επί της συνολικής αξίας του αυτοκινήτου?
0: Το τέλος ταξινόμησης?
1: Και τόση ακόμη άδικη φόρη.
0: Εάν δεν σου αρέσει, τότε εμφανίσου και εσύ εγγράφος στο μοναδικό πολιτικό σχεδιασμό, ο οποίος βεβαιωμένα έχει το ποσοστό του 68%.
1: Έτσι μπορούμε να σταματήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι αυτή την αδικία στη χώρα μας.
0: Αποχή χωρίς ανοχή.
1: Από τις αρχές του 1974 έως και σήμερα αντλούνται πετρέλαια και φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα του πρίνου στη Θάσο.
0: Μετά από 51 χρόνια έχουν αντληθεί τόσα πολλά βαρέλια πετρελαίου που φτάσαμε στο σημείο να στερέψουν οι υπόγειες δεξαμενές των κοιτασμάτων του πρίνου.
1: Όμως μετά από τόσα χρόνια άντλησης αργού πετρελαίου ζούμε ακόμη στη φτώχεια, στην άγρια φορολόγηση, ενώ οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στη χώρα μας είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα την ανεχθείς και άλλο αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση?
1: Αν όχι, τότε γράψω αμέσως τώρα κι εσύ στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή.
0: Για να δώσουμε ένα οριστικό τέλος σε αυτήν την αθλειότητα.

πληρώνουν όλοι εισιτήριο και εισπράττουν πάνω στο δικό μου τον πολιτισμό. Και υπάρχει εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή άνθρωπος να μην μπορεί να πει ότι είναι Έλληνας. Από τότε που υπάρχει δημιουργία έχετε τέτοιες φοβίες. Ναι, έχετε, και χιλιάδες νόμοι πατούν αυτή την τεράστια κληρονομιά μας. Σήμερα ακόμα και οι αρχαίοι μας ναοί, όπως η Ακρόπολη, του Ποσειδώνα και άλλα, και ό,τι υπάρχει έχει κατεστραφεί από αλλογενείς. Όλα μας τα γάλματα, όλες σπασμένες σημίτες, βγαλμένα τα μάτια. Όπου υπάρχει γυμνό άγαλμα που έχουν σπάσει τα γεννητικά όργανα. Γιατί? Μήπως αυτός ο πλανήτης δεν έχει χώρο για την ελληνικότητα? Αφού αυτή προάγεται σε όλα τα πανεπιστήμια. Αυτή διδάσκεται. Όλα σας τα μουσεία έχουν δικά μου κτερίσματα. Γιατί τα σπάσατε? Γιατί εχθρεύεστε την ελληνικότητα?

0: Άγχος.
1: Βία.
0: Ακρίβεια.
1: Απελπισία.
0: Κατάθλιψη.
1: Ξαφνική θάνατη.
0: Στεναχώρια.
1: Αγανάκτηση.
0: Φόβος.
1: Φτώχεια.
0: Μας κουνάνε και το δάχτυλο.
1: Μα πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
0: Δεν έχει να πάει πουθενά αλλού, αλλά μόνο στο πολιτικό κίνημα αποχή χωρίς ανοχή.
1: Γράψου τώρα και εσύ στο 68% αυτού του κινήματος για να βγούμε οριστικά από την κρίση. Από τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών όλων των κομμάτων του Κοινοβουλίου προκύπτουν πολλές χιλιάδες ακίνητα και δισεκατομμύρια ευρώ σε ομόλογα και καταθέσεις.
0: Την ίδια στιγμή που οι Έλληνες πολίτες χάνουν καθημερινά τα σπίτια τους με πληστηριασμούς και τα χρήματα δεν τους φτάνουν για να αντιμετωπίσουν τα βασικά τους έξοδα.
1: Θα ανεχθείς για πολύ ακόμη αυτήν την κατάσταση ή θα γραφτείς αμέσως στο πολιτικό κίνημα του 68% αποχή χωρίς ανοχή για να τελειώσει επιτέλους αυτή η ανισότητα και η αδικία στη χώρα μας?

0: Η αποχή από τις βουλευτικές εκλογές, η οποία έχει ξεπεράσει ακόμη και το 68% του εκλογικού σώματος, μόνο μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στη χώρα.
1: Το κυβερνών κόμμα, καθώς και τα υπόλοιπα κόμματα του κοινοβουλίου, εκμεταλλεύονται αυτή την αποχή υπέρ τους και καρπούνται βουλευτικές έδρες και κάθε χρόνο την κρατική χρηματοδότηση, χωρίς να έχουν προσφέρει τίποτε υπέρ της χώρας παρά μόνο το χάλι που βιώνουμε κάθε μέρα.
0: Ήρθε η ώρα αυτήν την φορά να μην απέχουμε από τις εκλογές, αλλά να εγγραφούμε όλοι στο πολιτικό κίνημα Αποχή Χωρίς Ανοχή, ώστε ενωμένοι στο νικηφόρο ποσοστό του 68% να αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι την διοίκηση της χώρας μας, χωρίς καμία ανοχή στην κομματική διαφθορά.
1: Σου αρέσει που η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα της Βουλής στέλνουν συνεχώς τον οπλισμό του ελληνικού στρατού στην Ουκρανία?
0: Αν όχι, τότε γράψου τώρα αμέσως και εσύ στο κίνημα του 68% της αποχής χωρίς ανοχή.
2: Τράπεζες, φανς, πληστηριασμοί, εξώσεις με την βία. Οι Έλληνες χάνουν τα σπίτια τους και το κράτος τα παραχωρεί δωρεάν σε παράνομους μετανάστες. Συμφωνείς? Το ανέχεσαι? Εάν όχι, κάνε και εσύ τώρα αμέσως εγγραφή στο πολιτικό κίνημα που η δύναμη του ξεπερνάει το 68%. Ήρθε η ώρα να μετρήσουμε εμείς. Αποχή χωρίς ανοχή.